0: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bubby Μπατσάρα.
0: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Τις αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνίες.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

και θα πάθει. Μα θες μόναχα τον καιρό σου να περάσεις, είναι καλύτερα από τώρα να το μάθεις.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

το καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
6: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4.

ξανά η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα, στο σώμα μου

τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
4: 8 με 9 το πρωί
3: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι του Radio Flash 99 και 4. Πρωινή παρέμβαση και σήμερα το πρωί μαζί σας. Παρέα μέχρι και τις 9 θα είμαστε εδώ. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία Χρήστος Νάκος.

γίνεται. Μαζί μας θα έχουμε την ιδιοσιογραφία, σχολιασμό των ειδήσεων και στο δεύτερο μέρος θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Δημήτρη Καμπισιούλη να μας μιλήσει για το δημογραφικό, για τα στοιχεία. Ο κύριος Καμπισιούλης, όντας και ο ίδιος πολύτεκνος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα, έχει συγγράψει και βιβλίο για το συγκεκριμένο το ζήτημα. Να μας περιγράψει την νεκρή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα. Μείνετε λοιπόν εδώ μαζί μας.

Λοιπόν, 17 Σεπτεμβρίου σήμερα και είναι Σοφίας Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος. Γιορτάζουν λοιπόν οι Σοφίες, οι Ελπίδες, Αγάπη και η Πίστη, Αγαθοκλής, Παντολέων. Τους ευχόμαστε λοιπόν τις καλύτερες ευχές, τους στέλνουμε να έχουν υγεία και ευλογία. Δροσούλα σήμερα, έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο και δεν φαίνεται να αλλάζει το σκηνικό, τουλάχιστον από όσο δείχνουν οι προβλέψεις. Σήμερα πάντως στην Θεσσαλονίκη θα είναι έθριος ο καιρός, δεν βλέπω κάποια σύννεφα να σχηματίζονται, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 27 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είναι σχετικά χαμηλή η θερμοκρασία, 15 βαθμούς λοιπόν, ζακετούλες το πρωί.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα για να δούμε με τι ασχολούνται οι εφημερίδες σήμερα. Λοιπόν, να πάμε στην Καθημερινή, να ξεκινήσουμε από την Καθημερινή. Στο κεντρικό της θέμα μιλάει για την Φόντερ Λάιεν. Έκπληξη με Καναδά από Φόντερ Λάιεν. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δέχεται το χειροκρότημα της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευνηδιάζοντας τους πάντες, η πρόεδρος Κομισιόν ανακοίνωσε μια νέα εταιρική σχέση με τον Καναδά, προτείνοντας να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Ρίζουν τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες για το ποια θα πάρει τον Καναδά, θα τον κάνει νέο μέλος. Γνωρίζουμε, θυμόμαστε και θυμόσαστε και τις δηλώσεις του Τραμπ για τον Καναδά και όχι μόνο, για το αν θα πρέπει να γίνει η επόμενη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων. Δεν ξέρω, θα δούμε. Σε άλλη είδηση, στην Καθημερινή, νησιά χωρίς ασπίδα θέλει Άγκυρα, ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν, τι απαντάει η Αθήνα. Σε κλιμάκωση λοιπόν της ρητορικής της κατά της Αθήνας, με το επιχείρημα ότι η στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου συνιστά απειλή για τη χώρα του, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν. Οι απειλές Φιντάν συνδέονται κατά κύριο λόγο με την ολοένα και στενότερη σχέση της Ελλάδος με το Ισραήλ στο πεδίο της άμυνας, ενώ καταγράφονται λίγο πριν από την επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο χαρακτηρισμός αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι αστήρικτος και οξύμορος, αναφέρει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους Μπέλη σε περίπτωση που η Ελλάδα ασκήσει τα νόμιμα και ρηχικά της δικαιώματα. Και εδώ διερωτώ με, εσείς δεν υπογράφατε πριν από 3 χρόνια τη διακήρυξη των Αθηνών, αγαπητοί της κυβέρνησης. Εσείς δεν δώσατε το άλαθη στην Τουρκία να συνεχίζει να απειλεί και να κάνει ό,τι κάνει? Υπήρξε βέβαια ένα διάστημα λίγων μηνών, υπήρχαν κάποια ηρεμία για λίγους μήνες και ξανά προς τη δόξα τραβάει η Τουρκία, συνέχισε με τον ίδιο τρόπο να κάνει τις επιθέσεις, να κλιμακώνει τις επιθέσεις. Δώσατε λοιπόν εσείς το άλοθη στην Τουρκία για να κάνει ό,τι κάνει. Και τώρα μας μιλάτε βέβαια και για το κάζους Μπέλη, τώρα το θυμηθήκατε το κάζους Μπέλη. Τόσα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν μιλάτε για το κάζους Μπέλη και για, όχι απλώς να μιλήσετε, να ζητήσετε και να απαιτήσετε να μπουν και οι Ρώσεις. Δεν κατάλαβα. Και οι Ρώσεις μέχρι να άρει το κάζους Μπέλη. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή δέχεται πάρα πολλά δισεκατομμύρια για πολλούς και διαφόρους λόγους, από το μεταναστευτικό μέχρι 1000 άλλα πράγματα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να έχει την υποχρέωση, έτσι, να αλλάξει το οτιδήποτε, είτε στην εσωτερική της πολιτική. Γνωρίζουμε πόσο δημοκράτες είναι οι Τούρκοι, όποιος αντιδρά στο καθεστώς Ερντογάν εξαφανίζεται ως διαμαγείας, είτε στην εξωτερική της πολιτική σε σχέση με την Ελλάδα, με την Ελλάδα και την Κύπρο. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι πάει να πει διαμαρτυρία και αναφορές τώρα για το κάζους Μπέλη. Εδώ πράξεις περιμένουμε. Λοιπόν, βάλτε και τους εταίρους και συμμάχους εντός ή εκτός εισαγωγικών, θέστε τους πρώτων ευθυνών τους και ζητήστε κυρώσεις και οτιδήποτε άλλο μέτρο προβλέπετε για την Τουρκία. Κάζους Μπέλη, με τα λόγια θα λυθεί αυτό? Ή στην τελική αγνοήστε το κάζους Μπέλη, εφόσον είμαστε δυνατοί και ισχυροί, κάντε επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και τελειώνει η υπόθεση.

Έχει μια ενδιαφέρουσα φωτογραφία και μια ενδιαφέρουσα είδηση καθημερινή. Διαδηλώσεις παντού για τις τιμές των καυσίμων από την Πορτογαλία έως την Γουατεμάλα και τη Συρία. Η φωτογραφία είναι από εκεί. Οξύνονται αντιδράσεις για την κατακόρυφη άνοδο των τιμών των καυσίμων. Στην Ελλάδα το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται σενάρια για επιδοτήσεις με τον Πρωθυπουργό να διαβεβαιώνει ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Πάντα κρατάμε εφεδρίες, είπα χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ξέρουμε να κλάψουμε ή να γελάσουμε με αυτές τις δηλώσεις. Δημοσιονομικός χώρος και πάντα κρατάμε εφεδρίες. Έχετε τερματίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα 70 λεπτά και τον ΦΠΑ που μπαίνει επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το λέμε και το ξαναλέμε, παγκόσμια πρωτοτυπία στην Ελλάδα, φόρος επί του φόρου. Μας έχετε αφεμάξει λοιπόν. Και κάποια στιγμή θα πετάξετε κάποια ψίχουλα και εμείς θα πρέπει να τρέξουμε από πίσω και να σας χειροκροτήσουμε. Έτσι, τι πάει να πει επιδοτήσεις? Επεξεργάζεται, λέει, το οικονομικό επιτελείο σενάρια επιδοτήσεις. Τι πάει να πει επιδοτήσεις? Μειώστε το ΦΠΑ, μειώστε και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν κατάλαβα. Στην Κύπρο, γιατί είναι φθηνότερο το καύσιμο που έρχεται από τα ίδια δηληστήρια, τα ελληνικά δηληστήρια δηλαδή? Εκεί πέρα τι είναι, μάγοι είναι και το έχουν καταφέρει. Και επιτέλους βάλτε σύστημα ισρώων νεκρών στα δηληστήρια της Ελλάδος. Να γνωρίζουμε αν εσχροκερδούν. Δεν είναι δυνατό να μην υπάρχει σύστημα ισρώων νεκρών και να έχετε την απέτηση μόνο οι βενζινοπόλες να το εφαρμόζουν και τα μεγάλα δηληστήρια να μην ξέρουμε τι αγόρασαν, τι ποσότητες αγόρασαν, σε τι τιμή το αγόρασαν και πόσο το πουλάνε μετά τη δήληση. Αυτά είναι ασύλληπτα πράγματα. Αυτά και ένα παιδί του νηπιαγωγείου μπορεί να τα καταλάβει. Πάμε παρακάτω.

Πρωτοσέλιδο των νέων. Λόγω εκτόξευσης των τιμών, πάλι για το ίδιο θέμα, είναι το κεντρικό θέμα των νέων, στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα. Εκτιμήσεις για $120 το βαρέλι, τιμή του αργού τον χειμώνα, συναγερμός στο Μαξίμου για τη στήριξη των ασθενεστέρων, τόσο για το επίδομα θέρμανσης όσο και για το καύσιμο κίνησης. Αν διετίθετο από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα μπορούσε να φτάσει τα 1,90 από 1,10 πέρυσι μάλιστα. Εδώ βέβαια να θυμηθούμε ότι πολύ παλαιότερα που το πετρέλαιο είχε αγγίξει τα $150 το βαρέλι, η τιμή τότε, επειδή δεν υπήρχαν αυτοί οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης της βενζίνης στην αντλία, ήταν 1,27 ευρώ. Αυτά βέβαια τα ξεχνάμε. Για να μην κοροϊδευόμαστε, το λέμε και το ξαναλέμε. Αν αυτή τη στιγμή το καύσιμο, είτε είναι συγκεκριμένα μιλάμε για τη βενζίνη, εάν έφευγε με 0 ευρώ από τα δηληστήρια, η τιμή του θα ήταν κοντά στα 90 λεπτά, γιατί είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 70 λεπτά και το ΦΠΑ 24% επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ξαναλέω, 0. Τζάμπα να το δίνανε τα δηληστήρια. Η τιμή του λίτρου της βενζίνης θα ξεκινούσε από τα 90 λεπτά. Για να δούμε ποιος κοροϊδεύει ποιον.

Εφημερίδα απογευματινή. Τετραπλή ένεση στους μισθούς. Πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου στα 960 ευρώ. Μεικτά είναι βέβαια αυτά. Τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ. Πείτε μας και για την αύξηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η οποία συνδέεται με την άνοδο του κατώτατου μισθού, υπολογίζεται βάση αυτού. Πείτε μας πόσα πρόκειται να πάρετε από αυτά, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι κάθε φορά που αυξάνετε τον κατώτατο μισθό θα τα πάρετε από αλλού, με τεκμαρτά, με την χρήση των τεκμηρίων για να υπολογίσετε το πόσα βγάζει ο ελεύθερος επαγγελματίας, τα οποία όπως έχουμε πει εδώ αυξάνουν και ένα τριετία 10%, άλλο ένα 10% ανεξάρτητα αν έχεις κλείσει τα βιβλία σου ή όχι. Δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει ξεκινήσει επαγγελματική δραστηριότητα το 2015, να δούλεψε για ένα χρόνο, να έκλεισε μετά τα βιβλία του και να ανοίγει το 2025-26. Θα σου πει λοιπόν το κράτος, 11 χρόνια περάσανε, πόσες τριετίες είναι, αύξηση, αύξηση, αύξηση, γιατί ως γνωστόν σε κάθε τριετία που κυλάει υπάρχει ένας αόρατος, ένας νόμος, ο οποίος λέει ότι αυξάνει το έσοδο του ελεύθερου επαγγελματίας κατά 10% ανά 3 χρόνια. Έτσι, νομίζω το γνωρίζουν όλοι ότι είναι μαθηματικώς αποδεδειγμένο αυτό. Αυτή είναι λοιπόν η αντιμετώπιση των μικρομεσαίων και ελεύθερων επαγγελματιών που επιφυλάσσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση η οποία επέρεται ότι έχει ψηφιοποιήσει τα πάντα, ότι ελέγχει τα πάντα κλπ. Αλλά για τους ελεύθερους επαγγελματίες ισχύουν τα τεκμήρια. Τους λέει δηλαδή ότι είσαστε κλέφτες, ότι αποκρύπτετε εισοδήματα και γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι βγάζετε τόσα, έτσι θελικά. Κάποια στιγμή θα ξυπνήσει με κάποιον άλλον ιδιαίτερο τρόπο ο Υπουργός Οικονομικών και θα επιβάλλει κάποια άλλα τεκμήρια. Αντί λοιπόν να χρησιμοποιήσουν μηχανισμούς ελεκτικούς ή βρε αδερφέ, αν δεν έχετε την δυνατότητα αυτή, αν δεν σας κόφτει τόσο που λέει και η γιαγιά μου, πηγαίνετε και αντιγράψτε κάποιο σύστημα από κάποια άλλα κράτη στα οποία λειτουργεί φορολογικό για το πώς θα αντιμετωπίζετε τους ελεύθερους επαγγελματίες και όχι μόνο. Αυτή είναι η άριστη, σε αυτή τη λύση έχουν καταλήξει στη χρήση των τεκμηρίων επιδικαίων και αδίκων. Αυτή είναι η φορολογική δικαιοσύνη. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Μία είδηση που μου προκαλεί το γέλοτα στην απογευματινή δημοσκόπηση, άλλη μία δημοσκόπηση από αυτές τις σοβαρές δημοσκοπήσεις που βγαίνουν. Τα πρώτα κέρδη, λέει λοιπόν, της Νέας Δημοκρατίας από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Στο 31% έφτασε το κυβερνών κόμμα μετά από τις εξαγγελίες, γιατί προφανώς όλοι βρήκανε πολύ θελκτικό το οικονομικό πρόγραμμα της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού. Τις εξαγγελίες που είπε μετά από 2, 3, 4, 5, 6 χρόνια θα κάνω αυτά. Και πιστήκαν όλοι, ας πούμε, και εκτινάχθηκε το ποσό της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι θέλουν να μας πείσουν οι δημοσκόποι, οι εταιρείες των δημοσκοπήσεων, οι οποίες αν το ψάξετε έχουν άμεση σχέση οι περισσότερες οικονομική με την κυβέρνηση. Γνωρίζετε πώς γίνονται εδώ οι business στην Ελλάδα. Με το πάρε δώσε. Θα πάρεις αυτό το έργο, θα πάρεις εκείνη την επιχορήγηση, εκείνη την επιδότηση κλπ. Και εγώ θα πάρω το αντίδωρό μου. Κάπως έτσι λοιπόν διατέθηκαν και τα 20 δις από τα 35,5 του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα 20 δις λοιπόν, τα οποία δόθηκαν, τα 12 δις με απευθείας αναθέσεις και τα υπόλοιπα 8 δις με διαγωνισμούς με έναν διαγωνιζόμενο. Κάπως έτσι γίνονται οι business στην Ελλάδα.

εφημερίδα τύπος της Θεσσαλονίκης. Εγκλωβισμένοι στο Πατρικό μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες, το είχαμε αναφέρει αυτό και εχθές. Η στεγαστική κρίση κρατά πίσω τη νέα γενιά της χώρας. Στη δεύτερη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα, στα 21 φεύγουν οι Φιλανδοί. Όχι αγαπητοί κύριοι, δεν είναι στεγαστική κρίση, είναι γιατί δεν έχουν τα χρήματα. Δεν βγάζουν τα χρήματα που πρέπει οι νέοι για να φύγουν. Δεν είναι στεγαστική κρίση. Στεγαστική κρίση είναι ένα μικρό κομμάτι από αυτό που συμβαίνει και από αυτό που ισχύει. Γιατί πριν τη στεγαστική κρίση φεύγανε πιο νωρίς. Όχι. Η στεγαστική κρίση προέκυψε τα τελευταία χρόνια. Έχουμε πει να μην τα ξαναλέμε εξαιτίας του ότι πάρα πολλά σπίτια πήγανε σε χέρια των funds, τα οποία έχουν μείνει κλειστά. Εκτινάχθηκαν λοιπόν οι τιμές των ενοικίων, εκτινάχθηκαν οι τιμές για την αγορά ακινήτων, σπιτιών, αλλά επίσης και τα υλικά έχουν εκτιναχθεί, οπότε όποιες οικοδομές ανεγείρονται, το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Το θέμα είναι οικονομικό. Έτσι, γι' αυτό λοιπόν μένουν εγκλωβισμένοι στο Πατρικό μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες. Εφημερίδα Κόντρα, έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα, το είδαμε εδώ και στην Καθημερινή. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πυρακάκης. Και συγκινούμαστε εμείς, γιατί το έχουμε δει μέχρι τώρα, πόσο δίπλα στέκονται στον κάθε πολίτη, ο οποίος με το που φτάνει 15, 16, 17 δείχνει ο μήνας, όπως και σήμερα, ψάχνει να βρει πώς θα καταφέρει να βγάλει το μήνα. Λοιπόν, η διακοπή παράδοση πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη τις τιμές. Πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης αναλαμβάνει ο Κυριάκος Πυρακάκης. Ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup αναλαμβάνει πρωτοβουλίες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκινούμαστε πάρα πολύ με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει. Είμαστε σίγουροι τώρα ότι με αυτές τις πρωτοβουλίες θα λύσει το θέμα. Μία από τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση αυτή είναι να καταστρέψει εντελώς, να μην υπάρχει τρόπος να συνεχιστεί η εξόρυξη του λιγνίτη, να παράξουμε φθηνό ρεύμα, γιατί η παραγωγή ρεύματος από λιγνίτη είναι πάρα πολύ φθηνή. Αυτό που την κάνει πιο ακριβή είναι τα δικαιώματα των ρήπων. Οι ρήτρες των ρήπων, οι οποίες φτάνουν τα 8 με 9 λεπτά την κιλοβατόρα. Επειδή εκπέμπει λοιπόν το κακό εντός εισαγωγικών διοξείδιου του άνθρακα ο λιγνίτης, πληρώνουμε για ρήτρα διοξείδιου του άνθρακα περί τα 8 με 9 λεπτά την κιλοβατόρα. Έχει να κάνει με τις προδιαγραφές των μονάδων. Λοιπόν, δεν έχουν φροντίσει, είμαστε τώρα πλήρως εξαρτώμενοι από το φυσικό αέριο. Είπαν, θέλουν να σταματήσουν τελείως την παραγωγή του λιγνίτη. Βέβαια, οι Γερμανοί που έχουν περίπου 20% παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιθάνθρακα είναι χαζοί. Εμείς είμαστε έξυπνοι. Οι Πολωνοί στο 50% και αυτοί είναι χαζοί. Εμείς είμαστε έξυπνοι εδώ στην Ελλάδα. Κατά τα άλλα, θα αναλάβει πρωτοβουλίες ο Κυριάκος Πυρακάκης για να αντιμετωπίσει λοιπόν την κρίση την ενεργειακή, γιατί δεν αφορά η ενεργειακή κρίση μόνο τα καύσιμα, αφορά και το ρεύμα, την ενέργεια. Για να ξέρουμε ότι η τιμή της ενέργειας συνδέεται άμεσα με την τιμή του φυσικού αερίου και το φυσικό αέριο αναμένεται να εκτιναχθεί και αυτό, να ανέβει και άλλο, γιατί οι τιμές καθορίζονται από αυτούς οι οποίοι το έχουν και η Ευρώπη αποφάσισε λοιπόν πάρα πολύ έξυπνα να συγκρουστεί με την Ρωσία, να διακόψει τις σχέσεις της, να παρατήσει το ρωσικό φυσικό αέριο και να στραφεί στο υγροποιημένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες με πολλαπλάσια τιμή, και αυτό εμείς το βλέπουμε στις τσέπες μας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις, που λένε ότι δεν θα βγάζουμε το λιγνίτη γιατί εμείς θα σώσουμε τον πλανήτη, αυτοί λοιπόν θα δώσουν τώρα λύσεις. Αναλάβανε πρωτοβουλίες για να δώσουν λύσεις.

Εφημερίδα Εστία διασυνδέουν την αποστρατικοποίηση με 6 μίλια. Η φαλακροπίδα ΑΟΣ, γκρίζες ζώνες. Ιδού γιατί ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Φιντάν εξαπολύει απειλές για την οχύρωση των νήσων. Άσκηση ψυχολογικής πιέσεως με την μετακίνηση τουρκικής ταξιαρχίας απέναντι από τη Σάμο. Οι Τούρκοι λοιπόν να στέλνουν τις τουρκικές ταξιαρχίες και οποιοδήποτε και οτιδήποτε άλλο απέναντι από τα νησιά μας, τα οποία πολύ εύκολα μπορούν να τα μετακινήσουν μέσα σε μια στην υπηρετική χώρα τέλος πάντων της Τουρκίας, ενώ το ίδιο δεν συμβαίνει για τα νησιά. Ζητούν λοιπόν την αποστρατικοποίηση των νήσων και αν το έχετε προσέξει σιγά σιγά αυτό κάνουμε και εμείς. Θυμόσαστε εκείνα τα παλιά τα ρώσικα που πήραν από τα νησιά τότε για να ενισχύσουμε την Ουκρανία και πόσα άλλα όπλα έχουμε στείλει στην Ουκρανία. Τα πήραν λοιπόν και μας έλεγαν ότι θα τα αντικαταστήσουν με κάποια αντίστοιχα γερμανικά. Δεν έγινε ποτέ. Αλλά εδώ είμαστε εμείς για να μην τα ξεχνάμε.

Εφημερίδα Δημοκρατίας, Φίγκιο Κλειός, μετά την εισαγγελική έρευνα για το θάνατο Μαζονάκη στην Καρνεάδου. Σφίγγει ο κλειός για τον Πατούλη. Υπάρχει μια φωτογραφία του Πατούλη στο πρώτο σέλιδο της Δημοκρατίας. Στο μικροσκόπιο η έλλειψη ελέγχων σε όλα τα παραϊατρία την τελευταία πενταετία. Ανοίγουν τα στόματα, πληθαίνουν οι καταγγελίες. Βράζει ο ιατρικός κόσμος. Θέμα παρατήσεων για τον πρόεδρο του ΙΣΑ και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο ΙΣΑ είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Θα βγει στο φως η αλήθεια ή θα επιχειρηθεί άλλη μια συγκάλυψη. Ξέσπασε θύελλα και στην υγεία.

0: Έρχονται στην επιφάνεια τα άσχημα νέα. Ξαφνική επιδείνωση της οικονομίας από το πλεόνασμα στο ταμιακό έλλειμμα φρέναρε και η αύξηση του τζίρου στις επιχειρήσεις. Εδώ να κάνουμε ένα σχόλιο πριν περάσουμε στο διάλειμμα των 8.30. Αυτή την επίπλαστη οικονομική ανάπτυξη την οποία επικαλούνται, τις επενδύσεις τις οποίες επικαλούνται. Ακούστε λοιπόν εδώ, το να έρθει εδώ ένα data center το οποίο θα στήσει μια ξένη εταιρεία και θα χρησιμοποιήσει, πέρα από τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν για να αναστηθεί το data center, μετά χρειάζεται έναν φύλακα. Έτσι, λειτουργεί μόνο του. Αν αυτό θεωρείται ανάπτυξη, αν αυτό θεωρείται επένδυση, το οποίο μάλιστα data center, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στα data center, γιατί αντίστοιχες είναι όλες οι επενδύσεις για τις οποίες επέρονται οι κυβερνητικοί. Θα χρησιμοποιεί λοιπόν εδώ το ρεύμα και το νερό μας, το ρεύμα το οποίο δεν μας περισσεύει, θα χρησιμοποιούν λοιπόν το ρεύμα για την λειτουργία τους, τεράστιες ποσότητες ρεύματος, αλλά και τα τεράστιες ποσότητες νερού, το οποίο μας λείπει για να ψύχονται τα data center, για να βγάζουν χρήματα κάποιοι ξένοι. Αυτό λοιπόν θεωρείται ανάπτυξη? Όχι κύριε, ανάπτυξη είναι και επενδύσεις είναι να έρθει εδώ μια εταιρεία η οποία παράγει κάτι, το οτιδήποτε. Παράγει, κάτι παράγει. Θα στηθεί λοιπόν εδώ πέρα και θα απασχολήσει Έλληνες, το προσωπικό της θα είναι Έλληνες, Έλληνες εργαζόμενοι, και έτσι θα υπάρξει ανάπτυξη και πλούτος. Δεν είναι ούτε επένδυση τα φωτοβολταϊκά που στείλουν κάποιες ξένες εταιρείες, τα τεράστια φωτοβολταϊκά. Έρχονται λοιπόν εδώ, παίρνουν το δικό μας τον ήλιο και εκμεταλλεύονται το πλαίσιο το νομικό. Άρα λοιπόν, πού είναι η ανάπτυξη, πού πηγαίνουν τα λεφτά που κερδίζουν οι ξένες εταιρείες που τα έχουν στήσει είτε τις ενωμογενήτρες είτε τα φωτοβολταϊκά? Αυτά δεν είναι επενδύσεις, να το ξεκαθαρίσουμε. Πάμε λοιπόν και στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον προσκεκλημένο μας τον κύριο Δημήτρη Καμπισιούλη για να συζητήσουμε το φλέγον θέμα του δημογραφικού.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Plus 99,4.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επανήλθαμε, είσαστε συντονισμένοι στον Flash 9 και 4, εκπομπή πρωινή παρέμβαση, Γιάννης Καραβίδας στο μικρόφωνο, Χρήστος Νάκος πάντα εδώ βοηθός μας στην ηχοληψία και καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Καμπισιούλη. Κύριε Καμπισιούλη, καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέμβαση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καραβίδα, εύχομαι καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Κύριε Καμπισιούλη, θυμίστε μας πόσα παιδιά έχετε.
1: Έχω 8 παιδιά.
0: 8 λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας πει για το δημογραφικό. Είσαστε και σύμβουλος του κυρίου Νατσιού επί δημογραφικών θεμάτων. Ο κύριος Καμπισιούλης υποστράτηγος εν αποστρατεία, ειδικές δυνάμεις. Και από ό,τι είδα εκεί, κύριε Καμπισιούλη, είσαστε και πολύ fit, είσαστε σε φόρμα. Σας είδαμε σε ένα βιντεάκι. Νομίζω χρειάζεται να είσαστε σε φόρμα, ειδικά οι πολύτεκνοι. Χρειάζεται να έχετε όλες τις δυνάμεις σας για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε. Πολλό δε μάλλον εσείς που έχετε 8 παιδιά, ακόμα και περισσότερο ζευγάρια με ένα, με 2, με 3 παιδιά, τα οποία αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητά τους, από την ακρίβεια, από την στέγαση κλπ.
1: Έχετε δίκιο κύριε Καραβίδα. Έτσι είναι ακριβώς τα πράγματα.
0: Ναι, θα ήθελα να μας δώσετε μια εικόνα, γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν πώς τα φέρνει βόλτα κάποιος ο οποίος έχει τόσα παιδιά, τι πρέπει να κάνει, τι προβλήματα αντιμετωπίζει, το κράτος πώς τον αντιμετωπίζει, για να μιλήσουμε μετά και για τα νούμερα τα οποία είναι εκτρά της δημογραφίας. Πάμε λοιπόν να μας δώσετε έτσι μια εικόνα της καθημερινότητάς σας.
1: Είναι δύσκολη η καθημερινότητα μιας πολυτεκνής οικογένειας, γιατί όλα τα έξοδα είναι επί 3 και επί 4 και επί 5. Ειδικά τη σημερινή εποχή που, όπως είπατε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, έχουν ακριβήνει τα πάντα, εμείς οι πολυτεκνοί το βιώνουμε στο πετσί μας σε πολύ χειρότερο βαθμό, διότι πλέον η καθημερινότητα έχει γίνει επιβίωση. Και εγώ καταλαβαίνω πλήρως τις νέες οικογένειες που δυσκολεύονται να κάνουν δεύτερο, τρίτο, πόσο μάλλον τέταρτο παιδί και να γίνουν πολύτεκνες, διότι παλεύουν κάθε μέρα, όπως πολύ σωστά είπατε, στις 17 του μηνός να βγάλουν το μήνα, γιατί ο μισός τελειώνει. Κοιτάξτε, οι πολυτεκνείς οικογένειες είναι αυτές που κρατάνε το έθνος στη ζωή, αυτές που κάνουν παιδιά τα οποία θα είναι αύριο οι εργαζόμενοι, οι οποίοι θα στηρίξουν τις συντάξεις. Είναι σύγχρονοι ήρωες. Εγώ προσωπικά γνωρίζω κάποιες οικογένειες φιλικές, οι οποίες κάνουν τώρα το έκτο, μία άλλη περιμένει το ένατο παιδί, μία άλλη βάφτισε και είναι και του κινήματος το ένατο παιδί. Αυτή είναι πράγματι σύγχρονη ήρωες, γιατί παρά τις αντιξοότητες βάζουν μπροστά, κύριε Καραβίδα, την Ελλάδα και το έθνος, γιατί καταλαβαίνουν που πάμε, έχουν ενημερωθεί για το δημογραφικό πρόβλημα. Δεν είναι εύπορες οικογένειες, αλλά κοιτάνε πρώτα την Ελλάδα. Ωστόσο, όπως πολύ σωστά είπατε, οι οικογένειες αυτές είναι εξαιρέσεις και εμείς πρέπει να δώσουμε τα κίνητρα στην πλειοψηφία, στο σύνολο των οικογενειών, να
0: πολύ
1: κάνει
0: σωστά
1: ακόμα και το πρώτο παιδί. Δεν προχωράνε οι άνθρωποι να κάνουν το πρώτο παιδί, γιατί δεν βλέπουν μέλλον και προοπτική και λένε σε τι κόσμο θα φέρω τα παιδιά μου. Βέβαια, αυτό θα σας το αναλύσω αργότερα, αν θέλετε, γιατί
0: βεβαίως
1: είναι μια λάθος νοοτροπία να λέμε σε τι κόσμο θα φέρω τα παιδιά μου, επειδή δεν κάνουμε παιδιά, γι' αυτό τα φέρουμε σε δύσκολο κόσμο και θα σας το αναλύσω αργότερα.
0: Βεβαίως, είπατε για ζευγάρια, κύριε Καμπισιούλη, χωρίς παιδί. Από όσο θυμάμαι, είναι εκατοντάδες χιλιάδες τα ζευγάρια που δεν έχουν κάνει ούτε ένα παιδί, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα τραγικά νούμερα, 130.000 θάνατοι το 2025, τα τελευταία στοιχεία που έχουμε, και κοντά στις 60-65.000 γεννήσεις, εκ των οποίων δεν είναι και όλοι Έλληνες. Οι Έλληνες είναι λιγότεροι. Πείτε μας λίγο τα νούμερα.
1: Κοιτάξτε τι γίνεται με τις οικογένειες. Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε, τα επίσημα, είναι από το 2024.

0: υπάρχουν περίπου 1.100.000 ζευγάρια που δεν έχουν παιδιά. Περίπου 500 με 600.000 είναι τα ζευγάρια με ένα και άλλες τόσες με δύο παιδιά. Και από εκεί αρχίζουν τα τραγικά νούμερα. 110.000 τα ζευγάρια με τρία παιδιά και 17.000 μόνο τα ζευγάρια με τέσσερα, 3.000 με πέντε. Και από έξι παιδιά και πάνω είναι περίπου 1.500 οικογένειες. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία η πολυμελής και η πολύστεκνη οικογένεια έχει εξαφανιστεί από την Ελλάδα. Τα δε μονοπρόσωπα νοικοκυριά, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν στη φορολογική δήλωση ότι είναι μόνοι τους, ότι ζουν μόνοι τους, είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Μάλιστα. Ο Έλληνας πλέον ζει μόνος του. Να πούμε μερικά νούμερα για τον πληθυσμό, για τα δημογραφικά στοιχεία, για να γνωρίζει ο κόσμος. Ο πληθυσμός, να γνωρίζετε, δεν είναι βασικός δημογραφικός δείκτης. Είναι ο δείκτης ο οποίος εξαρτάται από όλους τους άλλους. Δηλαδή όλοι οι άλλοι δείκτες έχουν επίπτωση στον πληθυσμό. Ο ελληνικός πληθυσμός έφτασε περίπου τα 10 εκατομμύρια γύρω στο 1990 και τα 11 εκατομμύρια σε μια κορυφή το 2010, 11,1 εκατομμύρια. Το 2021 στην Εθνική Απογραφή, γιατί ο πληθυσμός μετρέται μόνο σε εθνικές απογραφές, στα υπόλοιπα χρόνια εκτιμάται ο πληθυσμός, ήταν 10.480.000, ενώ σήμερα, σύμφωνα και με δηλώσεις της Υπουργού κ. Μιχαηλίδου, αλλά και με έγκυρες διεθνείς ιστοσελίδες, ο πληθυσμός έχει πέσει κάτω από τα 10 εκατομμύρια, είναι περίπου 9.800.000, εκ των οποίων δεν είναι όλοι Έλληνες. Οι Έλληνες στο γένος είναι περίπου 8,5 εκατομμύρια, διότι έχουμε τους ξένους που ζουν στην Ελλάδα, που είναι γύρω σε 700.000, και περίπου άλλους τόσους 700-800.000 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ελληνική ηθαγένεια, αλλά δεν είναι Έλληνες το γένος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό για τον πληθυσμό. Να πω κάτι που είναι σημαντικό. Ο πληθυσμός εξαρτάται από τη διαφορά γεννήσεων και θανάτων. Δηλαδή, όταν οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τον πληθυσμό, από τις γεννήσεις, τότε ο πληθυσμός μειώνεται. Εδώ τι γίνεται τώρα. Εδώ, το 1981 ήταν η τελευταία φορά που κάθε γυναίκα έκανε 2,1 παιδιά. 2,1 παιδιά πρέπει να κάνει η γυναίκα για να διατηρείται ο πληθυσμός. Το 1981 έγινε τελευταία φορά, 45 χρόνια.
1: Έκτοτε αυτό το νούμερο, κύριε Καμπισιούλη, πώς διαμορφωνόταν?
0: Έκτοτε, ναι. Τη δεκαετία του 80 δημογραφικά ήταν εγκληματική δεκαετία, παρότι πάρα πολλοί άνθρωποι τη θυμούνται ως δεκαετία ευημερίας και ανάπτυξης. Έπεσε από το 2,1 απότομα στο 1,4, διατηρήθηκε εκεί για αρκετά χρόνια, 1,3 με 1,4, το 2000 έπεσε στο 1,2, το 2004 με 2009 με τα μέτρα της κυβέρνησης Καραμαλή ανέβηκε περίπου στο 1,55 και από τα μνημόνια και μετά ξαναέπεσε και σήμερα είμαστε στο 1,24. Ας πούμε 1,2 παιδιά. 1,2 παιδιά ένα γυναίκα σημαίνει ότι κάθε γενιά είναι σχεδόν η μισή από την επόμενη. Και για να ξέρουν οι ακροατές, γιατί μπορεί κάτι να τους φανεί παράξενο, πώς γίνεται ο πληθυσμός από το 1980 στο 2010 να αυξάνεται από τη στιγμή που ο δείκτης γονιμότητας πέφτει. Κοιτάξτε, μία γυναίκα θέλει ένα κύκλο, δηλαδή 30 χρόνια, για να κάνει το πρώτο παιδί. Αυτά τα χρόνια δεν μετράνε. Οπότε, άμα βάλουμε από το 1980, που ήταν η τελευταία φορά, στο 2,1, μέχρι το 2010, είναι 30 χρόνια. Άρα τι γινόταν όλα αυτά τα χρόνια? Οι γυναίκες που γεννούσανε ήταν γεννημένες πριν από το 1980. Άρα λοιπόν σταμάτησαν μεν να γεννάνε οι γυναίκες, αλλά υπήρχαν ακόμα πολλές γυναίκες και οι γεννήσεις ήταν περισσότερες από τους θανάτους. Γι' αυτό είχαμε αύξηση του πληθυσμού.
1: Κατανοητό.
0: Να πούμε μερικά πράγματα για τις γεννήσεις. Οι γεννήσεις, όπως είπατε, είναι 65.594 το 2025 σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, εκ των οποίων με ελληνική ηθαγένεια είναι περίπου 59.000. Εδώ στις γεννήσεις γενικώς στην Ελλάδα τις δεκαετίες 70, 80, 90 είχαμε 70-80 γύρω στις 150.000 γεννήσεις. Το 1980 με την μείωση του δικτυακού νημότητας έψανση στις 100, διατηρήθηκαν εκεί. Το 2008 είχαμε μια κορυφή των γεννήσεων στις 118.000 και από το 2021, από τις 85.000, πέσαμε απότομα μέσα σε 4 χρόνια στις 20.000, στις 65.000. Είναι μια μείωση των γεννήσεων πολύ δραματική, γιατί είναι πολύ μεγάλο το νούμερο μέσα σε 4 χρόνια και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Να σας πω γιατί. Γιατί οι γεννήσεις του σήμερα είναι οι μητέρες του αύριο, κύριε Καραβίδα.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι, είναι οι μητέρες του αύριο. Σκεφτείτε ότι από τα 59.000 παιδιά με ελληνική ηθαγένεια, τα κορίτσια είναι 29-30.000. Αυτά μετά από 30 χρόνια με τον ίδιο δίκτυο γονιμότητας θα κάνουν λίγο πάνω από τα 30.000 παιδιά. Δηλαδή οι γεννήσεις, όπως βλέπετε, όταν ο δείκτης γονιμότητας είναι πάρα πολύ χαμηλός, τότε φαίνονται μετά από μία γενιά. Ένας άλλος δείκτης που είναι πολύ σημαντικός είναι ο δείκτης γύρανσης. Ο δείκτης γύρανσης δείχνει πόσο γερασμένη είναι μία κοινωνία. Το 1950 οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν άνω των 65 ετών ήταν 5 φορές μικρότεροι από τα παιδιά που ήταν ως 15 ετών. Αυτό άρχισε να ανατρέπεται σιγά σιγά. Το 1997 η αναλογία έγινε 1:1, ενώ σήμερα είμαστε στην τραγική κατάσταση να είναι αυτή η αναλογία στο 1,85:1. Δηλαδή οι ηλικιωμένοι θα είναι περίπου διπλάσιοι από τα παιδιά και αυτό έχει σχέση πάλι με τις λίγες γεννήσεις. Γιατί οι ηλικιωμένοι είναι σταθεροί σε αριθμό, οι άνθρωποι πεθαίνουν μετά τα 75-80, ενώ τα παιδιά είναι όλο και λιγότερα. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η αναλογία ανατρέπεται συνεχώς και προβλέπεται ότι αυτό το διπλάσιο μέσα σε μια δεκαετία θα γίνει περίπου τριπλάσιο. Δηλαδή μέσα το 2036 αυτός ο δείκτης από 185 που είναι τώρα θα πάει στο 285, στο 300.
1: Και ακούγοντας αυτά τα νήμερα, κύριε Καμπισιούλη, ναι, μου γεννώνται τώρα δύο ερωτήματα. Ναι. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Εφόσον γνωρίζανε, δεν γίνεται να γνωρίζετε εσείς και να μην γνωρίζουν οι κυβερνώντες, ότι οι γεννήσεις είχαν πέσει κάτω από τα δύο παιδιά ένα ζευγάρι, που σημαίνει ότι οδηγούμαστε, εδώ χτυπάει καμπανάκι. Η ερώτηση λοιπόν είναι εξής. Όλες αυτές τις δεκαετίες οι κυβερνήσεις δεν γνώριζαν για να κάνουν κάτι. Και η δεύτερη ερώτηση είναι ποιες είναι κιόλας οι συνέπειες. Γιατί τώρα το μας λέτε για τις ηλικίες, τη διάμεση ηλικία η οποία αυξάνει. Δεν υπάρχουν και συνέπειες σε άλλους τομείς της οικονομίας, ασφαλιστικό κλπ.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν είπατε μια μαγική λέξη που είναι η διάμεση ηλικία. Η διάμεση ηλικία είναι η ηλικία του Έλληνα, ο οποίος από κάτω του έχει τους μισούς Έλληνες, πιο μικρούς ηλικία, και από πάνω του έχει τους άλλους μισούς.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι. Η διάμεση ηλικία λοιπόν, ενώ το 1950 ήταν 25 έτη, σήμερα είναι στα 47,2 έτη, το 2025. Είμαστε μια γυράσκουσα κοινωνία. Δεν έχουν παρατηρηθεί διάμεσες ηλικίες στην παγκόσμια ιστορία τόσο ψηλές. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιες χώρες όπως η Ιαπωνία και η Κορέα που φτάνουν κοντά στα 50. Ωστόσο, αφενός προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν και έχουν τα τελευταία χρόνια αποτελέσματα. Αφετέρου, η οικονομία τους παράγει πάρα πολύ πλούτο, με συνέπεια να αντιμετωπίζεται το ασφαλιστικό πρόβλημα μέχρι στιγμής. Θα πούμε για το ασφαλιστικό στην Ελλάδα. Να πω για τις ελληνικές κυβερνήσεις. Δυστυχώς, κύριε Καραβίδα, εγώ προθέσεις δεν μπορώ να ξέρω για ποιο λόγο έδειχναν αδιαφορία. Ξέρω όμως ότι έβλεπαν μόνο 4 χρόνια μπροστά και έβλεπαν μόνο τις ψήφους. Και εδώ τι γίνεται, για να το καταλάβουν καλά οι ακροατές. Το δημογραφικό πρόβλημα και η άρρωστη αντίληψη περί δημοκρατίας τροφοδοτεί το ένα το άλλο, γιατί γερνάει ο πληθυσμός, ψηφίζει τους ίδιους, αυτοί που εκλέγονται προσέχουν μόνο τους ηλικιωμένους και το μεγάλο πληθυσμό, με συνέπεια να ξαναπαίρνουν τους ψήφους και να έχουμε αυτή την ανακύκλωση. Άρα λοιπόν, οι ηλικιωμένοι σήμερα άνω των 65, οι οποίοι αποτελούν το 24% του πληθυσμού, ωστόσο άμα βγάλουμε τους νέους που δεν ψηφίζουν, αυτό το ποσοστό βγαίνει στο 29%, και αν βγάλουμε και αυτούς που απέχουν, είναι σχεδόν το 1/3 των ψήφων. Στις ψήφους αυτούς οι κυβερνήσεις δίνουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Προσέχουν τους ηλικιωμένους, ναι, και δεν προσέχουν αυτούς που είναι μικροί, διότι δεν έχουν ψήφους. Να δούμε τώρα ποια είναι τα αποτελέσματα της επιλογής μας. Λοιπόν, όπως είπατε, καταρχήν πάμε στο ασφαλιστικό, που είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα και είναι το ζήτημα το οποίο θα σκάσει μια στιγμή. Στο ασφαλιστικό, σήμερα που μιλάμε, η αναλογία εργαζομένων συνταξιούχων είναι ακόμα 65:1. Γνωρίζετε ότι έχουμε το αναδιανεμητικό ασφαλιστικό σύστημα, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, εσείς που δουλεύετε, οι εισφορές σας δεν πηγαίνουν για τη δικιά σας σύνταξη, πηγαίνουν στη σύνταξη των συνταξιούχων που είναι σήμερα συνταξιούχοι. Άρα λοιπόν εσείς τροφοδετείτε αυτούς τους ανθρώπους, γι' αυτό και οι πολυτεκνοί είναι οι ήρωες που σας είπα στην αρχή, διότι τα δικά τους τα παιδιά θα τροφοδετούν τη σύνταξη ανθρώπων που δεν έχουν κάνει παιδιά. Αυτό τώρα τι γίνεται? Όσο οι γεννήσεις είναι μικρότερες, είναι λιγότερες, και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γεννηθεί και είναι εργαζόμενοι είναι γνωστοί και γνωρίζουμε και πότε θα βγουν στη σύνταξη, αυτή η αναλογία ανατρέπεται. Με την τεχνητή νοημοσύνη είμαστε σε θέση πλέον να υπολογίσουμε βάζοντας τα νούμερα μέσα, και δείχνει ότι το 2045 η αναλογία εργαζομένων συνταξιούχων θα είναι 1:1. Αυτό είναι τραγικό, δεν έχει συμβεί ποτέ και σε κανένα κράτος. Βέβαια, στον παράγοντα αυτό βγάζουμε απ' έξω, στον υπολογισμό βγάζουμε τον παράγοντα μετανάστες, έτσι δεν είναι? Γιατί άμα πάρουμε μετανάστες σύμφωνα με την πρόθεση της κυβέρνησης και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Άμυνας.
1: Και όχι μόνο, σωστά, ναι, βγαίνουν πολλοί και το υποστηρίζουν αυτό. Βρήκαν τη λύση.
0: Βέβαια, τώρα βρήκαν τη λύση και είναι γραμμένο και σε επίσημο έγγραφο στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-30, που λέει ότι οι μετανάστες θα αποτελέσουν τη λύση του δημογραφικού προβλήματος.
1: Γιατί εξάντλησαν όλα τα. Ναι, εξάντλησαν ό,τι μπορούσαν να κάνουν από τα μέτρα που θα μπορούσαν να αναλάβουν και σου λέει τα εξάντλησαν όλα, έτσι. Το έχετε δει κι εσείς σαν πολίτεκνος.
0: Λοιπόν, όχι μόνο δεν τα εξαντλήσανε, αλλά έκαναν ό,τι μπορούσαν τα τελευταία χρόνια για να μειώσουν τις γεννήσεις. Και εδώ θα πατήσω λίγο το αλάρμ και θα πω, κύριε Καραβίδα, ότι τα νούμερα αυτά μπορεί οποιοδήποτε να τα βάλει στο διαδικτύο και να βγάλει αυτή την αναλογία. Όμως, επειδή αυτοί οι άνθρωποι που θα βγουν στη σύνταξη υπάρχουν ήδη, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν στην εργασία επίσης έχουν γεννηθεί, γιατί αυτοί που γεννήθηκαν το 2026 θα μπουν στην εργασία το 2050 με 2052. Θέλω να πω ότι από το 2045 μέχρι το 2052 η αναλογία εργαζομένων συνταξιούχων μπορεί να είναι και αρνητική, μπορεί να είναι και 1:1. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν τώρα να κάνουν παιδί, πρέπει να κάνουν τώρα παιδί, θέλουν να κάνουν τώρα παιδί, να ξέρουν ότι αυτό το παιδί θα συμβάλλει στην οικονομία μετά το 2051-52. Οπότε μέχρι τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και το κράτος δυστυχώς θα αναγκαστεί να βάζει πάρα πολλά δισεκατομμύρια στις συντάξεις. Σήμερα αναγνωρίζουν οι ακροατές ότι οι συντάξεις υπάρχει μια δαπάνη για αυτές γύρω στα 33 δισεκατομμύρια. Συντάξεις γύρατος και χειρίας μιλάω τώρα, εκ των οποίων τα 15 με 16 τα βάζει το κράτος, που δεν έπρεπε να βάζει τίποτα. Σε ένα αναδιανομητικό σύστημα με σωστή αναλογία 3:1 θα έπαιρνε τα λεφτά και θα κάλυπτε και την εθνική σύνταξη που τη βάζει το κράτος, αλλά θα την κάλυπτε και αυτήν, θα κάλυπτε και όλη τη σύνταξη από τις εισφορές των εργαζομένων. Το 2045 αυτά τα 15 με 16 δις προβλέπονται να ανεβούν στα 23 δις. Και σκεφτείτε όλοι από πού λείπουν αυτά τα χρήματα.
1: Μάλιστα.
0: Λείπουν από την άμυνα, από την υγεία, από την παιδεία που κλείνουν συνεχώς σχολεία. Θα πάω τώρα στην ερώτησή σας πολύ γρήγορα για να σας πω και τι πρέπει να κάνουμε. Στην οικονομία γυράσκουσα αγορά αδυνατεί να παράγει νέο πλούτο, κρατάει τους μισθούς χαμηλά και εξαναγκάζει τα λίγα παιδιά να μεταναστεύσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Στον πρωτογενή τομέα ερυπωμένη ύπαιθρος με ακαλλιέργητα χωράφια και πλήρης απώλεια της εθνικής διατροφικής ασφάλειας. Στην παιδεία σχολεία κλείνουν οριστικά, 75 κλείσαν φέτος, αλλά αναγνωρίζουν οι ακροατές ότι κάθε χρόνο βρίσκονται σε αναστολή περίπου 600 σχολεία, εκ των οποίων από 50 έως 100 κλείνουν, γιατί αυτοί τι κάνουν, κρατάνε λίγα χρόνια τα σχολεία σε αναστολή, από 3 έως 7 χρόνια και μετά τα κλείνουν. Και στην υγεία ένα σύστημα με δραματικά υποστελεχωμένες δομές που λυγίζουν και κυρίως κάτω από το βάρος της γύρασης του πληθυσμού. Άμα θέλετε να σας πούμε εμείς σε γενικές γραμμές σαν νίκη τι έχουμε.
1: Φυσικά και θα μας πείτε, απλώς εγώ κάνω μια διαπίστωση, ναι, ακούγοντας, ναι, όλη την ώρα που μιλάτε και εξοργίζομαι με αυτά τα νούμερα που παραθέτετε και το που πηγαίνουμε, εξοργίζομαι γιατί αυτοί οι φωστήρες, οι αυτοαποκολλούμενοι, οι άριστοι, οτιδήποτε άλλο, και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτούς και στους προηγούμενους, οι οποίοι ήρθαν εδώ να μας σώσουν, έχουν καταστρέψει, έχουν ρημάξει την Ελλάδα. Δηλαδή αυτά τα νούμερα που μου λέτε, ούτε σε πόλεμο δεν είχαμε τέτοιες απώλειες. Σιγά σιγά λοιπόν θα εξαφανιστούμε. Έτσι όπως πάνε. Και δεν είχαν λοιπόν τη διακριτική ικανότητα, ας πούμε, να δούνε το πού πηγαίνει αυτό το πράγμα και να κάνουν κάτι για να αλλάξει. Πείτε μας λοιπόν, αυτή είναι η διαπίστωσή μου. Έτσι.
0: Άπαντες γνωρίζανε πού θα πάμε. Το 1989 ένας γιατρός έγραψε ένα βιβλίο αυτογενοκτονία που τα έλεγε όλα από το 1989. Σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη δε και την τεχνολογία που έχουμε, μπορούμε άνετα να δούμε μετά από 10, 20, 30 χρόνια πού θα είναι όλοι οι δημογραφικοί δείκτες. Άπαντες γνωρίζουν ότι το 2045 θα καταρρεύσει το σύστημα. Και ως το 2045 ο δρόμος δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Αυτό νομίζουν οι άνθρωποι. Α, έχουμε ακόμα 20-30 χρόνια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όλα τα κακά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οφείλονται στο δημογραφικό. Γιατί η Ελλάδα κάνει συνεχώς υποχωρήσεις έναντι της Τουρκίας? Γιατί μιλάμε για ένα έθνος απέναντι με 90 εκατομμύρια άτομα. Βέβαια έχουν και Κούρδους. Οι Τούρκοι είναι γύρω στα 65 εκατομμύρια. Με διάμεση ηλικία τα 34 χρόνια. Και εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια με διάμεση ηλικία τα 47 χρόνια. Αυτά νομίζετε δεν τα ξέρουν οι απέναντι.
1: Και επειδή το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το θέμα, κύριε Καμπισιού, και είναι προμετωπίδα, ναι, το δημογραφικό, ναι, στην νίκη, θα θέλαμε να μας πείτε, γιατί έχουμε 3 λεπτά, και να αναφερθούμε και στις αναφορές που έκανε ο κύριος Νατσιός κατά τη συνέντευξη τύπου που έδωσε την προηγούμενη Πέμπτη. Να πούμε λοιπόν κάποια πράγματα για να δώσουμε και λίγο ελπίδα στον κόσμο.
0: Κοιτάξτε, η ελπίδα στον κόσμο είναι να ψηφίσει ανθρώπους οι οποίοι δεν συμμετείχαν σε αυτή τη δημογραφική καταστροφή, και όχι μόνο στη δημογραφική αλλά και στο φαγοπότη και στη διαφθορά και σε όλα τα άλλα που είπατε. Αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς, κύριε Καραβίδα, όλα αυτά τα χρόνια κατάφεραν να πείσουν τους Έλληνες να κάνουν λίγα παιδιά, να εμποδίσουν τους Έλληνες να κάνουν παιδιά για ένα καλύτερο μέλλον. Δεν υπάρχει καλύτερο μέλλον με λίγα παιδιά. Το μέλλον είναι τα πολλά παιδιά και πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι ακροατές. Δεν θα έχουμε αυριανούς Έλληνες να πληρώνουν για τις συντάξεις, να υπερασπιστούν την πατρίδα εφόσον απαιτηθεί. Εμείς στη Νίκη και εγώ προσωπικά που ασχολούμαι και ως ιδιώτης αλλά και ως σύμβουλος του Προέδρου, προσπαθούμε να κάνουμε τα εξής. Να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τον πληθυσμό για τις πραγματικές διαστάσεις του δημογραφικού. Αυτό που κάνω εγώ τώρα, αυτό που κάνει συνεχώς ο πρόεδρος και πολλοί λένε ότι είναι γραφικός, αλλά μιλάει για το σημαντικότερο πρόβλημα του ελληνικού έθνους. Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές πως κάθε πολίτης μπορεί να προσφέρει με τον τρόπο που μπορεί σε δημογραφική ανάπτυξη. Και κανένας δεν περιστεύει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού είναι άνω των 40 ετών, δεν μπορεί να κάνει άλλο παιδιά. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Ό,τι έγινε στο παρελθόν έγινε. Μπορούμε όλοι να υποστηρίξουμε νέες οικογένειες, να υποστηρίξουμε πολίτεκνους ως εργοδότες, να ψηφίσουμε αυτούς που πρέπει. Πρέπει να συμμετέχουμε όλοι στον αγώνα. Μετά πρέπει να παρέχουμε ουσιαστική οικονομική και θεσμική στήριξη στην οικογένεια και στην τεκνογνωσία με πολύ ισχυρά κίνητρα, να προστατεύσουμε την οικογένεια, την ορθόδοξη ελληνική οικογένεια και το αγέννητο παιδί και να μειώσουμε πάρα πολύ τις εγκληματικές αμβλώσεις και φυσικά να επαναφέρουμε την εθνική παιδεία, την ελληνοορθόδοξη παράδοση και τις αξίες που εμπνέουν σεβασμό στην οικογένεια και την προσφορά στο σύνολο του ελληνισμού και όχι ο καθένας μόνο για τον εαυτό του. Βέβαια, να αναζωογονήσουμε την ελληνική ύπαιθρο για να παράγουμε πλούτο, για να είναι δυνατή η ανατροφή πολλών παιδιών στην ύπαιθρο. Γνωρίζετε για το σχέδιο 2040, έχετε κάνει εκπομπές, φαντάζομαι. Και τέλος, να αναπτερώσουμε το ηθικό της κοινωνίας και να δώσουμε ελπίδα και προοπτική σε έναν ελληνικό και εθνικό χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό προσπάθησε ο πρόεδρος να κάνει στη ΔΕΘ, να δώσει ελπίδα και προοπτική στην ελληνική κοινωνία. Ανέφερε κάποια δημογραφικά μέτρα όπως τα εισοδηματικά κριτήρια για το επίδομα τέκνου που δεν το έκανε αυτό ο Έλληνας Πρωθυπουργός, που αυτά που είπε δεν είναι κίνητρα γεννήσεων. Μια άλλη φορά μπορούμε να τα αναλύσουμε.
1: Θα τα πούμε, ναι, θα τα πούμε.
0: Μίλησε ο πρόεδρος της Νίκης για το επίδομα γένας 6.000 ευρώ, το οποίο θα αυξάνεται από το τέταρτο παιδί και πάνω, για την επαναφορά της ισόβια σύνταξης της τρίτεκνης μητέρας και την απαλλαγή του φόρου εισοδήματος από όλους τους τρίτεκνους με ατομικό φορολογικό εισόδημα μέχρι 5.000 ευρώ και την πλήρης απαλλαγή για τους πολυτεκνούς. Αυτά είναι σοβαρά δημογραφικά μέτρα. Θα οθήσουν τις οικογένειες να κάνουν και άλλα παιδιά. Θέλει αλλαγή και στην παιδεία και στην κουλτούρα μας. Είναι μια τεράστια προσπάθεια, κύριε Καραβίδα, και θέλουμε την υποστήριξη του κόσμου για να είμαστε δυνατοί και στην επόμενη Βουλή, όσο πιο δυνατή γίνεται, για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε την όποια κυβέρνηση θα σχηματιστεί.
1: Κύριε Καμπισιούλη, να σας ευχαριστήσω
0: πάρα πολύ.
1: Αγωνιστικό και ελπιδοφόρο το μήνυμα που στείλατε στο τέλος. Αυτό θέλουμε, αυτό χρειαζόμαστε για να αλλάξουν τα πράγματα. Ο καθένας πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του και να μην κάθεται απαθής και να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Σας εύχομαι καλή μέρα.
0: Αν επιτρέπετε, αν επιτρέπετε, στην αρχή κάνατε μία εισαγωγή με τις έλξεις που έκανα στη ΔΕΤ. Είμαι σε καλευσική κατάσταση, αλλά όμως φορούσα πράσινο μπερέ για 30 χρόνια και η καταδρομής, να ξέρετε, έχουμε ένα σύνθημα ότι δεν εγκαταλείπουμε ποτέ τον αγώνα.
1: Έτσι, και αυτό να το περάσουμε σε όλους.
0: Δεν εγκαταλείπουμε ποτέ τον αγώνα για την πατρίδα.
1: Όλοι να το ασπαστούν. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή μέρα. Και με τον κύριο Δημήτρη Καμπισιούλη φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής πρωινής παρέμβασης. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί. Από εμένα το Γιάννη Καραβίδα που ήταν στο μικρόφωνο και τον Χρήστο Νάκο που ήταν στην ηχοληψία. Σας ευχόμαστε καλημέρα και καλή συνέχεια.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ στον αέρα του Φλάσο 99 και 4 είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Καβιανίδης. Επί της ουσίας και σήμερα ημέρα Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου. Μεγάλη γιορτή, να πούμε τα χρόνια πολλά σήμερα. Είναι πολλοί κόσμος γιορτάζει. Καταρχάς γιορτάζει γυναίκα μου, οπότε πρέπει να πω και εγώ ένα χρόνια πολλά, γιατί μετά θα έχουμε άλλα
1: πράγματα. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Χρόνια πολλά στις σοφίες, λοιπόν, στις πίστες, στις αγάπες.
0: Πιστεύετε γενικά.
1: Έτσι
0: κοιτούσαμε. Γενικά.
1: Έτσι.
0: Να έχετε πίστη.
1: Είναι με μεγάλη γιορτή. Ναι. Βέβαια, κοιτούσαμε το ερωτολόγιο έτσι, πριν που λέει ποιοι και ποιες γιορτάζουν σήμερα. Εκεί το απλώνει. Βγάζει όλα τα υποχωριστικά.
0: Και γύρω,
1: δηλαδή
0: γύρω,
1: έχει
0: ναι.
1: Γιορτάζει, ας πούμε, μέχρι και ο Σοφούλης.
0: Ο Σοφούλης, μάλιστα.
1: Και λέω τώρα πόσοι Σοφούλιδες.
0: Συγγνώμη, θέλω να κάνω μια ερώτηση τώρα. Και τα επίθετα. Είναι και μερικά, ξέρεις, έτσι. Οι Σοφούλιδες τα επίθετα γιορτάζουν. Ή που λέμε η Σοφούλα. Και όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι, έλατε. Καλημέρα, καλημέρα. Μιλάμε επί της ουσίας εδώ στον Flash 99,4. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το www.flash994.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα του Viber, το κανάλι του σταθμού, Flash 99,4. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε για ό,τι θέλετε να αναφέρετε, να μεταφέρετε, να καταγγείλετε, να ρωτήσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2310 540 801. Εκεί ο Χρήστος Νάκος είναι στη διάθεσή σας. Χρήστος Νάκος σήμερα και σήμερα μάλλον στην ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές μαζί σας στη διάθεσή σας. Τα fan page και οι σελίδες προσωπικές στο Facebook και το Μιλάμε Πολιτικά, αλλά και το Θεόδωρος Παπαδόπουλος και το Γιάννης Καβιανίδης, για οτιδήποτε θέλετε με οποιονδήποτε τρόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε αρχικά το θέμα της κίνησης. Τι έπαθες, κύριε Καβιανίδη?
1: Σε ακούω λίγο κοιτάς. Έτσι...
0: Μα ακούς βαθιά.
1: Σε ακούω βαθιά. Με έχεις
0: στείλει βαθιά.
1: Έκο,
0: ο Χρήστος Νάκος τζάπα τόση διαφήμιση. Δηλαδή ότι κάνεις μουσικές επιλογές και τους ήχους. Χρήστο μου... Δεν το περίμενα αυτό από σένα. Εσύ δεν ήσουν έτσι, ρε παιδάκι μου. Κάτι έχει γίνει με σένα. Λοιπόν.
1: Μήπως δεν τον πλήρωσε σήμερα και σε σαμποτάρει?
0: Εγώ κοίταξε να δεις, αυτά ξέρεις τα κάνω τα χαρτζιλίκια για να με παίζουν καλύτερα από τους άλλους παραγωγούς. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά δεν ήθελα να το πω και στον αέρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε
1: λοιπόν,
0: να δούμε την κίνηση.
1: Πάμε να δούμε την κίνηση. Είναι μια μέρα που βλέπω αρκετά προβλήματα στην Βασιλίσσης Όλγας. Βλέπω προβλήματα Βασιλίσσης Όλγας, να πούμε ότι υπάρχει πρόβλημα επειδή γίνονται έργα στην Πέτρου Συνδίκα και έχουν κλείσει σε ένα μικρό κομμάτι στη διασταύρωση με την Όλγα σε δύο λωρίδες. Οπότε υπάρχει τροχονόμος από την Δευτέρα καθημερινά.
0: Και εδώ στη γειτονιά μας έχει έργα, Γιάννη.
1: Ζητήματα. Εδώ στη γειτονιά μας έχει έργα στο ρεύμα προς ανατολικά.
0: Ναι, προς το κέντρο τέλος πάντων. Από τα δυτικά προς το κέντρο στην 26 Οκτωβρίου.
1: Με κλειστές λωρίδες βλέπουμε ότι κάνουν μεγάλα έργα.
0: Και επηρεάζεται η κίνηση.
1: Μεγάλα σε... Όχι μεγάλα έργα.
0: Όχι μεγάλα έργα. Χτίζουμε καμιά πόλη. Ναι, εντάξει. Εδώ κάνουμε κάτι αγωγούς και χωρογωτή.
1: Σκάβουν λίγο παραπάνω από ό,τι θα
0: φανταζόμασταν. Βασικά κλείνει το μισός δρόμος. Σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εδώ μέχρι και το ξενοδοχείο το. Τον Μπαρμπαρέλα μου έρχεται.
1: Το
0: Πόρτο Παλάς, τέλος πάντων. Μέχρι το Πόρτο Παλάς έχει πρόβλημα. Το ένα το ρεύμα είναι κλειστό και οπότε υπάρχει ένα συνωστισμός από το κομμάτι από τα ΚΤΕΛ και μετά προς ανατολικά πάντα μιλάμε. Και γενικότερα είναι και η ώρα που έχει ακόμα κίνηση.
1: Ακριβώς. Βλέπω προβλήματα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως από την Μαρτίου μέχρι και λίγο μετά την Μπότσαρη, στο ρεύμα προς δυτικά. Αναλόγως βλέπω και στο ρεύμα προς δυτικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από την 28 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέτρου Συνδίκα. Το κλασικό σημείο στην Κατσιμίδη, όπως ανεβαίνει κάποιος, μάλλον στην Κατσιμίδη κατεβαίνοντας κάποιος που έρχεται από τον περιφερειακό για να μπει στην πόλη και εκεί είναι κόκκινο. Στην Τζιμισκή υπάρχει στην αρχή έτσι ένα ζητηματάκι, όχι, είναι μετά καθαρή. Η στρατού είναι κόκκινη.
0: Κοίταξε, και... γενικά οι δρόμοι περιφερειακά που είναι, ξέρεις, κάποιοι κόμβοι σε περιοχές της πόλης, η Λαγκαδά που είπαμε πριν και διάφορες άλλες τέτοιες οδοί οι οποίες οδηγούν στο κέντρο ή τέλος πάντων, ξέρεις, είναι κρίσιμες για την λειτουργία των περιοχών. Έχουν προβλήματα, έχει επιστρέψει η κίνηση για τα καλά.
1: Και είναι και κάποιοι δρόμοι που δεν χρειάζεται νομίζω να τους αναφέρουμε καν, είναι δεδομένο ότι έχουν ζητήματα. Η Λαγκαδά, η Λεωφόρος Μίκης Θεοδωράκης πλέον έχει μεγάλα ζητήματα, βλέπω, σε αρκετά σημεία, στο ύψος και των Αμπελοκήπων και στο ύψος της Σταυρούπολης. Υπομονή, οπλιστείτε με υπομονή όσοι κινήσετε με το αυτοκίνητο. Τι να κάνουμε, κίνηση
0: ναι, είναι
1: να περάσει.
0: Εντάξει, είναι οι ώρες, είναι οι μέρες τώρα τέτοιες που έχουμε επιστρέψει όλοι στις υποχρεώσεις, τα σχολεία, τα παιδιά να πάνε σχολείο το πρωί που υπάρχει αυτή έτσι. Η αναστάτωση που είναι στα σπίτια. Δυστυχώς αυτή είναι η εικόνα και στην Αθήνα τα πρωινά έτσι είναι, συνέχεια βλέπουμε και από εκεί τα προβλήματα της κίνησης. Θα μου πει κάποιος εμάς τι μας νοιάζει, είναι γενικό το κακό αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω, είναι πολλά τα οχήματα, οι δρόμοι πριν από 15 χρόνια ήταν πιο επαρκείς για τα οχήματα γίνανε πιο πολλά, οι απαιτήσεις μετακίνησης ακόμα περισσότερες, ο κόσμος κινείται και πιο πολύ.
1: Και πόσο επηρεάζει την ψυχοσύνθεσή σου όταν είσαι κολλημένος μέσα στο αυτοκίνητο, όταν πριν κολλήσεις την κίνηση έχεις περάσει από το πρατήριο υγρών καυσίμων και έχεις βάλει βενζίνη με 2.15-2.18.
0: Καλά, άστο, όλο λάμε,
1: αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, ναι, πραγματικά επικίνδυνο.
0: Η βενζίνη στα κόκκινα, ο πόλεμος τόσο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, όλα αυτά που γίνονται, τέλος πάντων η ένταση που υπάρχει εκεί με τους Χούθη τα τελευταία επεισόδια και τη Σαουδική Αραβία. Οι Χούθη χθες είπαν ότι βομβαρδίστηκαν περιοχές τους. Η Σαουδική Αραβία έχει μια τακτική, δεν αναφέρεται στο τι γίνεται ή επιβεβαιώνει ή διαψεύδει, δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση από εκεί. Τώρα από εκεί και μετά βλέπουμε και το μέτωπο στην Ουκρανία παραμένει ανοιχτό και οπότε οι δύο μεγαλύτερες έτσι, περιοχές που μπορούν να προμηθεύσουν, που προμηθεύουν καύσιμα τον πλανήτη, βλέπουμε ότι βρίσκονται σε μια κατάσταση που οδηγεί τις τιμές, τις διεθνείς τιμές πολύ ψηλά και βέβαια και σε εμάς εδώ στις βενζίνες μας και αναμένοντας και το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο άμα άνοιγε σήμερα, τα εκτιμήσεις ήταν ότι θα ήταν στο 1,90. Δηλαδή μια αύξηση που έχει από 1,10 πέρσι να είναι φέτος το 1,90. Δηλαδή πόσο μεγάλη επιβάρυνση και πόσο μεγάλη δυσκολία.
1: Πριν μερικά χρόνια μας φαινόταν εξωφρενικό το 1 ευρώ και τώρα μιλάμε για διπλασιασμό. Υπενθυμίζουμε ότι χθες έγινε η κλειστή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή και του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το ζήτημα της ακρίβειας στα καύσιμα, γιατί χειμώνας έρχεται, δεν είναι μόνο τα καύσιμα για τα αυτοκίνητα, το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε μια τάκα εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ ότι εμείς πάντα κρατάμε εφεδρίες για αυτούς που λέγανε, για αυτούς που λένε εδώ στα όλα και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση στο τέλος του Σεπτεμβρίου, αναμένονται οι ανακοινώσεις. Να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα στήριξης, αν θα είναι επαρκή, αν θα είναι σταγόνα στον ωκεανό.
0: Έριξε την ατάκα ο Πρωθυπουργός και μάλιστα τώρα, έτσι όπως έγινε και όλη αυτή η συζήτηση και όπως εξελίσσεται, το βολεύει και στο αφήγημα περί σοβαρότητας, σταθερότητας, κοστολογημένων οικονομικών παρεμβάσεων, στοχευμένων. Γιατί έρχεται τώρα και λέει, κοιτάξτε, εμείς δεν πήραμε εδώ, ανοίξαμε το σακούλι και μοιράζαμε δισεκατομμύρια όπως κάνουν οι άλλοι, Ανδρουλάκης και Τσίπρας που τους έβαλε χθες στο κάδρο, ούτως ή άλλως, είχαμε χθες βουλή με συμμετοχή πολιτικών αρχηγών. Ξέρω, αγαπητοί μου ακροατές, δεν είστε υποχρεωμένοι να παρακολουθείτε, ξέρω ότι για μερικούς μπορεί να είναι βασανιστήριο, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει που και που να ρίχνετε μια ματιά και στη Βουλή. Το λέω τώρα μικρή παρένθεση για να βλέπετε και ποιους ψηφίζετε. Όχι τίποτα άλλο. Τι λένε και ποιοι σας εκπροσωπούν. Γι' αυτό καλό είναι. Πού και πού, ναι. Κάντε ένα ζάπινγκ. Έστω λίγο, ρε παιδί μου.
1: Άσε που πολλές φορές έτσι είναι για popcorn η Βουλή.
0: Δηλαδή έχει ψωμάκι.
1: Γιατί υπάρχουν ειδικά σε κάποιες συζητήσεις διαγωνισμός. Ποιος θα πει την καλύτερη ατάκα, πώς θα γίνει.
0: Και να σου πω και το άλλο, Γιάννη. Φέτος ειδικά που θα έχουμε εκλογές. Είναι και ξέρεις, όλοι είναι αρματωμένοι με μπαλάσκες και τα φυσεκλίκια. Ναι, έχουν ζωστεί τα φυσεκλίκια τους και μπαίνουν στη Βουλή και σου λέει θα τους φάω λάχαν όλους. Και χθες έγινε έτσι λίγο με αφορμή τη συζήτηση που ήταν για την αναθεώρηση του συντάγματος, η οποία απέτυχε παταγωδώς, να το πούμε και αυτό, δεν ψηφίστηκε κανένα από καμία από τις προτάσεις, τέλος πάντων δεν έπιασε το όριο των ψήφων που χρειάζονται, που απαιτούνται. Αλλά αυτό παρένθεση ήταν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στο ίδιο κάδρο Ανδρουλάκη και Τσίπρα, γιατί βολεύει αυτό την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, την επιχειρηματολογία του Έλληνα Πρωθυπουργού, και έρχεται σήμερα, χθες το βράδυ είναι και αυτό, και μιλάει για τις εφεδρίες, ότι εμείς οι συνετοί, οι σοβαροί,
1: τα τζιτζίκια,
0: ναι, τέλος πάντων, τα μυρμήγκια, όχι τα τζιτζίκια.
1: Έχεις
0: ισοπεδώσει την επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης.
1: Τα τζιτζίκια είναι οι άλλοι.
0: Ναι, οι άλλοι είναι τα τζιτζίκια.
1: Εμείς τα μυρμήγκια.
0: Τα μυρμήγκια λοιπόν έχουν μαζέψει εκεί τα ευρώ στη σπηλιά και θα βγάζουν λίγα-λίγα για να μπορέσει να επιδοτηθεί το πρόβλημα των καυσίμων, που εντάξει είναι φυσικά το πετρέλαιο κίνησης, γιατί επιβαρύνει και όλη την παραγωγική αλυσίδα. Προφανέστατα, δεν χρειάζεται, το λέμε συνέχεια, και όμως αυτή είναι μια πραγματικότητα, τις μεταφορές, την παραγωγή κτλ. Όπου χρησιμοποιείται το πετρέλαιο κίνησης. Και από την άλλη όμως υπάρχει και η αμόλυβδη, γιατί είναι ο πολύς ο κόσμος, ο πολύς λαός, που και εκείνος επιβαρύνεται κάθε τρεις και λίγο, είναι στο βεζινάδικο, άμα βάζεις λίγο-λίγο. Και πολύ να βάζεις βέβαια, και πολλά ευρώ να βάζεις, παίρνεις λίγο καύσιμο πάλι. Αυτό είναι τώρα το πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Η βενζίνη είναι πάνω από το 2,15 παντού, 2,20, ξέρεις, έχει παγιωθεί πολύ ψηλά βέβαια. Παγιωθεί, τέλος πάντων δεν είναι και πολύ καλό αυτό που θα πω, και το Brent και το αργό το αμερικάνικο. Αλλά σε πολύ ψηλά επίπεδα, 106 αν θυμάμαι τελευταία τιμή ήταν για το Brent και 102 δολάρια το βαρέλι για το αργό. Οπότε είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, ναι μεν σταμάτησε αυτό το ράλι προς τα πάνω, αλλά και πάλι σταμάτησε σε πολύ ψηλό επίπεδο. Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός για το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα και πώς μπορεί να υπάρξει, αν μπορεί να υπάρξει, κάποιο είδος αποκλιμάκωση. Υπάρχουν στο δρόμο πρωτοβουλίες την ερχόμενη εβδομάδα, στις οποίες θα συμμετάσχει και η Αμερική, τουλάχιστον κατά τα λεγόμενα του Ντόναλντ Τραμπ. Μένει να το δούμε, γιατί αποδηλώσεις πολλές έχουν γίνει όλους αυτούς τους μήνες.
1: Και η συμμετοχή δεν σημαίνει απαραίτητα και λύση. Ναι. Ούτως ή άλλως είναι ούκο λίγες οι φορές που έχουν προκληθεί μεγαλύτερα προβλήματα ή που άλλα λέγονται τώρα και σε 5 λεπτά ακούμε κάτι πολύ διαφορετικό και θολώνει όλο το τοπίο και καταλήγουμε πάλι.
0: Εντάξει, έχει πολλή δισογραφία είναι η αλήθεια για το συγκεκριμένο θέμα. Από την άλλη, εδώ στην εσωτερική εγχώρια επικαιρότητα, έχουμε φυσικά συνεχίζεται το θέμα με τον θάνατο του Μαζονάκη, του Γιώργου Μαζονάκη, του αγαπημένου τραγουδιστή. Έχουν μεταφερθεί στον Κορυδαλό λοιπόν το ζευγάρι των ιατρών, Γάκα Θεοδωρόπουλος, είναι σε ειδικό χώρο τέλος πάντων, μόνοι τους, αλλά μεταφέρθηκαν στον Κορυδαλό. Υπήρχαν σχετικά βίντεο, αυτά μην χάσουν, ξέρεις, τα κανάλια
1: και
0: δεν δείξουν εκεί πώς είναι που πηγαίνουν με τις χειροπέδες που τους συνοδεύουν και τους βάζουν μέσα. Χαίρεται κάποιος κόσμος φαντάζομαι, μη χαίρεστε με τέτοια, δεν υπάρχει λόγος. Η δικαιοσύνη θα πρέπει νυφάλια και αυτή να επιτελέσει το έργο της και να τιμωρήσει δίκαια τα σφάλματα που έγιναν και οδήγησαν σε ένα τραγικό, σε ένα πάρα πολύ βαρύ περιστατικό.
1: Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι όταν κάτι πουλάει, όταν βλέπει ότι είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου, ακόμη και σήμερα και καθημερινά πηγαίνει ο κόσμος στα μνήματα.
0: Ήταν ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός, τραγουδιστής, ξέρεις, ένας άνθρωπος. Αυτό το θεωρώ αναμενόμενο. Τώρα από εκεί και μετά
1: όμως. Όχι μόνο αυτό. Είναι όλα αυτά που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας. Έτσι, αυτή η αδικία, αυτό που λέμε ότι τζάμπα πήγε ο άνθρωπος.
0: Ναι, έτσι.
1: Έτσι να το πω πολύ απλά.
0: Καλά το είπες, καλά το είπες.
1: Δημιουργεί αυτό το συνέστημα.
0: Πολλοί κόσμος αυτό λέει, τζάμπα πήγε, έτσι είναι. Λοιπόν, από εκεί και μετά βγαίνουν και άλλες λεπτομέρειες για τη φωτογραφία αυτή που έστειλε η κυρία Γάκα στον υπνοθεραπευτή, παύλα υπνοτιστή, δεν ξέρω και εγώ τι είναι αυτό, πώς το κάνουν και τι κάνουν.
1: Συζητήθηκε πολύ η ατάκα του ότι να... όπως είδα τη φωτογραφία, θεωρώ ότι ήταν ζωντανός, αλλά μετά προσθέτει, βέβαια, εγώ δεν είμαι γιατρός, δεν μπορώ να ξέρω.
0: Και από τη φωτογραφία.
1: Και από τη φωτογραφία.
0: Αυτό είναι φωτοιατρική.
1: Εντάξει.
0: Είναι ειδικότητα, δεν ξέρω αν έχει τελειώσει τέτοια ιατρική. Είναι... Από τη φωτογραφία βγάζει συμπέρασμα.
1: Δεν ξέρω, έχει.
0: Είναι παλιά που λέγαμε κόψε φάτσα και βγάλει συμπέρασμα.
1: Έχει κάτι γιαγιάδες, μπορεί να τη διαβάσουν τη φωτογραφία και να,
0: να σου πούνε. Να τη
1: όχι μόνο άνοιγμα είναι ζωντανό, αλλά και το μέλλον του, αν
0: όχι,
1: υπάρχει.
0: Και μπορεί να έχει και μάτι.
1: Ναι.
0: Για να σε ξεματιάσουν. Λοιπόν, από τη φωτογραφία ή και τέλος πάντων. Ναι, βγήκε χθες στα κανάλια, στη δημοσιότητα και ο υπνοθεραπευτής τέλος πάντων, ο οποίος είχε, τουλάχιστον έτσι βγαίνουν τα ρεπορτάζ και λένε, είχε ραντεβού Μαζονάκης μαζί του στην Κηφισιά μετά την πλασμαφαίρεση και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, έτσι γίνεται.
1: Αυτή είναι η ιστορία. Είναι πολλά.
0: Μετά υπάρχουν πολλά τα ερωτήματα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη. Τον έχουν πολύ έντονα πλέον στο κάδρο. Έχει καδραριστεί πολύ. Για μία τάκα που είπε ότι πήγαμε, λέει, μια φορά για έλεγχο στο ιατρείο της Καρνεάδου χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν να μπαίναμε από τον μπαλκόνι. Εντάξει, εδώ πολλά μπορεί να υποθούν, αγαπητέ κύριε Πατούλη. Θα μπορούσε κάποιος εύκολα και εύλογα να σου πει, αφού αν θεωρήσει ότι αυτό είναι πρόβλημα που δεν σ' ανοίγουν, μπορείς να καλέσεις την αστυνομία. Δεν ξέρω αν έχει το δικαίωμα και ποιο είναι το δικαίωμα, αλλά όταν μιλάει για έλεγχο, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, και άμα κάποιος γιατρός δεν θέλει ποτέ να κάνει έλεγχο για το δικαίωμα, τι θα γίνει.
1: Άρα, ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, υπάρχει πολλή συζήτηση. Δέχεται σφοδρή κριτική ο κ. Πατούλης και ο Σύλλογος, ο Ιατρικός Αθηνών, για τον τρόπο που χειρίζεται γενικότερα, γιατί η συζήτηση έχει ανοίξει γενικότερα για όλα αυτά τα ιατρία, παύλα, κέντρα, ξέρεις, σπα, ξέρω εγώ, αντιγύρνες, ότι διάφορες, γιατί παίζουν πολλά. Πολλές θεραπείες, πολλά υπόσχονται, ξέρεις, και ορισμένοι γιατροί ποντάρουν πάνω στη ματαιοδοξία, άλλοι ποντάρουν πάνω στο πόνο του ανθρώπου που έχει μια ασθένεια, αλλά γίνεται αυτό το εμπόριο, δεν είναι τωρινό.
1: Προφανώς, προφανώς, και με αφορμή αυτή την τραγική...
0: Είναι αδυσόπιτο.
1: Ναι, με αφορμή αυτή την τραγική υπόθεση της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη, έχουμε τον εισαγγελέα να δίνει εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε βάθος πενταετίας. Όχι μόνο για το συγκεκριμένο ιατρείο, κλινική, ό,τι θέλετε πείτε το, αλλά γενικότερα για το τι γίνεται με αυτά τα κέντρα.
0: Ναι.
1: Και φυσικά για το ποιες ενέργειες είχαν γίνει και από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τι γίνεται με τον εξοπλισμό, τι γίνεται με τα συνέδρια που είχαν παρουσιαστεί. Θα γίνει ένας έλεγχος σε βάθος σε πενταετίας, το που θα καταλήξει θα το δούμε, αλλά πάντα σε αυτή τη χώρα τρέχουμε μετά.
0: Καλά, αυτό ναι, δεν υπάρχει πρόληψη, αυτό δεν είναι καινούριο και δεν είναι μόνο για αυτά τα θέματα τώρα που προέκυψε αυτό το περιστατικό κτλ. Είναι γενικότερα ο σχεδιασμός, είναι μια πληγή για την χώρα και πολύ δε περισσότερο και θα σου πω και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Να βάλω στη συζήτηση ακόμα και την Τουρκία, το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Πολλές φορές λέμε για το πώς αντιμετωπίζει την εξωτερική της πολιτική η Τουρκία και πώς αντιμετωπίζουμε εμείς. Τώρα πήγαμε σε άλλο πεδίο, αλλά μιας και αναφερόμαστε στους σχεδιασμούς έτσι τους μακρόπνοους, θα πρέπει να το δούμε. Βέβαια, η δικιά μας χώρα έχει άλλα χαρακτηριστικά. Εκλογές, αυτά, προώρες, εδώ, πρωθυπουργούς αλλάζουμε. Τώρα έχει μια σταθερότητα. Είναι η αλήθεια και ο Μητσοτάκης έχει καταφέρει και έχει κάνει δύο θητείες και μάλιστα προηγείται, χθες είχαμε δημοσκοπήσεις, θα τα δούμε πολύ αναλυτικότερα αυτά, είχαμε δύο δημοσκοπήσεις, ξεκίνησαν μετά την ΔΕΘ, ήταν αναμενόμενο για να μας αποτυπώσουν την εικόνα μετά το μπαλκόνι της ΔΕΘ, το οποίο θα μπορούσαμε να το πούμε ότι είναι και προεκλογικό. Αλλά γενικότερα όλη τη χρονιά θα βλέπουμε τέτοια έτσι, ανταγωνισμούς στα κόμματα. Θα δούμε ποιος κερδίζει, ποιος χάνει πολύ, ποιος χάνει λίγο, ποιον θεωρούν οι δημοσκόποι ότι έχει φτάσει σε ένα ταβάνι, ποιος έχει περιθώρια, δεξαμενές κτλ. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Είμαστε στα 29 λεπτά μετά από τις 9. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με όλα τα υπόλοιπα.

0: 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
3: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
2: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
3: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
9: I guess for now you've got the last laugh.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θοδωρής Παπαδόπουλος. Εδώ απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης.
1: Μιλάμε επί της ουσίας καθημερινά 9 με 11 για ό,τι κινείται και ό,τι εκτελείται εντός και εκτός των συνόρων. Λέγαμε φυσικά στο πρώτο ημίωρο για την.
0: Στο πρώτο ημίχρονο, μην θα έλεγε, Γιάννη. Γιατί είχε και παιχνίδια χθες και μπορεί να έχει επηρεαστεί. Είχαμε, τι είχαμε, κύπελο.
1: Κύπελο, ναι.
0: Και εγώ, όταν, επειδή γύρισα πολύ αργά σπίτι, δυστυχώς για εμένα. Δυστυχώς για εμένα, δυστυχώς. Μόνο είδα ότι έπαιζε και ο Ολυμπιακός, έπαιζε. Τι ήταν αυτό, τέτοιο.

0: πώς το λένε, Europa League, τι είναι αυτό, τι είπε, νομίζω, ναι, Europa League, νομίζω Europa League. Και είδα ότι έπαιζε με μια ομάδα, τη Αγγελόνια. Και λέω, α, μα λέω, αυτή κάπου, κάτι μου λέει αυτή η ομάδα, κάτι μου λέει, κάτι μου λέει. Λέω, με ποιον είχε παίξει, με τον Άρη. Και όντως είχε παίξει με τον Άρη το 2010 και ξαναβρήκε ελληνική ομάδα φέτος. Φοβερό. Δηλαδή, έτσι.
1: Κοίταξε, έτσι όπως έχουν γίνει οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, που είναι τρεις διοργανώσεις,
0: ναι,
1: με,
0: ναι,
1: πολλά
0: αυτό,
1: παιχνίδια.
0: Και μα το κάνουν όλο τηλεόραση.
1: Λέων είναι
0: τηλεόραση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τηλεόραση, όλα για την τηλεόραση. Οπότε είχε και ελληνικό κύπελο από ό,τι είδα όμως νωρίτερα.
1: Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 0-1 τον Ατρόμητο.
0: Στο Περιστέρι.
1: Στο Περιστέρι.
0: Και εκεί είναι league face, πώς το λένε έτσι. Δηλαδή παίζουν παιχνίδια με βαθμολογίες το κύπελο το ελληνικό. Δεν είναι όπως παλιά παίζουμε στο Περιστέρι, παίζει την Τούμπα. Ποιος κέρδισε τα γκολ διαφορά, άντε για πάμε παρακάτω και πέσουμε με τον άλλο.
1: Από...
0: ωραία.
1: Από είναι πέρσι κάνανε league face. Ακολούθησαν αυτό.
0: Τέτοιο, πώς το λένε, κύπελο face.
1: Και περιμένει να δεις πώς ακριβώς θα πάει τώρα.
0: Ο Άρης έπαιζε εδώ από ό,τι είδαμε το Μαρκό. Το οποίο Μαρκό είναι στη Β' Εθνική. Εγώ αυτό το επεισόδιο είχα χάσει. Αυτό μου είχε κάνει εντύπωση από νωρίς. Γιατί ρώτησα, λέω, καλά το Μαρκό, λέω, πώς παίζει ο Άρης με τον Μαρκό. Πού παίζει το Μαρκό. Και μου λένε, Super League 2, μεγάλε, από πέρσι κιόλας.
1: Είδες.
0: Και λέω, μπράβο το Μαρκό.
1: Είδες το Μαρκό.
0: Και κέρδισε ο Άρης 1-0 λοιπόν. Στη League Face και ο Άρης πέτυχε τη νίκη. Λοιπόν, δεν είχαμε κάτι άλλο. Σήμερα νομίζω πάλι έχει κάποιο παιχνίδι.
1: Έχει μάτς. Αυτό που έκανε το γύρο του διαδικτύου ήταν ένα πανό που υπήρχε στο Περιστέρι, αφιερωμένο στο Γιώργο Μαζονάκη. Που έχουν πάρει ένα στίχο από ένα τραγούδι και λέει: γέννημα θρέμα Δυτικής Αττικής, έχουμε περηφάνεια εδώ εμείς και λόγω τιμής.
0: Μάλιστα.
1: Από
0: ωραίο,
1: αυτό με το...
0: ωραίο. Ναι, από το τραγούδι του. Είναι από, ναι, το, ναι, ναι, Γκούτσι Φόρεμα.
1: Με τη γούνα εκεί.
0: Γκούτσι, ναι, Φόρεμα. Ναι, Γκούτσι. Τον άκω αυτό, δεν χρειάζεται να λέω παραπάνω. Εσύ τα καταλαβαίνεις, θα πιάνεις αυτά όταν λέμε ένα τραγούδι. Λοιπόν, και ναι, ωραίο και αυτό. Α, ο Όφη παίζει σήμερα. Αυτό ήθελα να προσθέσω και το κλείνω εκεί. Με τη
1: Χόφενχάιμ.
0: Χόφενχάιμ, Χόφενχάιμ. Με αυτή την ομάδα παίζει ο Όφη. Ας ελπίσουμε να πάει καλά η ελληνική ομάδα. Μαζεύουν βαθμουλάκια από ό,τι βλέπω οι ελληνικές ομάδες αυτά τα χρόνια. Τώρα καλούτσικα είμαστε στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Μπας και επανέλθηκε ο πρωταθλητής να πηγαίνει να παίζει, πώς το λένε, κατευθείαν στο Champions League.
1: Ναι, κάτι φέτος
0: κατευθείαν χωρίς play-off,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Ναι. Φέτος νομίζω ότι είναι να γίνει.
0: Είναι οριακά, κάτι τέλος πλησιάζουμε, πάει, έγινε, δεν ξέρω. Ναι, εντάξει.
1: Πάντως διαβάζω, επανερχόμενο στο θέμα Μαζονάκη, διαβάζω μια μαρτυρία που έρχεται στο φως για τον υπνοθεραπευτή.
0: Όπα.
1: Και... πραγματικά δεν μπορώ να μην το αναφέρω τώρα,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ρε.
1: Βγήκε στο Μέγκα πρώην πελάτησα του υπνοθεραπευτή.
0: Ωραία.
1: Και περιέγραψε την εμπειρία της από την επαφή μαζί του πριν από
0: την
1: περίπου
0: κίμησε.
1: 20 χρόνια. Ναι, ναι.
0: Μεγάλωσαν και τα παιδιά μου, ξέχασα και πώς έκανα και εγώ τον υπνοθεραπευτή τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα δεν τα κάνω. Κοιμούνται μόνα τους τώρα.
1: Αυτά που φέρεται να είπε στη συγκεκριμένη κυρία ο υπνοθεραπευτής, αποκλείεται να τα λέγει εσύ στα παιδιά.
0: Πες.
1: Που συστήθηκε, λέει, ως ψυχολόγος υπνοθεραπευτής, γιατί είχα θέματα.
0: Σωστό.
1: Ήρθε σπίτι μου, έκανε υπνοτισμό παρουσία και άλλων ανθρώπων που ήταν στο χώρο μου.
0: Αυτά μου αρέσουν. Θέλω τέτοιες λεπτομέρειες έτσι.
1: Τη είπε κάποια πράγματα που την προβλημάτισαν. Το λιγότερο.
0: Κρατιέμαι.
1: Μου έλεγε, λέει, πως ο πατέρας μου μπορεί να έχει μετεσαρκωθεί σε μένα επειδή πέθανε στα χέρια μου όταν ήμουν μικρή.
0: Α, και πέρασε δηλαδή η ψυχή, πήγε από τα χέρια. Από τα χείλη ξεκινά, πώς το λένε, στα χέρια κατεβαίνει, πώς το λέγει, αυτό είναι.
1: Ναι, ο Χρήστος Νάκος μου λέει ότι έχει ξανασυμβεί αυτό, το είχε πάθει η Φίβη στα Φιλαράκια. Που
0: α, ναι, σωστό.
1: Η μαμά της ή η γιαγιά της είχε μετεσαρκωθεί σε μια γάτα.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Απλά εκεί να πούμε ότι αυτές οι σειρές χαρακτηρίζονται, όχι τυχαία, μυθοπλασία. Έτσι το λέω, έτσι, προς και στους δυο σας, για να, να ξέρουμε και τι λέμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι η Φίβη, το είπατε αυτό στα Φιλαράκια, μην το δέσετε και κόμπο.
1: Τουλάχιστον
0: πάρετε καμιά γάτα και τη μιλάτε, ναι, και σας περιμένετε να απαντήσει κιόλας.
1: Τουλάχιστον κρατάω την τελευταία, ναι, ατάκα της κυρίας. Ναι. Είδα, λέει, ότι ο κύριος αυτός δεν μου έκανε κάτι και συνέχισα την ψυχοθεραπεία αλλού.
0: Καλά έκανες.
1: Πάλι καλά, γιατί άλλοι φαντάζομαι ότι δεν.
0: Γιατί μετά, άμα άρχισες να πίστευες και ότι έγινε αυτό, μετά θα πήγαινες για ψυχιατρική παρακολούθηση, όχι απλά για ψυχοθεραπεία ήπιου βαθμού. Λοιπόν, τέτοια μαθαίνουμε, γίνονται αυτά, γίνονται αυτά, θα πρέπει, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, έχει να κάνει δυστυχώς, εκτός από τις ευθύνες προφανέστατα των ιατρικών συλλόγων, της πολιτείας και όλων των εμπλεκομένων που αδειοδοτούν ή οφείλουν να παρακολουθούν τέτοιου είδους δραστηριότητες. Εκτός από αυτού, από αυτούς όλους και τις ευθύνες τους, υπάρχει και η ευθύνη και του πολίτη, δηλαδή έλεος. καταλαβαίνω τον ασθενή και τους συγγενείς του ότι θολώνουν. Αλλά και πάλι μπορεί να οδηγήσουν σε χειρότερα αποτελέσματα για τον άνθρωπό τους. Αυτό θα πρέπει να το μην το ξεχνάνε. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι θολώνεις και προσθέτεις να βρεις για τον άνθρωπό σου την καλύτερη θεραπεία, το καλύτερο φάρμακο. Ό,τι και αν είναι αυτό, εναλλακτικό, πειραματικό, ό,τι, ειδικά σε δύσκολες περιπτώσεις που υποφέρουν και οι ασθενείς και οι γύρω τους, αλλά από την άλλη θα πρέπει όσο μπορούμε να μην θολώνει η κρίση μας, να μην χάνουμε τη λογική μας, γιατί τα αποτελέσματα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι καλά. Κάποιες φορές είναι χειρότερα, κάποιες φορές απλά κακά. Δεν θέλει, εντάξει, τι να πω, δύσκολο, αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοια.
1: Δεν το χειροματίες,
0: να βρει το ένα τάλο υπνοτισμοί, ξέρω εγώ τι κάνουνε. Τι να πω. Ξέρω ότι θα βγουν κάποιοι, θα πούνε, μα αφού υπάρχει αυτό γίνεται, όλα γίνονται, εντάξει, όλα γίνονται. Το θέμα είναι τι χρήση κάνουμε. Θυμάσαι την Λιδία Κονιόρδου, καλά το είπα.
1: Την υπουργό.
0: Την υπουργό, θυμάσαι, την υπουργό. Που λέει καθαρίζω, λέει την αρνητική ενέργεια και γυρνούσε γύρω γύρω από τον άλλο και τον έκανε, τον τίναζε εκεί με ένα τι είχε, δεν θυμάμαι. Δηλαδή, τι να πω. Εκεί μετά και εγώ κάπου έτσι αυτοπεριορίζομαι στις κρίσεις μου. Αλλά μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ότι υπάρχει και κοινό που αυτό το ξέρεις, το υιοθετεί, το θεωρεί ότι είναι κάτι καλό για αυτόν, κάτι σημαντικό και ότι όντως καθαρίζει αρνητική του ενέργεια κάποιου που πηγαίνει και κάνει αυτό το πράγμα. Μπράβο, τι να πω.
1: Πάντρο, μήπως...
0: Όλα είναι και θέμα πίστης, ξέρεις.
1: Καλά, ναι, δεν το ζητάμε. Μήπως πιστεύεις? Γι' αυτό δεν γίναμε υπουργοί εμείς.
0: Μπορεί. Μπορώ όμως να πάω να κάνω μερικά σεμινάρια, αν χρειάζεται. Είμαι διαθέσιμος, available. Μετά το Γενάρη, τώρα δεν μπορώ, είμαι πολύ πυγμένος, παιδιά, συγγνώμη. Θα πάω όμως να κάνω μερικά σεμινάρια, σας καθαρίσω όλους εδώ. Την ενέργεια, έτσι. Γιατί έτσι όπως ακούστηκε ήταν λίγο απειλητικό.
1: Ναι,
0: δεν θέλω, όχι, δεν ήταν απειλητικό, με συγχωρείτε. Την ενέργειά σας όμως θα σας την κάνω τέτοιο. Brilliant white. Θα είστε διάφανοι. Να ξέρετε. Transparent. Λοιπόν, αυτά με το.
1: Και σε άλλα με υγεία.
0: Ναι. Λοιπόν, είχαμε χθες την ψηφοφορία αυτή, την ψηφοφορία, τη συζήτηση στη Βουλή για την αναθεώρηση, όπως είπαμε. Είχε μέσα σημαντικές ρυθμίσεις. Δυστυχώς δεν υπήρξε συνένεση. Δυστυχώς, τέτοια θέματα, τώρα τι να πω, είναι η κακιά μας η μοίρα. Πέσαμε και πάνω στις εκλογές. Θέλω να πω, είναι και έτσι το πολιτικό μας σύστημα με αυτά τα... με αυτές τις αντιπαραθέσεις πολύ έντονες.
1: Μα εδώ τώρα φτάνουμε στο σημείο ότι οτιδήποτε θα πεις κρίνεται και αξιοποιείται ή εργαλειοποιείται.
0: Αν πεις
1: ότι κάτι συμφωνείς σε κάτι, είσαι παρακολούθημα της κυβέρνησης.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Είσαι
0: αυτό το
1: ίδιο και ταυτό με τους άλλους.
0: Ταυτίζεσαι με τους άλλους. Ή με εμάς ή με τους άλλους που λένε. Εδώ το κάνουμε πολύ έντονο και δυστυχώς σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως είναι τώρα μια τέτοια συζήτηση, όπως είναι η αναθεώρηση του συντάγματος, που είναι πολύ σοβαρή. Γιατί έχει να κάνει με πράγματα τα οποία τα συζητάμε δεκαετίες. Δηλαδή, τώρα την αναθεώρηση του άρθρου 86. Τη συζητάμε με πολύ μεγάλη ένταση. Εγώ θα πω, πολλά χρόνια γίνεται συζήτηση. Αλλά θα προσθέσω το εξής. Ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια, και αναφέρομαι στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, αν θυμάσαι Γιάννη, είχε γίνει πάρα πολύ έντονη συζήτηση για αυτό το περιβόητο άρθρο 86, τα άρθρα περί ευθύνης υπουργών, το πώς λειτουργεί όταν μια δικογραφία πηγαίνει στη Βουλή και αν είναι ίση τέλος πάντων η πολιτική και οι υπουργοί σε σχέση με τους πολίτες. Ναι, πιστεύω ότι όλη η Βουλή έπρεπε να ανοίξει αυτό το άρθρο. Όλοι. Όχι μόνο 180, 300.
1: Προφανώς.
0: 297 τέλος πάντων, όσοι είναι τώρα. Γιατί και τότε γινόταν αυτή η συζήτηση, θυμάστε το ταχρονομιμονείο, ότι γιαούρτια, τι μούτζε στη Βουλή, το ένα, το άλλο. Ναι, αυτό όμως πάλι είμαστε στο ίδιο σημείο σχεδόν.
1: Βολεύει να υπάρχει αυτό.
0: Βολεύει τους υπουργούς.
1: Βολεύει
0: το λαό δεν βολεύει.
1: Κοίταξε, και τους υπουργούς βολεύει και επίσης βολεύει και τους αντιπολιτευόμενους για να το χρησιμοποιούν.
0: Μήπως γίνουν αυτοί οι υπουργοί,
1: και για άλλο,
0: αυτό εννοείς.
1: Και για άλλο, για να έχουν να λένε ότι να κοίτα, σε προστατεύει, σε κάνει, σε ράνει και αυτό.
0: Μα
1: και...
0: δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν. Ναι. Okay, εγώ καταλαβαίνω, δεν συμφωνεί, ας πούμε, το Πασόκ με το ή ο ΣΥΡΙΖΑ, κοινοβουλευτικές ομάδες που είναι μέσα στη Βουλή, γιατί ο Τσίπρας δεν είναι μέσα στη Βουλή αυτή τη στιγμή, αλλά εγώ λέω αυτούς που είναι μέσα στη Βουλή. Δεν συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ, δεν συμφωνεί με το άρθρο που έχει να κάνει με τα πανεπιστήμια. Το καταλαβαίνω, το δέχομαι, είναι πολιτικό το θέμα, σε ιδεολογικό να το βάλουμε, να έχει ιδεολογικό πρόβλημα, το καταλαβαίνω. Το άρθρο 86 όμως δεν έχει πρόσημα.
1: Ακριβώς.
0: Ένα πρόσημο έχει. Δικαιοσύνης.
1: Και είναι και πολύ σημαντικό στην εικόνα που βγάζεις προς τον πολίτη.
0: Δηλαδή, γιατί αυτό ο πολίτης, μου κάνει
1: ο οποίος βογκάει, έτσι, μέσα σε όλα αυτά, δεν μπορεί να αντέξει και την αδικία και την άνηση αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη, από το σύστημα, όλο αυτό αυτής χώρας.
0: Έριξε ατάκες ο Μητσοτάκης για τους δύο. Ότι τους έβαλε για να τους βάλει μαζί, γιατί του βολεύει και το αφήγημα τώρα, ξέρεις, εν όψη αυτής της χρονιάς. Το αφήγημα ούτως ή άλλως της Νέας Δημοκρατίας αυτό θα είναι, για να μπορέσει να τραβάει, για να λέμε τώρα το πράγμα με το όνομά, να
1: τραβάει ότι εμείς είμαστε η σοβαρή παράταξη, δεν λαϊκίζουμε, γιατί χρησιμοποιείται πολύ ο όρος λαϊκισμός.
0: Ναι. Εντάξει, έχει η χώρα μας λαϊκισμό, είχε πάντα, να σου πω.
1: Και θα δηλαδή, έχει πάντα. Και δυστυχώς θα έχει πάντα, δεν
0: και σήμερα έχει και δυστυχώς ακριβώς θα έχει, φαντάζομαι και τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και μετά, το ποιος είναι λαϊκιστής ή όχι, εύχομαι να βγάζει και ο κόσμος τα, ξέρεις, τα συμπεράσματά του λίγο ή πολύ και να διαβάζει αυτό που λέμε. Λίγο ενημερωθείτε, εκλογές έχουμε φέτος. Δεν μπορεί μετά να λέμε, α, ποιος ψήφισε, είναι αυτό που, ποιος ψήφισε τότε με το 2015, ποιος ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, κανείς, δεν έβρισκες ποιος ψήφισε, όταν έγινε το,
1: ποτέ,
0: όταν έγινε
1: ποτέ,
0: το μπαμ και έκλεισαν οι τράπεζες, κανένας, τότε κανένας, όλοι ψήφισαν άλλα.
1: Ναι. Τώρα, όπως αντίστοιχα γίνεται τώρα, το εκπομπέντα,
0: ποιος ψήφισε Μητσοτάκη,
1: αυτό το 41% πώς έγινε, πώς
0: συγκεντρώθηκε. Είναι φελίμ, ξέρω εγώ, τα εξωγήινοι ψήφισαν. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρή αυτή η κατάσταση, οκ. Α, δούμε, φέτος έχουμε εκλογές. Ας είμαστε ενημερωμένοι, ενεργοί πολίτες. Αυτό χρειάζεται μια δημοκρατία, αυτό χρειάζεται μια κοινωνία. Τώρα.
1: Και επειδή έχουμε τις εκλογές, ναι, είχαμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ΔΕΘ.
0: Χαμούλης.
1: Γίνεται χαμός.
0: Χαμούλης. Είχαμε Opinion Poll και Pulse χθες. Οι δύο αυτές εταιρείες ανακοινώσανε. Φαντάζομαι, χωρίς να έχω δει ακόμα καινούργια δημοσκόπηση, ότι σήμερα θα έχει κι άλλη. Είμαι δηλαδή. Το έχω δεδομένο, το έχω.
1: Είναι οι μέρες τώρα.
0: Εκείνο νομίζω, Γιάννη, που μένει και είναι, θα συζητηθεί και συζητιέται ήδη από νωρίς το πρωί στα πάνελ και δεξιά και αριστερά, είναι ότι στην εκτίμηση η Νέα Δημοκρατία βάζει το 3 μπροστά. Στην εκτίμηση πάλι
1: επί
0: λέω.
1: Επί των εγκύρων, έτσι.
0: Ναι, στην εκτίμηση, το ξαναλέω, το τονίζω, στην εκτίμηση.
1: Μετά αλλά από καιρό, την άλλη, ναι, μετά από καιρό μπαίνει το 3 μπροστά που είναι πολύ σημαντικό από άποψη.
0: Όχι πολύ πάνω, 30,5 στη μία δημοσκόπηση, 31 στην άλλη.
1: Είναι σημαντικό όμως και για την ψυχολογία και για την εικόνα και για την τάση που θέλει να δείξει η Νέα Δημοκρατία.
0: Να πούμε την πρώτη, είναι η Opinion Poll, ας ξεκινήσουμε από την Opinion Poll, η οποία Opinion Poll βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία στο 30,5 στο σενάριο κατανομής αναποφάσεων, δηλαδή στην εκτίμηση ψήφου. Την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα τη βρίσκει στο 17, την εκτιμά στο 17, το ΠΑΣΟΚ στο 12, στην τρίτη θέση, 8,5 στην Ελληνική Λύση, που αν πραγματοποιήσει τέτοιο ποσοστό, θα έχει σχεδόν διπλασιάσει τα ποσοστά της. 4 τόσο ήταν στις τελευταίες εκλογές η Ελληνική Λύση, να θυμίσω, έτσι, στις προηγούμενες εκλογές. Οπότε πρέπει να πιστωθεί αυτό στον ίδιο τον Βελόπουλο που κατάφερε να ανεβάσει αισθητά πολύ τα ποσοστά του. Λοιπόν, μετά, ΚΚΕ στο 7, νομίζω μια σταθερή κατάσταση έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος. Η Πλεύση Ελευθερία στο 5,5, πάντα μιλάω η Pulse για το Sky, το τηλεοπτικό σταθμό Sky. Στην εκτίμηση ψήφου είναι αυτό. Έχει την Πλεύση Ελευθερία στο 5,5. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, το οποίο έχει κάνει και 15 την είδαμε να κάνει. Καλά θυμάμαι, 15 είχε πάει και ο πάνω κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, είχε πάει 15 πλάς κάποια στιγμή. Είχε πάει 12, μετά 15 και τώρα το είδαμε να ξαναγυρνάει πίσω. Λοιπόν, έχουμε την Ελπίδα μετά της κυρίας Καριστιανού. Με 5,5 είναι η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, 3,5 η φωνή της λογικής της κυρίας Λατινοπούλου. Μετά είναι το Μέρα 25 στο όριο του στατιστικού, ξέρεις, σφάλματος και αν θα μπει ή δεν θα μπει στη Βουλή. Στο 2,5 ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πήρε κάτι. Στο 1 τον είχανε. Βέβαια δεν ξέρω αν τώρα αν το 1 που έβλεπα ήταν η πρόθεση ή η εκτίμηση. Αλλά τουλάχιστον τώρα, ξέρεις, σου λέει μπορεί και να κάνουμε το τσαφ. Έτσι ελπίζουν άλλωστε στο ΣΥΡΙΖΑ με τη νέα ηγεσία εκεί Δούρου Παπάς Πολάκης να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να επανακάμψει τουλάχιστον να μπει στη Βουλή. Λοιπόν, πάμε στην εκτίμηση ψήφου στην άλλη δημοσκόπηση που έχουμε, να την πούμε και αυτή, έτσι στα βασικά της χαρακτηριστικά. Είπαμε πριν της Pulse, τώρα θα πούμε την Opinion Poll. Λοιπόν, η Opinion Poll βρίσκει στο 31 τη Νέα Δημοκρατία, στο 15,9 την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, 12,1 το ΠΑΣΟΚ, 6,8 το ΚΚΕ, 7,3 την Ελληνική Λύση, πάλι και εδώ καταγράφεται ψηλά. Κοντά είναι οι δημοσκοπήσεις να πω και οι δύο. Mm-hmm. 5,4 Πλεύση Ελευθερίας, 5,5 την είχε η άλλη. 4,8 την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, 3,3 την κυρία Λατινοπούλου Φωνή Λογικής. 2,5 το Μέρα, 25, 1,8 τον ΣΥΡΙΖΑ, 1,1 τη Νίκη, 1,3 τους Σπαρτιάτες, εδώ έχει και άλλα κομμάτια, τη Νέα Αριστερά 0,5%, και εδώ τι είναι αυτό, Δημοκράτες, είναι του κυρίου Κασελάκη, 1,3 το βρίσκει, και άλλο κόμμα έχει ένα 4,8%. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι και η ιστορία τώρα με τον Κασιδιάρη, και με ποιο θα συνεργαστεί, τι θα κάνει, τι θα ράνει. Ενδεχομένως, σίγουρα θα μεταβάλει αυτό.
1: Σίγουρα επηρεάζει.
0: Κάποιο ποσοστό των ψηφοφόρων θα μετακινηθεί εκεί. Τώρα θα χαθεί από κάποιο κόμμα, από ένα, από το άλλο. Αυτά όλα μένει να τα δούμε και να αποτυπωθούν όταν θα έχουμε και περισσότερα νέα. Γιατί τώρα όλα αυτά είναι στον αέρα. Τα συζητάμε.
1: Έτσι. Ανέφερε το όνομα του κυρίου Κασελάκη, ο οποίο αναμένεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Έχει τριήμερη παρουσία επίσκεψη με παρουσία και στην ανατολική πλευρά της πόλης, στην Καλαμαριά. Σήμερα, τις επόμενες μέρες αναμένεται να επισκεφτεί και την δυτική πλευρά της πόλης. Θα παραθέσει και συνέντευξη τύπου. Ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος δεν ανέβηκε στην περίοδο της έκθεσης, επέλεξε να κάνει μια ξεχωριστή αυτόνομη επίσκεψη, παύλα παρουσία στην πόλη. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να του δώσει εξτρά επικοινωνιακά ωφέλη και στο σημείο που έχει φτάσει.
0: Είναι δύσκολα πάντως, έτσι, για τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος οφείλω να πω ότι έχει περάσει, νομίζω, πάρα πολλές διακυμάνσεις. Δηλαδή, αν κάτι χαρακτηρίζει όλη αυτή αυτό το ταξίδι του, έτσι, το πολιτικό.
1: Αυτό είναι καρδιογράφημα. Και είναι υλικό για, όχι για βιβλίο, για σειρά βιβλίων.
0: Ναι, πολλά με τον Κασελάκη. Δηλαδή, το πώς έγινε αρχηγός μέσα σε μια εβδομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εν μια νυχτή ουσιαστικά ψάχναμε να δούμε ποιος είναι αυτός και λίγες μέρες μετά τον είδαμε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πώς ξυλώθηκε, πόσο Τσίπρας θυμάσαι που είχε στείλει ο Τσίπρας την επιστολή τότε πριν το συνέδριο και τον άδειαζε και τα λοιπά. Δηλαδή πολλά περιστατικά έχουμε εκεί. Πολύ ψωμάκι έχει δώσει ο Κασελάκης.
1: Ακριβώς.
0: Πέρα από έχει δώσει πολύ ψωμάκι στα μεσημεριανάδικα.
1: Καλά τώρα. Χώρια από τη διαδικασία στο Μπουζουξίδικο.
0: Όπως έγινε έτσι στην ιστορία. Εκεί με το Μπουζουξίδικο. Αλλά έχει δώσει λόγω και πολύ ψωμάκι μεσημεριανάδικα με Φάρλι, Τάιλερ. Πώς το λένε?
1: Μα γινόταν χαμός ένα διάστημα.
0: Σπίτι στο Κολονάκι.
1: Όλες οι κάμερες τον ακολουθούσαν.
0: Πώς το λένε, γυμναστήριο, δεν ξέρω αν το έχει. Το έκανε το γυμναστήριο, δεν ξέρω. Είμαστε και μακριά από την Αθήνα να πάμε να κάνουμε μια συνδρομή, ρε παιδί μου, που δεν νομίζω ότι είναι πολύ ακριβά από ό,τι είδα για τα δικά μας δεδομένα.
1: Δεν ξέρω. Είχε δώσει πολύ υλικό με μεσημεριανά, ακόμη και πολύ έτσι. Δημιουργή περιεχομένου είχαν αφιερώσει και είχαν κάνει βιντεάκια τέτοια, ναι. Ας πούμε ο Ατζαράκης, άλλοι είναι μια προσωπικότητα
0: είναι.
1: Η οποία κακά τα
0: δεν
1: ψέματα.
0: Ξέρω άμα θα καταφέρει κάτι τώρα από εδώ και πέρα.
1: Ακριβώς, και αν θα τον οδηγήσει κάπου αλλού όλη αυτή η ιστορία, αν δει και από ειδή,
0: ναι.
1: Και αποφασίσει να πάρει άλλους δρόμους.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, θα φανεί. Ούτως ή άλλως, φέτος είναι νομίζω ορόσημο αυτή η εκλογική αναμέτρηση. Αν τα καταφέρει να μπει στη Βουλή, καλώς. Δεν τα καταφέρει, μετά θα είναι άλλη συζήτηση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Με αυτά, με τις δημοσκοπήσεις, οι αυξομοιώσεις που καταγράφουν δεν είναι κάτι το τρομερό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα το θέμα είναι οι προβολές που γίνονται, αν και νομίζω είναι νωρίς, για το πώς θα κατανεμηθούν οι έδρες. Αν η Βουλή είναι οκτακομματική, ναι. Θα γίνει σφαγή του δράμα για το πρώτο κόμμα. Βασικά για την Δημοκρατία, έτσι όπως δείχνει τώρα, έτσι.
1: Ναι. Νομίζω
0: είναι
1: ότι
0: πολύ νωρίς για έδρες.
1: Είναι ναι. πολύ νωρίς και μάλιστα όταν έχουμε και άλλους αστερίσκους, δηλαδή έχουμε το κόμμα Σαμαρά που το περιμένουμε.
0: Ακριβώς. Κόμμα Σαμαρά, κόμμα Κασιδιάρη, τέλος πάντων τι θα κάνει και αυτός, δεν ξέρουμε, θα είναι ανεξάρτητος, συνεργαζόμενος, δεν ξέρω και εγώ τι. Ό,τι είναι, θα φανεί και αυτό. Και το κόμμα του Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, θα βγει, θα δει. Θα... Εκεί βέβαια έχουμε και άλλο που μπορώ να σου πω. Χθες έχω κάνει και ένα μικρό ρεπορτάζ, μικρό, tiny. Γίνεται πολλή δουλειά εκεί, στα ψηφοδέλτια. Και είναι below the radars η δουλειά. Και εκείνο, γι' αυτό και θέλω να δω, όταν θα ανακοινώσει ο Αντώνης Σαμαράς, που προφανώς θα ανακοινώσει, φαντάζομαι, ταυτόχρονα και ψηφοδέλτια. Δηλαδή μπορεί να αφήσει λίγες θέσεις.
1: Ναι.
0: Για το τέλος. Δηλαδή μπορεί να βγάλει 200 υποψηφίους, παράδειγμα, ή 250 και να μένουν 50. Που κάποιοι θα είναι επικρατείας εδώ, εκεί, σε κάποιες πινελιές. Εκεί, ένα μεγάλο ερώτημα για μένα και νομίζω θα δείξει και πολλά, θα φανερώσει και πολλά, θα είναι η συμμετοχή και σε ποιο βαθμό στελεχών, πρώην βουλευτών, πολιτευτών που θεωρούνται ότι ανήκουν στον μπλοκ Καραμαλή. Αυτό. Και είπα, όχι τυχαία θεωρούνται. Δεν λέω ότι θα τους πάρει ο Κώστας Καραμαλής και τους πει «Γιάννη Χαβιανίδη, αγόρι μου, θα πας εκεί». Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι τέτοιο. Αλλά από την άλλη, αν θα δούμε κάποια ονόματα, πρόσωπα, τελοιπά, κλειδιά της έκφρασης του καραμαλισμού μες στη Νέα Δημοκρατία...
1: Αυτά είναι
0: καμπανάκια. Να μπορέσουμε να βγάλουμε τα συμπεράσματα.
1: Είναι καμπανάκια.
0: Γι' αυτό λέω, ας περιμένουμε έτσι, λίγο. Ναι. Είναι ένα θέμα αυτό. Α, περιμένουμε. Λοιπόν, η ώρα όμως είναι 10, δεν περιμένει η ώρα. Η ώρα είναι για να πάμε σε διαφημίσεις και εκεί θα πάμε. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Αλέξη Παπουτσί, πολιτικό επιστήμονα και αναλυτή, να κάνουμε εδώ μια κουβέντα γύρω και από τις δημοσκοπήσεις και όχι μόνο, και όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
7: Πάντα.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και το στίχο που έλεγε πριν ο Γιάννης Χαβιανίδης από το Πανό. Ξεκινήσαμε εκεί στο Περιστέρι.
1: Στο Περιστέρι, ναι.
0: Ναι, είναι από το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Λοιπόν, έχει αγγίξει πολύ κόσμο, έτσι.
0: Ναι, ναι, χαμός με το Μαζονάκι. Είναι talk of the town, δηλαδή talk of the country έχει γίνει. Λοιπόν, και βλέπαμε λίγο τις δημοσκοπήσεις, γι' αυτό και με τον επόμενο καλεσμένο μας θα ασχοληθούμε με το θέμα των δημοσκοπήσεων, τι περιγράφουν. Έχει μία ερώτηση εδώ στην Opinion Poll για τον τηλεοπτικό σταθμό Action 24. Ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο ότι θα υλοποιήσει προγραμματικές του δηλώσεις για την οικονομία? Κερδίζει ο Μητσοτάκης με 31,5%. Δεύτερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας με 15%. Τρίτος είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10%. Μετά είναι ο άλλος. Αλλά πρώτος είναι ο κανένας. Να το. Ρωτάς ποιον εμπιστεύεται περισσότερο ότι θα υλοποιήσει προγραμματικές του δηλώσεις για την οικονομία. Κανένας. Τελειώσαμε.
1: Κανένας για πρωθυπουργός.
0: Το δώσαμε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αλέξη Παπουτσί, πολιτικό επιστήμονα και αναλυτή. Κύριε Παπουτσί, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς και στους φίλους ακροατές.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν ήταν και πέρασε. Βγήκανε οι πολιτικοί αρχηγοί στο μπαλκόνι, σε εισαγωγικά, της ΔΕΘ τέλος πάντων, εκεί στο Ιωάννης Βελίδης. Είπανε αυτά που είχαν να πούν, ο κόσμος άκουσε, ερωτήσεις γίνανε, συνεντεύξεις τύπου, συνεντεύξεις σκέτες, δηλώσεις κτλ. Κτλ. Μπήκαμε τώρα στο χώρο των δημοσκοπήσεων. Κύριε Παπουτσί.
2: Σωστά.
0: Ξεκίνησαν οι δημοσκοπήσεις. Η εικόνα που αποτυπώνουν, πώς τη βλέπετε, πώς την κρίνετε, ποιον βλέπουμε να είναι κερδισμένος, ποιος χαμένος, είναι οι δύο πρώτες. Θα ακολουθήσουν, φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, είμαι βέβαιος ότι σήμερα μπορεί να έχουμε άλλες 2-3, αύριο πάλι κτλ. Κτλ. Αυτή τη εβδομάδα θα έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις. Έχουμε τις δύο πρώτες, Opinion Poll και Pulse, η μία για το Sky, η άλλη για το Action 24.
2: Εντάξει, η αίσθηση που είχαμε και πριν τις δημοσκοπήσεις, η οποία μάλλον επιβεβαιώνεται, είναι ότι αυτή η ΔΕΘ δεν έχει αλλάξει τους συσχετισμούς. Ναι. Νομίζω ότι όπως φτάσαμε στη ΔΕΘ, όπως ήμασταν χονδρικά πριν από το καλοκαίρι και τις διακοπές του Αυγούστου, έτσι είμαστε και τώρα. Ναι. Μπορεί να υπήρχε ένα παράθυρο ευκαιρίας για λίγο περισσότερο προγραμματικό λόγο, αλλά νομίζω ότι τα κόμματα μείνανε στην στρατηγική που έχουν χαράξει όλο το τελευταίο διάστημα. Αποδεικνύει βέβαια ότι και οι μεγάλες αλλαγές και οι μεγάλες εντυπωσιακές μετακινήσεις δεν είναι πλέον εύκολες, γιατί ο κόσμος, το εκλογικό σώμα, διαμορφώνει την αντίληψή του με βάση ένα perception, δηλαδή μια εντύπωση που έχει, η οποία διαμορφώνεται όμως σε βάθος χρόνου. Ούτως ή άλλως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκανε κάποιες εντυπωσιακές παροχές οι οποίες θα άλλαζαν το σκηνικό, θα επανασυσπείρω Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και είχε κάποιες μικρές γκρίνιες μέσα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να δείξει ότι έχει πρόγραμμα, όμως εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι για το ΠΑΣΟΚ αυτό ποτέ δεν είναι ερώτημα. Οι περισσότεροι πίστευαν και πιστεύουν ακόμη και τώρα, το ψηφίζουν είτε όχι, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα το οποίο μπορεί να καταθέσει ένα πρόγραμμα. Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι άλλο, δεν είναι το πρόγραμμά του. Άρα νομίζω ότι και εκεί πέρα η εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη, αν και ήταν καλή, ήταν όμως ένα πεδίο το οποίο το ΠΑΣΟΚ δεν είχε πρόβλημα σημαντικό. Το σημαντικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι στα αστικά κέντρα, είναι στον τρόπο που πολιτεύεται, είναι στο ποια μηνύματα περνάει.
0: Βέβαια στις δημοσκοπήσεις τσιμπάει κάτι. Κάτι παίρνει παραπάνω.
2: Κοιτάξτε.
0: Δηλαδή σε σχέση.
2: Τσιμπάει.
0: Ναι, και είναι πιο πολύ και από τους άλλους τέλος πάντων. Όχι εντυπωσιακά, δηλαδή δεν πήρε 4 μονάδες 5. Αλλά τουλάχιστον πήρε κάτι. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει άμεσα με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι η αλήθεια, εγώ παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή και την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου και ο Γιάννης ήταν εκεί και στη συνέντευξη τύπου ο Χαβιανίδης. Νομίζω ότι στο επίπεδο συνθημάτων, το είπε κιόλας και ο ίδιος ο Ανδρουλάκης, ότι δεν είναι και το πλεονέκτημά του, το δυνατό του σημείο. Το επίπεδο, ξέρετε, πώς λέμε τα συνθήματα, έτσι. Το καταλαβαίνετε, κύριε Παπουτσί, μέσα στην πολιτική, αν μη τι άλλο, η μισή δουλειά με αυτά γίνεται. Να μην πω παραπάνω από τη μισή.
2: Σωστά, σωστά, έχετε δίκιο. Εδώ όμως το ζήτημα είναι, αν για το ΠΑΣΟΚ το δημοσκοπικό 10% γίνει 12%, σημαίνει κάτι επί της ουσίας. Δηλαδή, εγώ σας καλώ να φύγουμε και λίγο από την, αν μου επιτρέπετε, την δημοσιογραφική οπτική των πραγμάτων και να το δούμε λίγο κάνοντας zoom out. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την ιστορική πολιτική συγκυρία έχει 10% και φτάνει στο 12%. Ναι. Είναι ικανοποιημένο. Εάν είναι, εντάξει, μας περισσεύει η άποψή μας. Αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να είναι. Θεωρώ ότι το Πασόκ θα έπρεπε θεωρητικά να είναι στο 20-25% στον προθάλαμο της εξουσίας. Εάν τώρα αρκούνται επειδή παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα.
0: Για να λέτε, για να είναι ικανοποιημένο. Ναι. Το 20-25 για να πεις ότι διεκδικώ την εξουσία από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Χρόνια, ναι. Μα μετά από 8 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, με συγκεκριμένες επιτυχίες και αποτυχίες και 15 χρόνια στην αναμονή για να ξανακαταφέρει να γίνει λίγα, να γίνει κόμμα εξουσίας, τώρα το να συζητάει αν το 10 πήγε στο 12, ναι. Το λέω αυτό και το λέω με λίγο έτσι παραπάνω πάθος, γιατί πολλές φορές στην ανάλυση που κάνουμε, και εσείς οι δημοσιογράφοι και εμείς οι αναλυτές, γενικότερα οι δημοσιολογούντες, το λέω με την πολύ καλή έννοια του όρου, ναι. Και οι αναλυτές, δίνουμε μια σημασία στο 10, 12, μισή μονάδα πάνω, μισή κάτω. Εδώ θα πρέπει να μιλάμε με ιστορικούς πολιτικούς όρους. Άρα λοιπόν, με βάση αυτό το κριτήριο, εγώ θεωρώ ότι ο Πασόκ περνάει κάτω από τον πύχη συστηματικά. Και ένα σχόλιο να κάνω για τον Αλέξη Τσίπρα, ναι. Που και εκεί νομίζω θα υπάρχει ένα πρόβλημα, κατά την εκτίμησή μου πάντοτε, γιατί στην προσπάθεια που κάνει να χτίσει ξανά μια αξιοπιστία, πολύ φοβάμαι ότι θα αποκοπεί από τα πιο λαϊκά στρώματα, τα οποία τον στήριξαν στην προηγούμενη φάση, την προηγούμενη δεκαετία, δεκαπενταετία. Εκεί δηλαδή και αυτός θα έχει την ίδια πρόκληση. Πώς δηλαδή θα γίνει να εμφανιστώ σοβαρός, πρωθυπουργήσιμος, αξιόπιστος μεταρρυθμιστής, ναι, αλλά αυτός ο λόγος δεν περπατάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη, δεν περπατάει στη Δυτική Αθήνα, δεν περπατάει στα μεγάλα αστικά κέντρα, στα μικροαστικά λαϊκά στρώματα. Γιατί, και με αυτό ολοκληρώνω την πρώτη μου τοποθέτηση, υπάρχει, κύριε Παπαδόπουλο, κύριε Χαβιανίδη, στην Ελλάδα ένας κεντρικός διαχωρισμός. Ένα περίπου 30% περίπου λέει ότι τα πράγματα πάνε καλά, αλλά αυτό το 30% έχει κόμμα να ψηφίσει, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, χονδρικά το λέω αυτό, και υπάρχει ένα 70% που θέλει πολιτική αλλαγή, το οποίο όμως δεν έχει κόμμα, κυρίαρχο κόμμα να ψηφίσει, κυρίαρχο. Εδώ λοιπόν αυτή η ασυμμετρία πρέπει να διορθωθεί αν θέλουμε να έχουμε μια ισορροπία στο πολιτικό σύστημα.
0: Εκεί τώρα σε αυτό που αναφέρετε και μου κάνετε όντως έτσι ένα άνοιγμα για να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση που αναφέρατε και εσείς, αν θα έπρεπε το ΠΑΣΟΚ ή το όποιο ΠΑΣΟΚ, εγώ θα πω, θα προσθέσω, να είναι στο 20-25%. Αυτή η ανορθογραφία, σε εισαγωγικά βέβαια, πολλά εισαγωγικά, δεν φαίνεται να διορθώνεται. Θεωρούμε όμως, επειδή έχουμε μπροστά μας εκλογές και μάλιστα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να δεν είναι κρυφό ότι μπορεί να πάει και σε δεύτερες, και πριν από ένα χρόνο ή ενάμιση, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει ακόμα και τρίτες να χρειαστούν, θα κάνουμε. Σαν είπα από το χρόνο. Τώρα βέβαια δεν έχει την ίδια φρασιολογία, αλλά κάποια στιγμή υπόθηκε. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή έχει συζητηθεί και αυτό το σενάριο. Εκεί θεωρείτε ότι μπορεί να αντέξουν και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης? Ενώ σε ένα χώρο που μοιράζονται και κάποιος πρέπει να ηγηθεί, σε εισαγωγικά πάλι, έτσι, γιατί στη συνείδηση του κόσμου και του ψηφοφόρου. Γιατί και ο ψηφοφόρος θα θελήσει να πάει στο κόμμα που θεωρεί ότι μπορεί να κάνει την ανατροπή.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, το τι θα γίνει ακριβώς έχει να κάνει με το εκλογικό αποτέλεσμα αυτό καθ' αυτό.
0: Ναι.
2: Εξηγούμε και λέω την άποψή μου ότι εάν το δεύτερο κόμμα απέχει από το τρίτο μια μεγάλη διαφορά, μια ικανή διαφορά, αισθητή, και είναι και κάπως πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία, τότε αυτόματα θεωρώ στις δεύτερες εκλογές το τρίτο κόμμα, και αν είναι αυτό, θα έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι,
2: γιατί
0: ναι.
2: Το διακύβευμα στην εθνική κάλπη, όταν πάει κάποιος να ψηφίσει, ψηφίζει για κυβέρνηση και ψηφίζει αυτό που θέλει να γίνει στον τόπο του. Αν λοιπόν είναι τρίτο το ΠΑΣΟΚ, λέμε ένα σενάριο, ναι. Το οποίο ενδεχομένως είναι.
0: Τουλάχιστον αυτό αποτυπώνεται σήμερα, ναι, να μην έχουμε παρεξηγήσεις και με φίλους έτσι ακροατές. Αυτό αποτυπώνεται σήμερα.
2: Και επίσης, πρόβλημα, γιατί. Ναι.
0: Και επίσης, κύριε Παπουτσί, να πούμε ότι και στις δεύτερες εκλογές, επειδή δεν θα υπάρχει και η επιλογή προσώπων, αλλά κόμματος, αυτό γίνεται ακόμα πιο έντονο το χαρακτηριστικό.
2: Πολύ σωστά.
0: Γιατί εκεί δεν θα υπάρχουν σταυροδοσίες και βουλευτές να έρχεται ο βουλευτής στο σπίτι και να λέει: «Κύριε Αλέξη μου, σε παρακαλώ, εγώ θυμάσαι τότε που είχα έρθει στη βάφτιση».
2: Ναι,
0: χρησιμοποιώ επιχειρήματα, βλέπετε, Θεσσαλονίκης, έτσι. Που είχα στη βάφτιση, στο γάμο σου, στο τέτοιο, και είχα συγχαρεί. Λοιπόν.
2: Άρα τα κριτήρια θα είναι εντελώς πολιτικά. Και με εντελώς πολιτικό κριτήριο, το διακύβευμα είναι ένα. συνεχίζουμε ή αλλάζουμε. Αυτός λοιπόν που θέλει την αλλαγή και ψήφιζε Πασόκ στις πρώτες εκλογές, στις δεύτερες θα ψηφίσει το δεύτερο κόμμα, ενδεχομένως τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Ο άλλος που ήθελε σταθερότητα και παρόλα αυτά ήταν κεντρός και δραστηριοποιήσει του Πασόκ, θα ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα το Πασόκ θα βρεθεί μέσα στις συμπληγάδες.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, αν δεν καταφέρει να πιάσει τη δεύτερη θέση. Αυτό που λένε ότι τα βάνιασε ο Τσίπρας έχει να κάνει με αυτό που αναφέρατε πριν, ότι δεν ξέρετε αν μπορεί να έχει κι άλλα καύσιμα, στο πούμε συσταγωγικά, από περιοχές λαϊκές ή οπουδήποτε αλλού. Γιατί ναι, ακούμε από τους δημοσκόπους ότι ο Τσίπρας αυτό είναι το ταβάνι του. Δεν ξέρω αν είναι όντως, γιατί έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για τις εκλογές. Αλλά σίγουρα, το ακούμε αυτό το πράγμα.
2: Δεν μπορεί κανένας με βεβαιότητα να πει. Η γενικότερη αίσθηση των πραγμάτων όμως είναι πως για να ξεφύγει ο Αλέξης Τσίπρας από αυτά τα δημοσκοπικά όρια στα οποία κινείται τώρα, θα πρέπει καταφανώς να αλλάξει κάτι, να ανεβάσει την ένταση, να μας εκπλήξει θετικά. Πάντως με αυτή τη συνταγή μπορεί να φτάσει μέχρι εδώ που είναι σήμερα, αλλά εγώ σας, επειδή όπως λέτε και εσείς μιλάτε σαλονικιώτικα, να το θέσω και εγώ ρόλο, γιατί ξέρουμε όλοι αντιλαμβανόμαστε τη γεωγραφία, έτσι, τους ανθρώπους, τους υπαρκτούς ανθρώπους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αυτός ο λόγος του Αλέξη Τσίπρα, αν θέλετε όμως και του Πασόκ, γιατί το πρόβλημα είναι κοινό της κεντροαριστεράς, περπατάει στον Εύωσμο, περπατάει στη Μενεμένη, στους Αμπελόκηπους, στη Σταυρούπολη, περπατάει στο Εγάλεο, στο Περιστέρι. Εγώ εκεί ξέρω ότι ο Βελόπουλος θα πάρει 30%. Στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, ναι, στη δυτική πλευρά της πόλης κάνει πάρτι.
2: Ναι, κάνει πάταγο. Σε περιοχές που προ 20 χρόνων, αλλά και προ 7 χρόνων, το Πασόκ, το παλιό Πασόκ, το έπαιρνε 50-60% και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το Πασόκ, αν τους αθρίζαμε, έπαιρνε 45. Αθριζόμενα τα δύο κόμματα. Αθριζόμενα τα δύο κόμματα σήμερα παίρνουν 15-20-22%. Άρα τι σημαίνει? Αυτό το βλέπουμε και σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Σε περιοχές που είναι λαϊκές, εργατικές, μέσο και μικροαστικές, με ανθρώπους οι οποίοι είναι άμεσα εξαρτώμενοι από το εισόδημα και είναι ανοιχτοί και πιέζονται από το κόστος ζωής, γιατί αυτές είναι οι περιοχές. Εγώ από εκεί κατάγομαι, εκεί μεγάλωσα. Είναι οι γονείς μου εκεί, είναι οι φίλοι μου. Δηλαδή το ζω, δεν περιγράφουμε κάτι άειλο και μακρινό. Έχουν κάποια συγκεκριμένα αιτήματα. Εκεί δεν φτάνει ο λόγος κεντροαριστεράς. Δεν φτάνει. Αν δεν το καταλάβουν, θα έχουν πρόβλημα. Γιατί νομίζουν ότι όλη η κουβέντα γίνεται για να κερδίσουν κάποιους κεντρώους, κεντροαριστερούς, φιλελεύθερους που έχουν από 50-60 χιλιάρια και πάνω. Παιδιά,
0: αυτή είναι ήδη στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι ήδη στη Νέα Δημοκρατία και δεν θα φύγουν
2: κιόλας.
0: Δεν πρόκειται να φύγουν αυτοί από εκεί. Είναι δεδομένο. Γιατί αυτή τη στιγμή τα εισοδήματα αυτά, οι επιχειρηματίες, μικροί επαγγελματίες, καταρχάς θέλουν, εκτός αυτού, θέλουν και να υπάρχει σταθερότητα. Δεν θέλουν πολλές εκλογές και θα προσπαθήσουν να τελειώσουν εκλογές από την πρώτη Κυριακή, εγώ θα σας πω. Γιατί αυτό θα το δείτε να συμβαίνει. Δεν είναι ότι ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο.
2: Δεν είναι κακό να θυμόμαστε που και που ότι και κάθε κόμμα έχει και μια προνομιακή, μια μεροληπτική στάση που έχει και κάποια ταξικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή θυμάμαι για παράδειγμα οι περσινές φοροαπαλλαγές του Κυριάκου Πιερακάκη ευνοούσαν τους ανθρώπους, αυτό δεν είναι δική μου ανάλυση, είναι δεδομένο. Ευνοούσαν ανθρώπους που είχαν από 30, 35, 40 χιλιάρικα εισόδημα και πάνω. Τους ευνοούσαν. Αυτός που έπαιρνε 1000, 1200 κτλ. Σχεδόν δεν έπαιρνε τίποτα. Σχεδόν.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό δεν είναι κακό. Δεν είναι απαξιωτικό ούτε αξιολογικό. Πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι τα κόμματα απευθύνονται προνομιακά και σε κάποιο εκλογικό ακροατήριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αυτό για να ξαναεπιστρέψω στην αρχή κουβέντα, πρέπει να το καταλάβουν οι της κεντροαριστεράς. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Γιατί υπάρχει και ανάλυση πολλών αναλυτών, οι οποίοι τα οθούν τα κόμματα αυτά προς το κέντρο. Ότι δεν τα καταφέρνετε επειδή δεν είστε καλοί κεντρώοι. Εγώ διαφωνώ με αυτό και το λέω ευθαρσώς και σε κάθε ευκαιρία και σας ευχαριστώ που μου δίνετε και ένα βήμα να πω τη δική μου οπτική, η οποία διαφέρει. Είναι αυτή που σας περιέγραψα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτή η συζήτηση γίνεται για τη μάχη του κέντρου, στην οποία βέβαια να πούμε είναι κυρίαρχος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γι' αυτό και συνεχίζει και κρατάει και ένα τέτοιο ποσοστό. Με ό,τι έχει γίνει, με πολλές υποθέσεις που βαραίνουν την διακυβέρνηση Μητσοτάκη, με τα χρόνια που βαραίνουν, τη φθορά της εξουσίας, σκάνδαλα.
2: Γιατί το κέντρο πάει καλά.
0: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
2: Γιατί το Πασόκ στο χώρο του κέντρου πάει καλά. Δηλαδή υπάρχουν δημοσκοπήσεις που λέγαν όσοι αυτοπροσδιορίζονται αμυγός κεντρώοι, όχι κεντροκάτι, κεντρώοι ψηφίζουν πλειοψηφικά ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ πάει καλά στον χώρο του κέντρου. Τι σημαίνει αυτό, για να μην το ξεχνάμε, ότι και το ΠΑΣΟΚ, αν δεν στραφεί προς τις μερίδες του κόσμου που σας περιέγραψα πριν, δεν έχει δεξαμενές και ακροατήρια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, το πούμε και πιο γεωγραφικά, δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να πάει να κερδίσει ούτε μία ψήφο από το νέο ψυχικό πιντεκάλι και χωρίς να πάει στη Σταυρούπολη για τον Εύωσμο. Αυτό, ναι. Δηλαδή, το κάνω λίγο γεωγραφική ανάλυση για να μπορούμε να συνοηθούμε. Είναι σχηματικό, προφανώς σε όλες τις περιοχές ζουν και δεν, καμία περιοχή δεν είναι ταξικά ομοιογενής. Αλλά να κάνουμε και μια σύνδεση με την Ευρώπη, αν μου επιτρέπετε. Τα βράδια λοιπόν των εκλογών να μην απορούν μετά όλοι γιατί περιοχές λαϊκές, εργατικές, πρώην βιομηχανικές ψηφίζουν αντισυστημικά και δεξιά, ακροδεξιά. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα που δεν καλύπτονται, δεν εκπροσωπούνται. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα.
0: Όχι, τα παραδείγματα της Ευρώπης είναι ξεκάθαρα και όποιος τα αγνοεί κάνει πολύ μεγάλο λάθος, πλανάται. Καθώς είναι πλέον καθαρή η εικόνα και σε όλη την Ευρώπη και το βλέπουμε και συνεχίζεται, έτσι, δεν είναι κάτι το
1: οποίο... Και με αφορμή αυτή την κουβέντα, κύριε Παπουτσή, έχουμε και την αποφυλάκηση του κυρίου Κασιδιάρη, που είναι ένας νέος αστερίσκος, έτσι, ένας άγνωστος χ. Που εσείς πώς εκτιμάτε?
0: Μαζί με τον Σαμαρά.
1: Μαζί με τον δεύτερο αστερίσκο που είναι το επικείμενο κόμμα Σαμαρά. Πώς διαμορφώνει ή πώς μπορεί, πώς δύναται να διαμορφώσει την κατάσταση?
2: Καταρχάς, το πρώτο ζήτημα που πρέπει να εξετάσουμε, όχι εμείς οι συνταγματολόγοι και ο νομικός κόσμος της χώρας, είναι εάν δικαιούται και μπορεί να ιδρύσει κόμμα να πολιτευτεί με βάση το γεγονός αν διατηρεί τα πολιτικά του δικαιώματα.
1: Σαφέστατα, σαφέστατα. Ας πούμε ότι βρίσκεται το παραθυράκι.
2: Πιστεύω λοιπόν ότι θα μπορεί, εάν καταφέρει να πολιτευτεί, θα έχει μια επιρροή που θα του επιτρέψει κατά την άποψή μου να είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και να αναδιατάξει όλο το χώρο στα δεξιά και στα πολύ δεξιά, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό όμως, κοιτάξτε, μπορεί να έχει την εξής επίδραση. Μπορεί πιέζοντας όλα τα υπόλοιπα δεξιά κόμματα, του Σαμαρά, της κυρίας Λατινόπουλου, του κυρίου Βελόπουλου, την Νίκη, αν συμπιέσει αυτό το χώρο, υπάρχει ορατό το ενδεχόμενο να ευνοηθεί. Και αφήνοντας κάποια από αυτά εκτός δουλής, μπορεί να μειώσει τον πύχη της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί άλλο να μιλάμε για οκτακομματική βουλή, άλλο να μιλάμε για 7 κόμματα, άλλο 6.
2: Ακριβώς. Και βέβαια το ποσοστό το ποσοστό των κομμάτων, το άθροισμα το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός
0: βουλής. Μένουν εκτός βουλής, βέβαια.
2: Άρα λοιπόν μια εμφάνιση Κασιδιάρη, η οποία οδηγεί σε κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση, η οποία θα συμπιέσει τα κόμματα και ενδεχομένως να αφήσει κάποια εκτός.
0: Ναι, γιατί είναι και κόμματα που είναι στο όριο τέλος πάντων της εισόδου, στο σκαλοπάτι τέλος πάντων, εκεί κοντά. Και είτε πάνω είτε κάτω μετριούνται στο όριο του στατιστικού λάθους και αυτό ουδής μπορεί να γνωρίζει αν. Ναι, θα έχουμε.
2: Μπορεί να χαμηλώσει τον πύχη της αυτοδυναμίας.
0: Στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για το Sky πάντως έχει μία μέτρηση η οποία έχει το ενδιαφέρον της και θα ήθελα να τη συζητήσουμε. Από συσπειρωμένη αναφέρεται σε ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Έχει τους συσπειρωμένους και τους αποσυσπειρωμένους. Και τους αποσυσπειρωμένους, είναι και γλωσσοδέτης, χαρακτηρίζει όσους ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 2023, αλλά δεν απαντούν το ίδιο ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Σε αυτούς λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς έχει μια δυνητική ψήφο που φτάνει στο 32%. Σίγουρα ναι, και μάλλον ναι, ένα 15% από αυτούς λένε σίγουρα ναι. Δηλαδή έχουμε να δούμε πράγματα, κύριε Παπουτσή, τα οποία δεν τα έχουμε δει ακόμα και έχουν να κάνουν και με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχετε ακούσει φαντάζομαι το κυβερνητικό αφήγημα ότι θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά στον κύριο Βελόπουλο, στη Λατινοπούλου κτλ. Κτλ. Ο κύριο Σαμαράς. Και ότι θα είναι μικρή η ζημιά. Θυμόσαστε πώς ξεκίνησε αυτή η συζήτηση μέσα στο καλοκαίρι από κορυφαίους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Μένει να το δούμε αν θα κάνει ζημιά. Δεν ξέρω εσείς πώς το εκτιμάτε.
2: Εγώ θεωρώ ότι προφανώς και θα κάνει ζημιά, γιατί ένα πιθανό κόμμα, το Αντώνη Σαμαρά, ένας ανθρώπου που διετέλεσε πρωθυπουργός, και αυτό είναι σημαντικό, είναι κρίσιμο, θα συμπιέσει μια δημοκρατία, καθώς δίνει σε έναν απογοητευμένο κόσμο της, ο οποίος όμως δεν είναι κατά ανάγκη αντισυστημικός, ούτε πάρα πολύ, ας πούμε επιτραπεί η έκφραση, δεξιός, ακροδεξιός, σε έναν κόσμο ο οποίος είναι της λαϊκής δεξιάς που είναι, με την παλιά έννοια που το λέγανε στην Νέα Δημοκρατία, που είναι νοικοκυρέοι, τους δίνει μια επιλογή. Μια επιλογή η οποία δεν τους καθιστά εχθρούς της παράταξης, της δυνητικής παράταξης, αλλά τους δίνει την επιλογή να εκφράσουν τη δυσκολία της κυβέρνησης, ενδεχομένως για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
2: Άρα θεωρώ ότι είναι μια σοβαρή για τη Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου μην ξεχνάτε το εξής, ότι μετά τις ευρωεκλογές και το 28% κατέρευσε η Νέα Δημοκρατία, κινείται σε εκείνο το χώρο. Απέχει δηλαδή παρασάγκας από το 41% εθνικών εκλογών.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει μια δεδομένη απογοήτευση για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, αλλά δεν πάβει να θέλει να εκφραστεί. Και ο Σαμαράς νομίζω είναι ο ιδανικότερος για να εκφραστεί, καθώς δεν έχει ούτε είναι Βελόπουλος, ούτε είναι Λατινοπούλο. Έχει το ειδικό βάρος μέσα στις τάξεις των ανθρώπων που ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία μέχρι πρότινος για να το κάνουν, να πάνε λίγο παραπέρα. Δηλαδή είναι οι πολίτες που ενδεχομένως δεν θα ψήφιζαν καν. Ούτε Βελόπουλο, ούτε Λατινοπούλο, λέω εγώ. Ή κάποιοι θα ψήφιζαν, αλλά κάποιοι δεν θα ψήφιζαν καν. Δεν θα πήγαν καν στην κάλπη. Τώρα αυτοί οι πολίτες μπορεί να κινητοποιηθούν.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια είναι και ζήτημα ότι ο κ. Σαμαράς φαίνεται ως έμπειρος. Συντηρεί μια συζήτηση για τη δημιουργία κόμματος, δεν έχει προχωρήσει στην ίδρυση.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι περιμένει την στιγμή όπου οι εκλογές θα είναι πολύ ξεκάθαρα πλέον στον ορίζοντα για να μην φθαρεί.
0: Πάντως, εγώ μαθαίνω από την Αθήνα, κύριε Παπουτσί, από ανθρώπους εκεί που συνομιλώ, που κινούνται στο χώρο του Αντώνη Σαμαρά, ότι είναι σε πολύ προχωρημένο βαθμό και τα ψηφοδέλτιά του και όλος ο μηχανισμός του, ότι αυτή τη στιγμή γίνεται προετοιμασία για τις εκλογές, κανονικά. Παρά το γεγονός ότι δεν το βλέπουμε να είναι στα ραντάρ, τέλος πάντων, έτσι, τον ΜΜΕ.
2: Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Δεν θα μου έκανε εντύπωση αν ίσχυε ακριβώς όπως το λέτε.
0: Γιατί είναι και ένα, αυτό που είπα και πρώην Πρωθυπουργός, είπαμε, έχει τα άλλα, τα δικά του πατήματα, τέλος πάντων, μέσα στο πολιτικό σύστημα. Λοιπόν,
2: αν μου επιτρέπετε μια τελευταία φράση, το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα, με αυτό θα κλείσω, είναι ότι το πολιτικό σύστημα ως έχει εμφανίζει μια δραματική στενότητα. Σας το περιέγραψα πριν από την οπτική της κέντρου αριστεράς, η οποία και αυτή με την αδυναμία της συμβάλλει σε αυτό, αλλά δεν είναι μόνο δικό της το πρόβλημα, είναι συνολικά του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή γίνεται ένα πολιτικό παίγνιο, ένας κομματικός ανταγωνισμός με περίπου το 50-60% του λαού να μην το ενδιαφέρει, να μην το παρακολουθεί, γιατί δεν έχει προσδοκία και έχει μεγαλύτερη απογοήτευση. Αυτό πρέπει να αλλάξει και σε αυτό ευθύνονται όλοι, όλα τα κόμματα. Και ο κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης δεν είναι αντιφατικό μήνυμα, συμπληρώνει την εικόνα. Επειδή λοιπόν υπάρχει μια απογοήτευση, επειδή δεν υπάρχει ένα-δύο κόμματα να μπορέσουν να διευθυνθούν, να απευθύνουν σε στρώματα κοινωνικά τα οποία περιγράψαμε πριν, υπάρχει πολλή διάσπαση, υπάρχει δημιουργία συνεχώς νέων κομμάτων, τα οποία ανατροφοδοτούν αυτό. Όλο αυτό γίνεται γιατί η πολιτική αφορά πλέον λίγους. Οι πολλοί δεν πιστεύουν ότι μπορεί να αλλάξει τη ζωή τους. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Αν το πίστευαν, θα λέγαμε δεν μας πειράζει, είναι πρόβλημα των κομμάτων. Δεν υπάρχει και άλλος τρόπος όμως για να αλλάξει.
0: Μα γι' αυτό και κυριαρχούν αντισυστημικές λύσεις και προτάσεις και σε όλη την Ευρώπη, θεωρώ. Και τις βλέπουμε να δυναμώνουν παντού. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι αυτός, νομίζω. Αυτή η απογοήτευση, όπως να τη θέσουμε.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, κύριε Παπουτσί, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως στον δρόμο για τις εκλογές. Εδώ
2: με
0: θα είναι ανοιχτό το στούντιο. Για όλες τις φωνές. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ένα λεπτό μετά τις 10:30, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Flash 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Εδώ είμαστε. Μιλάμε επί της ουσίας, Θόδωρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Καβγιανίδης, καθημερινά 9 με 11 στον Flash 99,4. Χρήστος Νάκος στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές. Πολύ κουβέντα για την πολιτική, για τις εξελίξεις, για τις δημοσκοπήσεις και όλα αυτά όσα συμβαίνουν και θα συμβούν γύρω μας. Πολύ σημαντικά, γιατί επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Θα πάμε να το ελαφρύνουμε λίγο.

0: Γιατί πρέπει να δούμε και τι εκδηλώσεις έχουμε.
1: Ναι, ναι,
0: στην
1: ναι.
0: Πόλη μας.
1: Σαββατοκύριακο έρχεται, πρέπει να δούμε λίγο τι γίνεται στην πόλη.
0: Και έχουμε μια πραγματικά έτσι, ξεχωριστή εκδήλωση που έχει εξελιχθεί σε έναν θεσμό με δεκάδες χιλιάδες κόσμου να σειραίει στους δρόμους για να την απολαύσει. Μιλάμε για την Λευκή Νύχτα Ευόσμου και θα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Κουγιουμτζή, αντιδήμαρχο οικονομικών στον Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, να μας πει τι περιμένουμε να δούμε αυτό το Σάββατο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλο το πάνελ και σε όλους τους ακροατές σας.
1: Κύριε Κουγιουμτζή, έχουμε και φέτος Λευκή Νύχτα και πέρσι είδαμε ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, πολλά τα event, πολύ επιτυχημένη εκδήλωση, έγινε συζήτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη για αυτή τη βραδιά. Τι περιμένουμε να δούμε φέτος, τι αλλάζει, τι έρχεται, τι κάνατε, κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο?
2: Καταρχήν να πούμε ότι η Λευκή Νύχτα του Ευόσμου νομίζω ότι πλέον έχει καθιερωθεί ως η καλύτερη Λευκή Νύχτα όλης της Ελλάδας και ίσως και όχι μόνο. Όπως είδατε πέρσι και όχι μόνο πέρσι, αυτή για να σημειώσουμε ότι αυτή είναι η τέταρτη Λευκή Νύχτα που γίνεται στο Δήμο μας. Η περσινή νομίζω ότι πλέον ακούστηκε σε όλα τα μέρη της Ελλάδας και πλέον ο κόσμος, αυτοί που ήρθαν βέβαια οι τυχεροί, νομίζω ότι φύγαν πολύ ευχαριστημένοι και αυτό είναι και ο σκοπός μας και για αυτή τη συγκεκριμένη την τέταρτη. Οι προετοιμασίες μας ήδη έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Αυτή τη στιγμή είναι στις τελευταίες λεπτομέρειες κλείνουμε. Όπως και πέρσι, πάντα ξέρετε ότι αυτή η καταρχήν Λευκή Νύχτα είναι μια συνεργασία του Εμπορικού Συλλόγου του Δήμου μας με το Δήμο μας. Αυτή η συνεργασία νομίζω ότι έχει δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα. Πέρσι η Λευκή μας Νύχτα κατάφερε και πήρε το Πλατινένιο και το Χριστό στα Best Cities Awards βραβείο. Και νομίζω αυτός είναι σκοπός μας. Όπως και πέρσι, νομίζω ότι όσοι έχουν έρθει διαπίστωσαν ότι έχουμε πάρα πολλά event σε μια διαδρομή η οποία είναι περίπου 1,5 χιλιόμετρο, να σημειώσω, το οποίο έχει πεζοδρομηθεί. Και έτσι και φέτος αυτός είναι ο σκοπός μας, θα γεμίσει ο δρόμος με event, τα οποία είτε τα διοργανώνουν ο Εμπορικός Σύλλογος, είτε ο Δήμος, είτε όμως και τα καταστήματα τα ίδια, τα οποία πρέπει να σημειώσω ότι συμβάλλουν τα μέγιστα.
0: Μάλιστα, τα οποία λειτουργούν μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατά εξαίρεση εκείνη την ημέρα, με μεγάλες προσφορές για να μπορέσουν και να τους γνωρίσει το κοινό, να εκμεταλλευτούν και αυτές τις προσφορές, γιατί είναι και τα event που έρχονται να βοηθήσουν την αγορά σε μια περίοδο που σίγουρα την έχει πολύ πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Αυτό ήθελα να τονίσω, ότι ο Δήμος μας σε αυτή την προσπάθεια, γιατί γνωρίζουμε ότι η αγορά είναι πιεσμένη, το βλέπουμε σε όλη τη χώρα μας, παρόλο που η δικιά μας η αγορά του Ευόσμου είναι στις πρώτες θέσεις, εμείς σαν Δήμος οφείλουμε να βοηθήσουμε. Και στο ρόλο αυτό θεωρήσαμε σκόπιμο να συνεισφέρουμε τα μέγιστα, ώστε αφού δεν μπορούμε να μειώσουμε κάποια άλλα λειτουργικά έξοδο των καταστημάτων, να δώσουμε αυτή το ανταποδοτικό στο οποίο συμμετέχουν τα καταστήματα μέσω των δημοτικών τελών, εμείς να τους το επιστρέψουμε με έναν τρόπο που θα τους βοηθήσει να κερδίσουν ίσως ένα από αυτό το χάσιμο που έχουν ίσως από άλλα έξοδα. Νομίζω ότι πέρσι αυτό που καταφέραμε και το βλέπουμε και στατιστικά είναι να κάνουμε την αγορά του Ευόσμου ένα είδος, ας το πούμε, must για τους επισκέπτες της πόλης μας, οι οποίοι πλέον πριν κατεβούν στο κέντρο έχουμε διαπιστώσει ότι πλέον περνάνε από την αγορά. Ωραία. Μας, πίνουν το καφέ τους και ψωνίζουν.
1: Ωραία, κάτι δεν μας έχετε πει ακόμα τι θα γίνει τη Λευκή Νύχτα.
2: Λοιπόν, αυτό που πρέπει να πω είναι ο Δήμος μας διοργανώνει στο τέλος της βραδιάς, έχουμε τη μεγάλη συναυλία μας με τον Δήμο Αναστασιάδη.
1: Ωραία.
2: Το οποίο θα γίνει πίσω στο πάρκινγκ της πλατείας μας και όπως και πέρσι αναμένουμε χιλιάδες κόσμο.
1: Πίσω από το Δημαρχείο δηλαδή.
2: Ωραία. Πίσω από το Δημαρχείο, είναι δίπλα στην πλατεία.
1: Ναι.
2: Φυσικά μέσα στην πλατεία μας, πριν τη συναυλία, θα έχουμε και ένα άλλο συγκρότημα του Νόμα Μπαντ, το οποίο θα κρατήσει συντροφιά πριν ξεκινήσει η μεγάλη συναυλία. Και φυσικά πάρα πολλά events για τους μικρούς μας φίλους, αλλά όχι μόνο.
0: Και πολιτιστικούς συλλόγους, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Έχουμε πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικά σωματεία. Να σημειώσουμε ότι έχουμε 5 stand διαφορετικά με σχήματα εθελοντικά, τα οποία είναι της περιοχής μας, με τραγουδιστές και συγκροτήματα, τα οποία θα είναι κατανεμμένα σε όλη το μήκος της πόλης μας, του δρόμου που έχουμε πεζοδρομήσει, και φυσικά τις εθελοντικές μας ομάδες που προστατεύουν τον κόσμο αυτόν, οι οποίες είναι πολλές, είναι περίπου 10 νομίζω, οι οποίες θα είναι διασκορπισμένες σε διάφορα σημεία, και ο σκοπός τους, όπως και κάθε φορά, είναι σε κάποιο μικρό πρόβλημα να είναι εκεί,
1: βέβαια,
2: όταν να μην έχουμε πρόβλημα. Και
1: ωραία,
2: είναι η συνεισφορά τους πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
0: Ωραία.
1: Είναι πάντα...
0: Οπότε να κλείσουμε με το σύνθημα ότι το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Εύωσμο, κύριε Κουγιουμτζή.
2: Ακριβώς. Όλη στη λευκή νύχτα του Ευόσμου θα περάσουμε πολύ όμορφα, θα έχετε πολύ, πολύ μεγάλες προσφορές από τα καταστήματα, και νομίζω ότι το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Εύωσμο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά.
0: Αυτά λοιπόν για την λευκή νύχτα του Ευόσμου, τέταρτη χρονιά φέτος. Μια διοργάνωση, μια εκδήλωση που κάθε χρόνο πηγαίνει και καλύτερα, και παράλληλα έχει αρχίσει και ανεβαίνει πολύ και η έτερη Λευκή Νύχτα του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, αυτή στο Ελευθέριο Κορδελιό. Τον Ιούνιο είχαμε την τελευταία και πήγε πάρα πολύ καλά, με πολύ κόσμο.
1: Το Ευόσμο, εντάξει, έχει πολύ περισσότερο κόσμο. Να διορθώσω μόνο εγώ αυτό που είπα, ότι είναι πίσω από την εκκλησία αυτό το πάρκινγκ. Εγώ στην αρχή πήγε το μυαλό μου στο πάρκινγκ του Δημαρχείου, αλλά δεν είναι. Βέβαια, όλα αυτά είναι στην πλατεία, δεν χάνει κανείς το δρόμο του. Μην ανησυχείτε δηλαδή, άμα φτάσετε μέχρι την πλατεία, μην νομίζετε, είναι σε απόσταση τώρα με...
0: Ναι, πίσω από την εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
1: 5 stages μας είπε ο κύριος Κουγιουμτζής, ότι θα υπάρχουν με συγκροτήματα και τα λοιπά και τα λοιπά, θα έχει πάρα πολύ κόσμο,
0: και τα μαγαζιά φέρνουν μουσικές.
1: Είναι και μια ωραία βόλτα και με τα παιδιά, όλοι μπορούν να περάσουν καλά, και αν δείτε και κάτι που το βρείτε σε καλή τιμή, μπορείτε να κάνετε και τα ψώνια σας. Άλλωστε, ο Εύωσμος έχει μια πολύ δυνατή αγορά, και μπορεί ο καθένας να βρει αυτό που θέλει. Πολλά καταστήματα κτλ. Το Σάββατο θα τα ξαναπούμε αυτά, και αύριο ούτως ή άλλως θα κάνουμε και μία αναφορά για ό,τι γίνεται. Δεν μπορώ να μην κάνω μία αναφορά ακόμα περαιτέρω για το τι συμβαίνει τώρα, τι θα συμβεί στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, για τα αγαπημένα μου θέματα, με το new entry του κυρίου Φλωρίδη, του Γιώργου Φλωρίδη.
0: Του εκ Κιλκής προερχόμενο.
1: Ναι, γιατί πρώτα ο κύριος Φλωρίδης ήταν, ναι μεν έχει εκλεγεί βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ το 96, το 2000, το 2004, το 2007 και το 2009, υπήρξε μέλος κυβερνήσεως Σιμίτη από το 98 μέχρι το 2004 που κέρδισε μετά ο Κώστας Καραμαλής, αλλά η καριέρα του εξεκινήσει, όπως είπαμε, από το Κιλκής ως νομάρχης. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, και τώρα το βρίσκουμε στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Εδώ τώρα στην Αλφα Θεσσαλονίκης, εδώ αρχίζουν τα προβλήματα για τους νυν.
0: Στριμοξίδη.
1: Ναι, και τους επόμενους. Και τους αυτούς που είναι τους ρούκις. Έχει πάρα πολλά ονόματα. Όχι τυχαία, θα πω, Γιάννη, γιατί τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκης είναι... πεσμένα, να το πω, πολύ κάτω από το μέσο όρο, να το πω, ό,τι και να πω, μέσα είμαστε. Και εκεί είναι και αυτό που είπε και ο Μητσοτάκης εδώ στην έκθεση, ο Πρωθυπουργός, είπε ότι είναι προσωπικό μου στοίχημα να ανέβουν τα ποσοστά και να αποτυπωθεί τέλος πάντων αυτή η προσπάθεια που κάνουμε στη Θεσσαλονίκη, να δεν φανεί και στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είμαστε, είπε και μόνος του, φυσικά το βλέπει, ότι είναι κάτω υπολείποτε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Α περιφέρεια, από το μέσο εθνικό όρο, από το μέσο όρο εθνικό, τον όρο που έχει, το ποσοστό που έχει η Νέα Δημοκρατία σε όλη την Ελλάδα. Αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου εύκολο να το πούμε. Από την άλλη όμως τα ονόματα πάνε και έρχονται. Λοιπόν, έχουμε τώρα το Φλωρίδη, ωραία. Ο οποίος, ρε παιδί μου, είναι και ένα προβλημένο μέλος της κυβέρνησης, καθώς είναι υπουργός σε ένα κρίσιμο υπουργείο, από τα βαριά υπουργεία, δεν είναι πλάκα.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Δηλαδή δεν είναι ούτε υφυπουργός σε κάτι μικρό, ούτε τίποτα. Είναι πρώτη γραμμή ο Φλωρίδης. Οπότε ανακατεύεται η τράπουλα, όπως και να το κάνουμε. Από εκεί και μετά έχουμε τον υφυπουργό παιδείας, ο οποίος θα είναι υποψήφιος, τον Νίκο Παπαϊωάννου. Ναι. Έχουμε τον νυν Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, Υφυπουργός Εσωτερικών, για να το λέω τυπικά ο τίτλος αυτός είναι, ο κύριος Γκιουλέκας ο Κώστας. Έχουμε τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Σταύρο Καλαφάτη. Και την Υφυπουργό Εργασίας, την κυρία Άννα Ευθύμιου.
0: Και έχουμε και την κυρία Ράπτη.
1: Την κυρία Ράπτη, επίσης, συγγνώμη, την κυρία Ράπτη. Και επίσης, γιατί και αυτόν θεωρούμε ότι θα είναι υποψήφιος, έχουμε τον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Νίκο Ταχιάο, ο οποίος ήταν και πριν υποψήφιος. Ο οποίος δεν είχε εκλεγεί, έχει τοποθετηθεί στο Υποδομών με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρά το γεγονός ότι δεν είναι εκλεγμένος. Επίσης, όμως, έχουμε έναν εκ των συντονιστών του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου, επίσης υποψήφιο.
0: Ακριβώς.
1: Τον πρώην Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Περιουσίας, κύριο Θανάση Τσιούρα, επίσης υποψήφιο. Τώρα σου λέω πρόσωπα μέσα από το μηχανισμό, έτσι, της, ναι. Το κυβερνητικό, από τα έγκατα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε και άλλους εκλεγμένους βουλευτές.
1: Ναι, και έχουμε. Ναι, δηλαδή. Θα πάμε τώρα και, ναι. Πάμε και μετά τώρα. Πάμε, ναι. Στην άλλη παρτίδα. Αφού έχουμε όλα αυτά, λοιπόν, είναι δεδομένη υποψηφιότητα της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα.
0: Ακριβώς.
1: Η οποία συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μάξιμο κτλ. Και θα είναι με Σταυρό. Τουλάχιστον αυτό είναι μέχρι σήμερα το σενάριο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον κύριο Βενιέρη, ο οποίος έχει δύο φορές δοκιμάσει την.
0: Και τη μία εξελέγη για του... εκείνη την βουλή.
1: Που γίνανε δύο εκλογές.
0: Μιας ημέρας.
1: Της μίας ημέρας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τότε είναι τρεις για να μετρήσεις που πήρε μέρος. Άμα βάζεις τη βουλή της μίας ημέρας, είναι τρεις. Τώρα χρονολογικά, ναι. Εγώ λέω, τέλος πάντων, οι εκλογές του 19, να πω, και οι εκλογές του 23. Εκεί είχαμε δύο αναμετρήσεις. Λοιπόν, δεν ξέρουμε αν θα κάνει άλλη μία υποψηφιότητα ο κύριος Βενιέρης. Δεν ξέρουμε πού έχει μείνει το θέμα της κυρίας Ασημίνας Καλού, μιας και μιλούσαμε τώρα για το Δήμο Ελευθερίου Κορδελίου Ευόσμου, η οποία είναι αντιδήμαρχος παιδείας. Και είναι ένα πρόσωπο από τα δυτικά που έχει και πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν τελικά θα τη δούμε να είναι υποψήφια. Έχει παίξει πολύ αυτό το σενάριο. Θα το δούμε στην ώρα του.
0: Ούτε τώρα, σε άλλο, η Νέα Δημοκρατία ψάχνει και γυναίκες και για την ποσόστοση, όπως όλα τα κόμματα.
1: Πάντα. Αυτό είναι δεδομένο. Και έχουμε και τώρα και τους άλλους βουλευτές. Έχουμε ήδη βουλευτές. Στράτο Σιμόπουλο, Δημήτρη Κούβελα και Διαμαντή Κολυδάκη. Τώρα, μόνο αυτά τα ονόματα που είπαμε, γεμίσαμε εδώ ονόματα. Ποιο θα βγει πρώτο?
0: Να πω και άλλα ονόματα που έχουν
1: έχουμε
0: ακουστεί.
1: Έχουμε και άλλους ναι, υποψηφίους, για πες.
0: Που έχουν ακουστεί.
1: Ναι, που έχουν έτσι, ακουστεί.
0: Κύριος,
1: ναι,
0: Σχοινάς.
1: Ναι. Ο κύριος Σχοινάς τώρα, υπάρχει εδώ ένα σενάριο.
0: Είναι ερωτηματικά.
1: Ναι, γιατί μπορεί να είναι στο επικρατείας, γιατί ενδεχομένως να το δούμε εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια των εκλογών. Παίζει αυτό το story, γιατί έχει ένα προφίλ τέτοιο, ευρωπαϊκό κτλ. Θα το δούμε και αυτό. Ναι. Το θέμα του Σχοινά είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή και εκεί θα ανακατευτεί πολύ η τράπουλα.
0: Ναι.
1: Πες και άλλο όνομα.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει στο τραπέζι το όνομα της κυρίας Σπυράκη.
1: Όχι. Εγώ δεν το συναντάω πουθενά. Εκείνο που συναντάω, βέβαια, και είναι πάλι πολύ βαρύ όνομα, το οποίο όμως εγώ θεωρώ είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δούμε, είναι του στρατηγού του Φραγκούλη. Γι' αυτό και λέω, δεν ξέρω αν και πόσο. Σαν όνομα έχει παιχτεί, τα σενάρια έχουν παιχτεί.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω αν έχει τόσες έτσι βάσιμες πιθανότητες να το δούμε να υπάρχει. Το αφήνουμε στην άκρη.
0: Ναι. Και ένα όνομα πολύ γνωστό και με.
1: Και να
0: που κάνει και γκέλ και σε συγκεκριμένο
1: καλά, φυσικά,
0: χώρο.
1: Φυσικά,
0: έτσι, δεν
1: φυσικά,
0: το
1: φυσικά, φυσικά. Και ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει φθορά. Αντιθέτως, θα έλεγα, έχει ένα πάρα πολύ καλό προφίλ. Και προφανώς είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα, θα δίνει δηλαδή γενικά, επειδή ο Μητσοτάκης ψάχνει να τη δυναμώσει τη Θεσσαλονίκη, έχουμε όλα αυτά τα σενάρια. Ακόμα και την Πατουλίδου που λέγανε θα είναι με το Σαμαρά και τα λοιπά, ξέρεις αυτό που ακούμε τέλος πάντων, ακόμα δεν υπάρχει κάτι. Η Πατουλίδου ήταν υποψήφια στις ευρωεκλογές με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ακριβώς.
1: Εκείνο είναι το τελευταίο της, πώς το λένε, τελευταία της εμφάνιση τέλος πάντων ως υποψήφια. Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Θα τα δούμε. Είτε για την Α είτε για την Β η Βούλα μπορεί να παίξει, έτσι, και αυτό είναι το.
0: Ναι,
1: είτε
0: με... ναι.
1: Δεν λέω τώρα, δεν ξέρω αν θα είναι στο Σαμαρά ή θα είναι στον. Δεν ξέρω και εγώ ποιον. Ή στη Νέα Δημοκρατία. Που το λογικό είναι να είναι στη Νέα Δημοκρατία. Η έκπληξη είναι να είναι στο Σαμαρά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Γιατί μέχρι πριν από. Πόσο, 2 χρόνια έχει οι ευρωεκλογές που γίνανε. Ήταν υποψήφια στη Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων. Θα τα δούμε αυτά. Ούτως ή άλλως ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τις εκλογές. Κάθε μέρα που περνάει γράφουνε, σβήνουνε λίστες. Πολύ δύσκολη Άλφα Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό και ακούμε ότι ενδεχομένως να μην είναι ο Μητσοτάκης και... εδώ υποψήφιος αυτές τις εκλογές. Να μην πάρει από εδώ έδρα. Να πάρει από κάπου αλλού. Θα δούμε. Και αυτό είναι κάτι γιατί μειώνει τις έδρες πολύ. Τώρα είναι να δούμε αν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ υποψήφιος ή όχι. Ήταν στις τελευταίες εκλογές. Εδώ ήταν και ο Ανδρουλάκης στις τελευταίες εκλογές.
0: Ναι, και μάλιστα ρωτήθηκε και δύο φορές κιόλας. Στο ρωτήθηκε back to back. Ναι, σε back to back ερωτήσεις στη συνέντευξη.
1: Απάντησε κάτι, Γιάννη.
0: Όχι, απάντησε
1: ήταν
0: ότι όταν...
1: σαφές, όχι.
0: Ναι, σαφές ότι όταν έρθει η ώρα θα ανακοινώσουν.
1: Δεν είπε όμως ότι θα είμαι ή δεν θα είμαι.
0: Όχι, όχι. Ούτε το απέκλεισε. Ναι. Το παρέπεμψε στη.
1: Κοίταξε, και εδώ έγινε και κακός χαμός τότε, ρε παιδί, με τον Καστανίδη.
0: Ε, καλά, ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί... ήταν θέμα μεγάλο έγινε με την επιλογή της έδρας της Θεσσαλονίκης.
0: Και επίσης τώρα... είναι πολύ διαφορετικό να πας κάπου που έχεις, βγάζεις 5, 6, 7 έδρες και να πάρεις τη μία. Ναι. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό που έγινε εδώ με το Πασόκ, με την έδρα του κύριου Καστανίδη.
1: Ναι, που ήταν μία. Μία ίσο καμία που λέει.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό έγινε εδώ. Μία ίσο καμία. Δεν έμεινε καμία μετά. Και τώρα είναι και. Εν τω μεταξύ, το είχαμε πει, το έχω πει και άλλη φορά. Οι δύο πρώτοι του Πασόκ δεν είναι πλέον στο. Είναι εκτός Πασόκ.
0: Ναι.
1: Και ο τρίτος, δεν ξέρω αν θα τον δούμε. Νομίζω ο τρίτος δεν είναι ο Κυριάκος. Κυριάκος αυτές τις προηγούμενες εκλογές. Κάνω λάθος.
0: Τρίτος δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Νομίζω πέμπτος ήταν ο
1: Κυριάκος. Α, συγγνώμη.
0: Με επιφύλαξη το λέω τώρα. Δεν τα
1: μπορεί να μπερδεύουμε τις προηγούμενες. Εντάξει, θα το. Καλά λέω.
0: Ο Κυριάκος αλλά... ήταν στις
1: προπροηγούμενες.
0: Στις τελευταίες δεν συμμετείχε.
1: Εντάξει. Και, αλλά τώρα ξέρεις, θα μείνουν χωρίς. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε ο πρώτος, ο Καστανίδης. Και δεν υπάρχει ούτε και ο δεύτερος, ο Σαουλίδης. Α, ναι, ένα θέμα εδώ τώρα το Πασόκ. Θα δούμε τώρα γιατί εκεί δεν ξέρω αν έχεις δει για υποψηφιότητες κτλ. Η Θεσσαλονίκη είναι δύσκολη για όλους. Αυτό εκεί καταλήγουμε. Και τα κόμματα ειδικά αυτά, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ακόμα και ο Αλέξης Τσίπρας, δυσκολεύονται. Θα δούμε πώς θα δυσκολευτούν σε αυτές τις εκλογές που έρχονται.
0: Ακριβώς. Και εδώ έχουμε έτσι μεγάλο κύμα αλλαγών, μεταγραφών, όπως και σε όλη την Ελλάδα, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Μόνο να σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή
1: Γιάννη,
0: το Πασόκ από το 0, βουλευτές είναι στους 2, ναι. Επειδή μετακινήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Παπάς και η κυρία Θρασιά.
1: Ναι, και αυτό. Ναι, είναι και αυτό που λες βέβαια, αλλά είχε αλλάξει πολύ ο χάρτης.
0: Ακριβώς.
1: Τρίτος ήταν ο Γιάννης Μακριώτης στις τελευταίες εκλογές. Και μετά η κυρία Πέννιντα Λαμπούρα και μετά ο κύριος Πέτρος Λεκάκης, οι οποίοι αυτοί οι δύο θα είναι υποψήφοι, νομίζω τουλάχιστον. Ο Πέτρος Λεκάκης σίγουρα
0: θεωρούμε
1: κινείται,
0: δεδομένο, ο Πέτρος Λεκάκης.
1: Κινείται, το βλέπουμε να κινείται. Ναι. Τώρα πολύ πιθανό και η κυρία Δαλαμπούρα να είναι και αυτή υποψήφια. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ξαναλέω, ο χρόνος μετράει αντίστροφα πλέον. Όλα τα κόμματα ετοιμάζονται.
0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Είναι και κάποια που δεν διαβάζονται.
1: Γιατί
0: και το
1: γιατί.
0: Κλείνω εδώ.
1: Εντάξει, άμα δεν διαβάζετε, διαβάζετε. Τελειώσαμε. Λοιπόν. Α, και ο Χουρδάκης. Εκλεγμένος τώρα.
0: Ναι,
1: βλέπω τώρα τα αποτελέσματα. Ο κύριος Χουρδάκης θα είναι τώρα υποψήφιος στο ΠΑΣΟΚ. Είχε εκλεγεί στη Θεσσαλονίκη, στην Άλφα Θεσσαλονίκη.
0: Δούλεψε και... πολύ μεταγραφή ο κύριος Ανδρουλάκης στο τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, ναι, κάνει. Προσπαθεί να φέρει κόσμο.
0: Έτσι.
1: Να δυναμώσει το κόμμα του. Θα φανεί αυτό. Θα κρυθεί τέλος πάντων στην κάλπη. Τι αποτέλεσμα θα έχει. Λοιπόν, Γιάννη, μην αργήσουμε. Είναι η ώρα 2 λεπτά.
0: Χρωστάμε και 3 λεπτά από χθες έτσι στα παιδιά.
1: Ένα λεπτό.
0: Λοιπόν, να κάνουμε αποφώνηση, να παραδώσουμε σκυτάλι στην Όλγα Γιοβατζάκη και στον Σταύρο Αλχατζίδη που έρχονται να παραλάβουν τη σκυτάλη, να σας κρατήσω συντροφιά και να συνεχίσω την ενημέρωση στον Flash 99,4, το πρόγραμμα του οποίου μεγαλώνει καθημερινά. Ήταν ο Θόδωρος Παπαδόπουλος και ο Γιάννης Καβιανίδης με την εκπομπή «Επί της ουσίας». Ο Χρήστος Νάκος στη ρύθμιση των ήχων, τις μουσικές επιλογές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9.
1: Να μην παραλείψω να πω στο φίλο μου τον Γιώργο εδώ που μου στέλνει. Όντως δεν τον ξέχασα τον κύριο Κοκόρη. Δεν ξέρω αν θα είναι και σε αυτές τις εκλογές υποψήφιος. Αλλά αν θα είναι, θα υπόσχομαι από τώρα δημοσίως, θα το φιλοξενήσουμε εδώ στον αέρα του Flash, να μας πει πώς αντέχει και είναι τόσες φορές υποψήφιος, πώς βρίσκει τη δύναμη και ξανά επιμένει. Ναι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει
0: γιατί,
1: να το πούμε.
0: Ναι,
1: να το
0: γιατί πιστώσουμε. Την Αττική να είναι ο παραένα πάντα.
1: Εντάξει, αυτό θα το δούμε. Θα το μιλήσουμε, θα το ρωτήσουμε τον άνθρωπο. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Να ανέμουμε το ραντεβού μας για αύριο.

0: Flash 99,4.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Νομίζω ότι σου αρέσει το σήμα της εκπομπής, γι' αυτό θέλεις, ρε παιδί μου, να το ακούς ολόκληρο.
1: Μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Θα πάμε μέχρι τέλους.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. 17 του μηνός σήμερα, Πέμπτη. Άλλη μια ραδιοφωνική εκπομπή με τα ραδιοφωνικά.
1: Με τα ραδιοφωνικά. Ξεχνάμε να λέμε το όνομα της εκπομπής.
0: Δεν πειράζει. Θα κάνουμε το σποτάκι και θα την μάθουν σιγά-σιγά οι ακροατές. Παρέα με τον Σταύρο Αλχατζίδη, την Όλγα Γιοβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο. Ξεκινάει.
1: Ξεκινάει, τι ξεκινάει.
0: Ξεκινάει. Μία ώρα θα κρατήσουμε συντροφιά τους ακροατές με επικαιρότητα, καυτά και μη νέα.
1: Έχει επικαιρότητα, έτσι. Πράγματα.
0: Και θα μπούμε σε λίγο δυναμικά. Προς το παρόν να δώσουμε μία κίνηση, θέλεις. Γιατί τα παιδιά ξεχάσανε να τη δώσουν στο τέλος,
1: παρακαλώ.
0: Οπότε τη δίνουμε εμείς.
1: Και δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, ε.
0: Λοιπόν, μέχρι στιγμής εγώ τα βλέπω καλά. Άστο.
1: Γιατί βλέπω κάτι κόκκινο εδώ πέρα.
0: Κόκκινα θα τα αναφέρουμε τα κόκκινα. Λοιπόν, γενικά κόκκινη είναι η ζωή μας το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Στα κόκκινα είμαστε.
0: Λοιπόν, από δυτικά προς τα ανατολικά, λοιπόν, όλος ο περιφερειακός, παιδιά, είναι ανοιχτός. Μπορείτε να κινείστε ελεύθερα. Δεν ξέρω τι γίνεται τις τελευταίες μέρες. Πραγματικά και κάνω το σταυρό μου να μείνουμε σε αυτά τα επίπεδα.
1: Λες να έχει μπερδευτεί ο κόσμος επειδή τον ανοιγοκλίνουν. Νομίζω πάλι σήμερα το βράδυ θα
0: είναι Χριστός. Ναι, σήμερα.
1: Επειδή τον ανοιγοκλίνουν, μάλλον τον αποφεύγουν.
0: Από τις 11
1: όλοι,
0: μέχρι τις 5 η ώρα το ξημέρωμα. Λοιπόν, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα από τις πρώτες πρωινές ώρες από την κάθοδο από τα Πεύκα προς τη Νεάπολη. Και από την έξοδο της Νεάπολης προς τον περιφερειακό. Το πρόβλημα αυτό εδώ δεν έχει περιοριστεί λίγο. Γενικά το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε των 10 ημερών ότι είναι πάρα πολύ έντονο και στην περιοχή των Ερωμήλων πίσω από στο ύψος, ρε παιδί μου, του Παπαγεωργίου υπάρχει πάρα πολύ έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Όσον αφορά τώρα το κέντρο της πόλης, Αρκαδουπόλεως, παιδιά, υπάρχει φοβερό πρόβλημα και στην Ολυμπιάδος και στην Ολύμπου. Αλλά στην Ολυμπιάδος και στην Ολύμπου υπάρχει κανονική, ρε παιδί μου, ροή, απλά μικρές καθυστερήσεις. Μη κανονική ροή και με αυξημένο έτσι μποτιλιάρισμα, Κωνσταντινουπόλεως αυτή τη στιγμή. Επίσης μποτιλιαρισμένη είναι η Πέτρου Συνδίκα. Όσοι κινείστε προς τα ανατολικά, στο ύψος της Θέρμης έχει ένα μικρό προβληματάκι, πηγαίνοντας για τα Νέα Μουδανιά επίσης. Κατά τα άλλα μπορείτε να κάνετε τις βόλτες σας. Όσοι δεν έχετε τι να κάνετε ή θέλετε να κάνετε τα ψώνια σας μέσα στην πόλη, να τις κάνετε άνετα.
1: Με τη βενζίνη να είναι πάνω από τα 2 ευρώ, τι βόλτες να κάνεις ακριβώς?
0: Κοίταξε, έχεις ένα δίκιο εδώ που τα λέμε.
1: Ακόμα και αυτή...
0: το 2 ξέχνατο. Ακόμα... 2,28, έτσι.
1: Ακόμα, εγώ δεν έχω αυτοκίνητο, δεν, ό,τι βλέπω έτσι.
0: Εγώ θέλω
1: αυτά
0: να σου πω ότι έβαλα 2,28 σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
1: Μια χαρά.
0: Και όσο πάει και ανεβαίνει. Τώρα, εάν ξεκινήσουν και τα πετρέλαια, η τσέπη, ρε παιδί μου, όχι στις 18 του μηνός οι τσέπες μας θα διάζουν. Να μην σου πω τις πρώτες τρεις μήνες. Τις πρώτες τρεις
1: μήνες. Ακόμα και αυτό πάντως που είναι μια έτσι διασκέδαση, η πιο φθηνή διασκέδαση, να πάρεις να κάνεις μια βόλτα με το αυτοκίνητό σου, φαίνεται πλέον ότι αποτελεί πρόβλημα.
0: Θα κάνουμε αυτό που κάνουν τα πιτσιρίκια, οι ηλικίες, δηλαδή, ρε παιδί μου, 13 έως 17. Ότι... Μπαίνουν στο λεωφορείο και επειδή δεν έχουν πώς να σκοτώσουν τον χρόνο τους, κάνουν βόλτες όλες τις περιοχές. Και αλλάζουν λεωφορεία μέσα στην πόλη.
1: Τουλάχιστον τώρα τα λεωφορεία έχουν γίνει και πιο άνετα, έχουν και κλιματισμό, οπότε είναι μια χαρά.
0: Έχουμε
1: πηγαίνει και μακριά ο ΟΑΤ.
0: Έχουμε και ηλεκτρικά λεωφορεία στην πόλη.
1: Ταξίδια, μπορείτε να κάνετε ταξίδια, γιατί πηγαίνει και μακριά ο ΟΑΤ πλέον.
0: Βέβαια δεν ξέρω.
1: Έχει
0: ποτέ σε αυτό εδώ το λεωφορείο, το διόροφο που από πάνω είναι ανοιχτό και σε πάει και σε αρχαιολογικούς χώρους και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι ακόμα μπορούμε να πάρουμε τον αέρα μας αν θέλουμε να κάνουμε βόλτες με λεωφορεία.
1: Αυτό έχει ακριβό εισιτήριο όμως, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι λίγο πιο εξυπημένο, εντάξει.
1: Πάντως, 2,5 ευρώ,
0: τιμή βενζίνης δεν έχει σίγουρα.
1: Όχι. Και σίγουρα έχει, αν το πάρεις, σίγουρα θα σκοτώσεις πάρα πολύ χρόνο. Δε.
0: Λοιπόν, να πούμε για άλλη μια φορά για εσάς που κινείστε με το μετρό, ότι έχει αποκατασταθεί η κίνηση του μετρό. Τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα στη Βούλγαρη, παιδιά, συνεχίζεται, λόγω του ότι γίνεται η οδόστρωμα, καινούριο οδόστρωμα.
1: Συγγνώμη.
0: Τα ισοπεδώσαμε όλα τώρα. Οπότε, όσοι κινείστε προς τη Βουλγαρία, θα υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του ΟΑΣΤ. Μας το έχουν δηλώσει ήδη από την αρχή της εβδομάδας. Μπείτε λίγο μέσα στις εφαρμογές να ενημερωθείτε για να μην καθυστερείτε και στις εργασίες σας για να είστε συνεπείς στα ραντεβού σας και όλα τα σχετικά.
1: Αρκεί το νέο δόστρωμα βέβαια να κρατήσει, ε. Μην είναι πάλι σε ένα μήνα να το ψάχνουμε.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Mm. Προς το παρόν δεν μας απασχολεί. Μας απασχολούν το ότι γίνονται έργα μέσα στην πόλη.
1: Είδες δημοσκοπήσεις.
0: Είδα τις δημοσκοπήσεις. Και δύο
1: θες μαζί.
0: Να μην
1: σχολιάσουμε δημοσκοπήσεις. Είναι η χαρά του παιδιού το να σχολιάσουμε.
0: Εντάξει, θα τις σχολιάσουμε, ρε Σταύρο. Το Πασόκ αρχίζει και ανεβαίνει. Εσένα αυτό σε χαροποιεί, έτσι.
1: Γιατί να με χαροποιεί Πασόκ, είμαι εγώ.
0: Βλέπεις ρε παιδί μου ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης αρχίζουν και παίρνουν έναν άλλο ρυθμό πλέον, ανεβαίνουν οι εντάσεις.
1: Κοίταξε να δεις, με χαροποιεί από την άποψη βέβαια ότι αν ξανανοίξει και πάμε σε ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, ότι υπάρχει τζόγος, έχουμε και εμείς να γράφουμε, να λέμε, είναι και
0: από δουλειά δεν θα μείνουμε, είναι το μόνο σίγουρο αυτό το διάστημα.
1: Μα τι. Κοίταξε. Κατά τα άλλα βλέπεις, η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει καλά, ξεπέρασε και το 30%.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Ακούμε συνεχώς, ρε παιδί μου, θα ρωτήσω εσένα τώρα, γιατί δεν
1: ρώτησε
0: έχουμε κάποιο πολιτικό αρχηγό.
1: Βασικά έχεις εμένα απέναντί σου, οπότε αναγκαστικά εμένα θα ρωτήσεις.
0: Θα το καλύψουμε μεταξύ μας.
1: Ο Χρήστος μάλλον δεν θα σου απαντήσει.
0: Θα το καλύψουμε μεταξύ μας. Λοιπόν, ο Χρήστος είναι ο θεατής ο οποίος είναι αμίλητος.
1: Θα μπορούσε να σου απαντήσει βέβαια ηχητικά.
0: Παρεμβαίνει, μην νομίζεις, παρεμβαίνει όποτε χρειαστεί. Θα το βάλουμε στο σποτάκι. Λοιπόν, ακούμε συνεχώς ότι η κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία, 7,5 χρόνια ξέρω, και βλέπουμε μία από τα ίδια. Τα άλλα κόμματα 7,5 χρόνια. Για ποιο λόγο δεν προσπαθούσαν να υπάρχει μια συσπήρωση να ανεβάσουν τα ποσοστά τους εφόσον περιμένανε να έρθουν οι εκλογές?
1: Το έχω ρωτήσει επανειλημμένα αυτό στους πολιτικούς αρχηγούς και σε διάφορους και τώρα στη ΔΕΘ και άλλες φορές.
0: Απάντηση έλαβες?
1: Η απάντηση που λαμβάνω είναι ότι σε ό,τι αφορά την κεντροαριστερά, πως ο κατακερματισμός και τα όσα έχουν προηγηθεί τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει προς τα έξω μία κακή εικόνα, ότι είναι και ψυχολογικό δηλαδή το ζήτημα. Από την άλλη πάλι, αν δούμε τώρα πώς έφτασε στην εξουσία την τελευταία φορά η κεντροαριστερά ή η αριστερά, να πούμε η αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, από τότε μέχρι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γεννήσει 4-5-6 κόμματα, έτσι. Η πολυδιάσπαση δηλαδή είναι τεράστια. Το ΠΑΣΟΚ το ίδιο χρονικό διάστημα προσπαθούσε να ανακτήσει, γιατί είχε φτάσει σε χαμηλά, πολύ χαμηλά ποσοστά.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης όμως δεν άλλαξε, προσπαθούσε να συσπηρώσει το κόμμα, έτσι.
1: Αρχικά κοίταξε, την προσπάθεια την άρχισε η Φόφη Γεννηματά, η οποία παρέλαβε ένα κόμμα σχεδόν διαλυμένο, το κατόρθωσε να το πάει πιο μπροστά, να το φτάσει στο 8-9%, τώρα ανέλαβε ο κύριος Ανδρουλάκης και προσπαθεί να κάνει και αυτός να ανεβάσει τα ποσοστά του κόμματος. Είναι δύσκολο βέβαια,
0: γιατί το ΠΑΣΟΚ πλήττεται
1: από διάφορες μεριές. Ναι, για παράδειγμα, ας πούμε, πολλά στελέχη του βρίσκονται στην κυβέρνηση, όπως βλέπετε.
0: Και πολλά στελέχη του θα κινηθούν προς τον κύριο Τσίπρα.
1: Κινήθηκαν και πολλά προς τον κύριο Τσίπρα. Με λίγα λόγια, το ΠΑΣΟΚ προχωράει σε ένα είδος ανανέωσης, η οποία όμως γίνεται με πολύ αργό τρόπο.
0: Πάντως, εγώ θα ήθελα να παρατηρήσω και είναι προς τιμήν του κύριου Τζουκαλά ότι από την ημέρα που έχει αναλάβει εκπρόσωπος τύπου έχει ένα τελείως διαφορετικό πνεύμα του ΠΑΣΟΚ, έτσι.
1: Ναι, βοήθησε
0: και
1: πάρα πολύ.
0: Νομίζω ότι είναι, οφείλεται και στη δυναμική του ιδίου.
1: Και στη δυναμική του ίδιου οφείλεται και στην ικανότητά του να μπορεί να απαντάει χωρίς να εκτίθεται. Δηλαδή, άμα δούμε την θητεία του κυρίου Τσουκαλά τα τελευταία χρόνια, δεν νομίζω ότι θα βρούμε και πάρα πολλά λάθη. Θα βρούμε ελάχιστα και λάθη που δεν έχουν κοστίσει, έτσι. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο. Και είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο που είναι εκπρόσωπος τύπου, ο οποίος καθημερινά βρίσκεται στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα και τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης, και είναι φυσιολογικό κάποια στιγμή να πει και κάτι που θα ξεφύγει. Και όμως βλέπεις ότι παρόλα αυτά.
0: Πρώτη γραμμή
1: πάντως, να ανταποκρίνεται.
0: Πρώτη γραμμή, Σταύρο, βλέπουμε σε όλα τα πολιτικά κόμματα νέους ανθρώπους. Επιστήμονες, τεχνοκράτες, θα έλεγα. Ίσως.
1: Κοίταξε.
0: Και τεχνοκράτες. Βλέπουμε ότι λίγο τα παλαιά κομματικά στελέχη, ρε παιδί μου, είναι λίγο
1: προς τα πίσω,
0: ναι, είναι λίγο στο περιθώριο. Βέβαια να μου πεις ότι πίσω από το παρασκήνιο τα παλιά κομματικά στελέχη κάνουν πιο καλή δουλειά. δουλεύουν, ρε παιδί μου, με πιο έντονους, ναι, πιο έντονους ρυθμούς. Ναι.
1: Το θέμα δεν είναι ποιος φαίνεται στην εικόνα, το θέμα είναι ποιος πραγματικά κινεί τα νήματα. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια συζήτηση τώρα πάρα πολύ μεγάλη. Απλά η γενική, έτσι γενικά μπορούμε να πούμε, γιατί και ο χρόνος μας είναι και περιορισμένος, αυτό που μπορούμε να πούμε γενικά είναι ότι τα κόμματα φροντίζουν και ψάχνουν να βρουν, και θα το δούμε ειδικά στις φετινές εκλογές, νέα και άφθαρτα στελέχη. Ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην αγορά, ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε επιχειρήσεις, ανθρώπους οι οποίοι είναι καταξιωμένοι στο επάγγελμά τους και οι οποίοι μπορεί να μην είναι γνωστοί στο ευρύτερο κοινό, έτσι, δεν έχουν κάποια διαδρομή, δεν έχουν κάποια πείρα από πολιτική, αλλά παρόλα αυτά θα δείτε ότι τα κόμματα θα επιμείνουν σε τέτοιου είδους υποψηφιότητες.
0: Τώρα, ανθρώπους είναι καλό που επαγγέλλονται κάτι, τέλος πάντων, να το τονίσουμε.
1: Ανθρώπους που επαγγέλλονται και είναι και ψημένοι, αυτό εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει, γιατί άνθρωποι που βρίσκονται στο πεδίο, το εργασιακό, προφανώς και γνωρίζουν και το τι γίνεται στην κοινωνία.
0: Λοιπόν, επειδή μου στέλνουν κάποιοι ακροατές μηνύματα για το τι ακριβώς γίνεται στο πολιτικό σκηνικό, τα αναφέραμε εντάχει την ώρα που μιλούσαμε.
1: Οι δημοσκοπήσεις, λοιπόν, ναι, αυτό που τα είχαμε πει πρωτού δημοσιευτούν, ότι δεν θα δείχνουν τίποτα ιδιαίτερα τραγικές μεταβολές.
0: Σταδιακά θα αυξάνονται κάποια ποσοστά σε κάποια κόμματα, ναι, σε κάποια άλλα θα μειώνονται.
1: Εγώ εξακολουθώ πάντως να εκφράζω τις ενστάσεις μου για το ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις έχουν τρέξει πριν και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, το Σαββατοκύριακο του Νίκου Ανδρουλάκη. Το Σάββατο είχε την ομιλία, την Κυριακή τη συνέντευξη τύπου. Οι δημοσκοπήσεις έχουν τρέξει νωρίτερα. Δεν τον περιλαμβάνω.
0: Καλά, εντάξει,
1: αυτό.
0: Τώρα να
1: οπότε
0: σου πω την αλήθεια,
1: νομίζω ότι μάλλον θα πρέπει.
0: Δημοσκοπήσεις από τον προηγούμενο χρόνο είχαμε, πριν καν ανακοινωθούν οι εκλογές. Οπότε φαντάζεσαι προς το τέλος των εκλογών κάθε μέρα καινούργια δημοσκόπηση.
1: Επίσης, αυτό το πράγμα με τη δυνητική ψήφο, δηλαδή προσωπικά δεν το καταλαβαίνω. Πώς μετράνε ένα κόμμα το οποίο δεν έχει καν δημιουργηθεί.
0: Τώρα μιλάς για τον κύριο Σαμαρά, για τον κύριο
1: Κασιδιάρη
0: και πάει λέγοντας.
1: Για τον κύριο Κασιδιάρη. Αυτό το πράγμα πώς το
0: κάνουν. Θα δημιουργηθεί, πιστεύεις, θα δημιουργηθεί.
1: Θα δημιουργηθεί και από τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Κασιδιάρη θα δημιουργήσουν κόμματα. Εντάξει, για τον κύριο Κασιδιάρη τα είπαμε και χθες, υπάρχουν τα νομικά προβλήματα, αλλά θα δημιουργήσει, αν όχι κόμμα, ένα σχηματισμό, οτιδήποτε δημιουργήσει. Το θέμα είναι πώς γίνεται να τους μετράς αυτούς τους ανθρώπους στις δημοσκοπήσεις από τη στιγμή που δεν υπάρχει κόμμα. Έτσι. Ή δεν θα έπρεπε να τους μετράς καθόλου. Δεν καταλαβαίνω πώς λειτουργεί.
0: Θα διελευκανθεί η όλη υπόθεση. Λοιπόν, να πούμε ότι χωρίς νερό θα μείνουν για λίγες ώρες οι κάτοικοι στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Οικειών Νεάπολης. Οπότε όσοι μένετε σε εκείνες τις περιοχές, από τις 10 μέχρι τις 1 η ώρα το μεσημέρι, επειδή πραγματοποιούνται εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ίδρευσης στην οδό επί της οδού Μητροπολίτη Γεναδίου Καραβαγγέλη και Γεωργίου Παπαδοπούλου, θα είστε χωρίς νερό. Να περάσουμε στο μουσικό χαλί για να δούμε και τους καλεσμένους, να τους ενημερώσουμε, να δούμε πότε θα βγούμε και τι θα συζητήσουμε.

0: Λοιπόν,
1: εσύ, ο Χρήστος έβαλε τώρα, λες, τα καλύτερα, ξέρετε, λέγονται πίσω από τα κλειστά μικρόφωνα. Λέει η Όλγα, βάζεις, λέει, τα μπίτια αυτά. Νομίζω ότι είναι η ψήφος του Χρήστου, είναι αυτό. Η αδιευκρίνηστη, ψηφίζει λευκό, δεν απαντάει στις δημοσκοπήσεις και τέτοια πράγματα.
0: Και βάζω ό,τι θέλω. Δεν θα παρεμβαίνετε στο έργο μου. Κανονικά έτσι πρέπει. Να σου πω όμως ότι πολλές φορές, ρε παιδί μου, όταν τρελαίνεται, πετάει και κανένα ελληνικό. Τώρα, άσχετα εάν κάνει τις χάρες στον Θόδωρο και στον Γιάννη το πρωί.
1: Σε σένα κάνει τις χάρες, όταν βάζει ελληνικά, σε σένα κάνει τις χάρες.
0: Σε μένα έχουμε αδερφοποιηθεί πλέον, δεν το συζητάμε. Προσπαθούμε, επικοινωνούμε με τα μάτια. Το έχουμε ξεπεράσει το στάδιο, ρε παιδί μου, της επικοινωνίας της τηλεφωνικής.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, πέρα από τις διακοπές του νερού, έχουμε και διακοπές στο ρεύμα. Είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. 7,5 ώρες σε κάποιες περιοχές ξεκίνησε στο κέντρο. Προξένου Κορομιλά, Γουσίδη, Στουγιαννάκη, Μακεδονομάχων, Καπετάνιο Νικηφόρου, Ιώνος Δραγούμη, Γεωργίου Καραμαλή, Μαλετσάκου, Μπούφα και Φιλελίλων. Θα κρατήσουν μέχρι τις 2,5 ώρα το μεσημέρι. Την περιοχή τη δικιά σου δεν τη φτάνουν.
1: Δεν θα είμαι σπίτι, έτσι κι
0: αλλιώ.
1: Έχω άλλου υποχρεώσει. Είναι σήμερα ο Κασελάκης εδώ γι' αυτό.
0: Ένα λεπτό να ολοκληρώσω και πάμε και στα πολιτικά νέα.
1: Και
0: έχουμε και διακοπή ρεύματος από τις 8 η ώρα μέχρι τις 12.30 η ώρα το μεσημέρι. Στη Σταυρούπολη, επί της οδού Αμαράντου, Λυσιστράτης, Βίτσκιου και Κερασούντος. Όσον αφορά τώρα τη ΒΠΕ, επειδή με παίρνετε από το Καλοχώρι τηλέφωνο. Και με παίρναν και το πρωί οι άνθρωποι και ρωτούσαν. Από τις 8 η ώρα μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι, οι καταναλωτές που βρίσκονται στο Καλοχώρι, σε ένα τμήμα της Αρκαδίου και στη συμβολή της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου, στο 4ο χιλιόμετρο κυρίως, θα μείνετε χωρίς ρεύμα, παιδιά. Γίνεται μία αλλαγή σε όλο το σύστημα της ηλεκτροδότησης, στις καλωδιώσεις, οπότε.
1: Οπότε υπομονή.
0: Υπομονή, βέβαια εκείνη και η βιομηχανική περιοχή, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να λειτουργήσουν οι άνθρωποι εκεί.
1: Εντάξει, τα εργοστάσια, αλλά εμπάσχετο. Τα εργοστάσια διώξουν τους εργαζόμενους, να τους πάνε για καφέ.
0: Να ξεκουραστούν και λίγο.
1: Να κάνουν διακοπές και αυτοί.
0: Να ξεκουραστούν. Και πάμε τώρα στην πολιτική, μέχρι να υποδεχτούμε τον πρώτο καλεσμένο, τον κύριο Τρελόπουλο.
1: Εντάξει.
0: Πολιτικό σκηνικό, σήμερα θα έχουμε περιπατική με τον κύριο Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι τον κύριο Κασιδιάρη, Κασελάκη.
0: Κασελάκη, α ναι, συγγνώμη. Με μπέρδεψες, τον αναφέρει συνέχεια από την ημέρα που αποφυλακίστηκε. Εντάξει.
1: Θα βήχει.
0: Λοιπόν, τον κύριο Κασελάκη, συγγνώμη.
1: Θα μας ακούει και ο. Έκανε πράξη αυτό. Για πες.
0: Θα μας ακούει και ο κύριο Κασελάκη, γιατί έχουμε αύριο την κυρία Χριστίδου.
1: Ναι.
0: Και θα λέει, συνδέεται με τον κύριο Κασιδιάρη, δεν θέλω να έχω καμία, ας πούμε, σχέση, έτσι.
1: Προφανώς λοιπόν, και όχι. δεν θέλει να έχει όντως καμία σχέση. Εντάξει, ο κύριος Κασελάκης έκανε πράξη αυτό που έλεγε πριν, που είπε πριν την έκθεση, ότι θα έρθει, δηλαδή αφού ολοκληρωθεί, και μάλιστα θα μας μείνει και τρεις μέρες στην πόλη. Θα δώσει σήμερα συνέντευξη τύπου. Το βράδυ γιορτάζουν τον ένα χρόνο λειτουργίας των γραφείων του κόμματος. Ανατολικά το γιορτάζουν σε ένα κλαμπ. Το Σάββατο, από ό,τι ξέρω, θα είναι στην Καλαμαριά,
0: θα πάει και στις δυτικές συνοικίες, θα παραστεί στο κλαμπ το βράδυ.
1: Θα παραστεί στο κλαμπ, απλά να ξέρετε, μην τον περιμένετε, γιατί έχει και μια συνέντευξη εδώ πέρα σε έναν τηλεοπτικό σταθμό γύρω στις 9.30, οπότε μόλις τελειώσει από εκεί, μετά θα πάει και από εκεί πέρα.
0: Εσύ θα πας? Θα περάσεις.
1: Δεν ξέρω αν θα πάω. Νομίζω μάλλον πως δεν θα πάω.
0: Θα περάσεις. Εμείς έχουμε και πολύ πρωινές υποχρεώσεις, οπότε είναι και λίγο δύσκολο το πρόγραμμα να το ακολουθήσουμε. Και μετά ο Σταύρος, να πούμε ότι έχει περάσει το δεύτερο μισό της ηλικίας.
1: Έχω περάσει τα δύο τρίτα της ζωής μου. Έχω περάσει. Όποιος είναι πάνω από τα 50, έχει περάσει τα δύο τρίτα της ζωής.
0: Οπότε τα βράδια αποφεύγει να βγαίνει. Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Λοιπόν, να πούμε ότι στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Τρελόπουλο Γιώργο, Διευθυντή Αγκιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπανικολάου, αναπληρωτή τομεάρχη υγείας του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Τρελόπουλο, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. και σε εσάς και στους τηλεθεατές, στους ακροατές.
1: Ακροατές, τηλεθεατές. Έχουμε και τηλεθεατές γιατί μαγνητοσκοπείται
0: η έγινε η εγκατάσταση καμερών μέσα στο στούντιο, παρακολουθούμαστε στενά. Οπότε θα έχουμε και το υλικό. Την επόμενη φορά θα σας καλέσουμε το στούντιο βέβαια.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, δύο ιδιότητες. Τα ξέρετε τα προβλήματα πάρα πολύ καλά. Έχετε αγωνιστεί στον τομέα της υγείας. Οπότε θα ήθελα να μπούμε κατευθείαν στο ψητό, να μας πείτε με τις πρόσφατες δηλώσεις τις οποίες τονίσατε ότι η πραγματικότητα του ΕΣΥ δεν κρίνεται από τις υπουργικές εξαγγελίες αλλά από την εφημερία και τα ΤΕΠ, τι ακριβώς ποιο μήνυμα θέλατε να δώσετε.
2: Καταρχήν θα πρέπει να πούμε βασικά ότι το αφήγημα μετά και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας αλλά και πολλών άλλων κυβερνητικών στελεχών ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται στην καλύτερη του κατάσταση από συστάσεώς του σημαίνει ότι ήδη οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα των νοσοκομείων ή παραπλανούν τον κόσμο με κινησμό θα έλεγα και με αλαζονία. Η πραγματικότητα των νοσοκομείων, εγώ θεωρώ το νοσοκομείο πάνω από 30 χρόνια, τα δημόσια νοσοκομεία, βρισκόμαστε στη χειρότερη στιγμή, στη βαθύτερη κρίση του, περνάει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Και αυτό δηλαδή είναι χειρότερα και από τα μνημόνια?
2: Χειρότερα και από τα μνημόνια, ναι. Ναι, ναι, γιατί συνεχώς αυτό που λέμε το ποιοτικό στοιχείο, τα ποιοτικά στοιχεία της λειτουργίας των νοσοκομείων επιδεινώνονται συνεχώς. Δηλαδή θέλω να πω η απογοήτευση, η επαγγελματική εξουθένωση, οι συνεχείς παρετήσεις υπαλλήλων και γιατρών και νοσηλευτών και διοικητικών από τα νοσοκομεία είναι συνεχώς επιδεινούμενοι.
0: Εδώ βλέπουμε εμείς όμως, κύριε Ταλελόπουλε, το τελευταίο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση να κάνει μια προσπάθεια, να κάνει ανακαινήσεις, να προσπαθεί να προσλάβει προσωπικό. Δεν είναι εμφάνεια αυτά εδώ μέσα στους χώρους εργασίας τους δικούς σας?
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα νοσοκομεία καλό είναι να ανακαινίζονται, καλό είναι να εξοραίζονται, καλό είναι να αναβαθμίζεται σε κάποιες ας πούμε πτυχές της λειτουργίας τους. Αυτά όμως δεν είναι η κρίσιμη παράμετρος. Είναι παράπλευρη ας πούμε ωφέλεια να βάψεις ένα κτίριο ας πούμε, να το πω έτσι απλοϊκά. Βεβαίως είναι σημαντικά. Όμως το ανθρώπινο δυναμικό, η βαθιά κρίση του συστήματος είναι στο ανθρώπινο δυναμικό. Και επίσης στο πόσο το σύστημα έχει θεσμικά αντανακλαστικά να ενσωματώνει την καινούργια γνώση και την καινούργια τεχνολογία. Όλο και υπολείπεται το δημόσιο νοσοκομείο και στην καινούργια τεχνολογία, αλλά και στην παρακολούθηση της επιστημονικής γνώσης.
1: Κύριε Τρελόπουλε, να το κάνουμε λίγο πρακτικά.
2: Ναι,
1: σήμερα
2: βεβαίως
1: υπάρχουν κάποια νοσοκομεία που προφανώς εφημερεύουν, δεν γνωρίζω ποιο, αλλά προφανώς κάποια εφημερεύουν. Αν πάω λοιπόν σε ένα από αυτά, τι εικόνα θα συναντήσω?
2: Καταρχήν νομίζω ότι θα εκπλαγείτε από τα επίγοντα περιστατικά, γιατί θα δείτε μια κατάσταση τριτοκοσμική. Δηλαδή αν πάει κάποιος στο νοσοκομείο και πηγαίνει ο κόσμος, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκει στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, παρά τις αντίθετες δηλώσεις και πάλι του Υπουργού ότι βρίσκεται άμεσα ραντεβού. Τώρα αν πάρετε στο αγγειοχειρουργικό στο Παπα-Νικολάου, πάρτε ένα τηλέφωνο στο 1566. Θα σας πούνε σε 4 μήνες ξαναπάρτε τηλέφωνο.
1: Δεν θα μου κλείσουν ραντεβού, θα μου πούνε πάρε σε 4 μήνες να ξαναπάρω.
2: Ναι, γιατί είναι όλα κλειστά.
1: Α, μάλιστα.
0: Και πώς θα λειτουργήσουν, έτσι τα νοσοκομεία? Δηλαδή,
2: της ουσίας είναι κλειστά στον κόσμο τα νοσοκομεία. Είναι, γι' αυτό σας λέω, περνάμε τη βαθύτερη κρίση, είναι δομική κρίση.
0: Οπότε,
2: θέλει σοβαρές παρεμβάσεις, όχι αστειότητες.
0: Οι ασθενείς ή οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να εξεταστούν καταφεύγουν πάλι στα ιδιωτικά ιατρία.
2: Ή στα ιδιωτικά, μα κοιτάξτε, γι' αυτό και λέμε ότι είμαστε πρωταθλητές στις ιδιωτικές δαπάνες. Αυτά όλα δεν είναι τυχαία. Ο κόσμος πλέον δεν βρίσκει άκρη στα νοσοκομεία με την πανδημία, ούτως ή άλλως με υπουργική απόφαση κλείσανε τα χειρουργεία των νοσοκομείων. Δεν είναι πλάκι στην πανδημία, στην αντιμετώπιση της πανδημίας ο ιδιωτικός τομέας. Οπότε όλο αυτό το πράγμα, να φανταστείτε ότι σε 4-5, σε 6 χρόνια διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας 350.000 χειρουργεία φύγαν από τα νοσοκομεία και χειρουργήθηκαν στα ιδιωτικά. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι το 40-45% της δαπάνης υγείας είναι ιδιωτική πλέον. Είναι από τις τσέπες του κόσμου και από τις ασφαλιστικές του, τις φορές.
0: Επειδή αναφερθήκατε...
1: Πόσα χειρουργεία είναι σε αναμονή τώρα στη Θεσσαλονίκη?
0: Επειδή αναφερθήκατε στα χειρουργεία, να μας πείτε και πόσα χειρουργεία είναι σε αναμονή και ποιες χειρουργικές αίθουσες, πόσες χειρουργικές αίθουσες ανά την Ελλάδα, αν έχετε εικόνα, είναι λειτουργικές.
2: Ναι, ναι, σωστό. Κοιτάξτε, ας πούμε, λένε πάλι ότι οι λίστες έχουν καταργηθεί, έχουν τελειώσει, τις έχουν εξυπηρετήσει. Τώρα, αν μπείτε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στις λίστες χειρουργείων, πέρα από τα τεχνάσματα, γιατί κάνουν τεχνάσματα, λένε να μετρήσουμε μετά το τετράμινο, στείλανε βάουτσερ σε 60.000, αυτούς που δεν αποδεχτήκανε τους βγάλαν από τις λίστες. Πρέπει να ξαναγραφτούν, είναι τεχνάσματα. Όμως τώρα αν πάρετε θα δείτε ότι είναι 1.800 ασθενείς που περιμένουν στις λίστες του Παπα-Νικολάου και στο σύνολο της Θεσσαλονίκης είμαστε πάνω από 15.000.
1: Μάλιστα.
2: Πραγματικές λίστες τώρα, όχι αυτές που είναι πάνω από το τετράμινο, γιατί είναι αυτό το τέχνασμα. Τους βγάλαν από τις λίστες επειδή τους στείλαν βάουτσερ σε 66.000 πληθυσμό. Στείλανε βάουτσερ. Οι 60.000 δεν τις αποδέχτηκαν. Παρόλα αυτά όμως βγήκαν από τις λίστες και τους είπαν θα ξαναγραφτείτε αν θέλετε.
0: Δεν τις αποδέχτηκαν γιατί λίστες. Πολύ πιθανόν, κύριε Τρελόπουλε, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν επίγοντα περιστατικά να χειρουργηθούν, καταφύγανε σε ιδιωτικά
1: νοσηλευτικά
0: ιδρύματα. Βέβαια, δεν περιμέναν και αυτό. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω.
2: Πάλι φορτώνονται οι λίστες. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που τα νοσοκομεία μας, ενώ θα έπρεπε να δουλεύουν 11 αίθουσες χειρουργείων, στο Παπα-Νικολάου δουλεύουν 6. Και στο σύνολο της Ελλάδας, από τις 1.000 αίθουσες χειρουργείων, λειτουργούν οι 600 αίθουσες χειρουργείων, θα φορτώνονται πάντα. Διότι και η σύνθεση του πληθυσμού, το 50% του ελληνικού πληθυσμού δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει 5 και 10.000. Θα μπει στη λίστα ο άνθρωπος και θα περιμένει. Θα φορτώνονται πάντα. Η μόνη λύση είναι να αυξηθεί η παραγωγικότητα του δημόσιου νοσοκομείου.
0: Μήπως
2: να ανοίξουν
0: όμως...
2: δηλαδή με απλά λόγια και οι άλλες αίθουσες χειρουργείων.
0: Κύριε Τρελόπουλε, να διευκρινίσουμε όμως και κάτι ακόμα. Πριν ολοκληρώσετε, θα ήθελα λίγο να το διευκρινίσουμε. Μήπως όμως οι ασθενείς, επειδή. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας ασθενής από την επαρχία και καταφεύγω, ρε παιδί μου, στην νοσοκομειακή μονάδα της επαρχίας. Και μου κλείνουν την πόρτα. Φεύγουν από την επαρχία και έρχονται και συσσωρεύονται εδώ πέρα έξω από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να ασφικτιούν οι αίθουσες των χειρουργείων στη Θεσσαλονίκη και να μην κάνουν τη δουλειά τους στα επαρχιακά νοσοκομεία όσο πρέπει. Δηλαδή, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε και τέτοιου είδους καταγγελίες να έρχονται σε εμάς.
2: Εννοείται, κοιτάξτε, η ψαλίδα, η ανισότητα των δυνατοτήτων που έχουν τα νοσοκομεία επαρχίας και κέντρου συνεχώς και μεγαλώνει. Σας θυμίζω ότι πέρα από τις προσωπικές συμπεριφορές γιατρών ή νοσηλευτών ή τις δυνατότητες των μονάδων, ας πούμε, χτες μιλούσα με έναν συνάδελφο στην Καβάλα. Η Καβάλα έχει μόνο 2 αίθουσες χειρουργείων. Υπάρχουν 6 χειρουργικές κλινικές και δουλεύουν μόνο οι 2 αίθουσες χειρουργείων. Πόσα χειρουργία να εκτονώσουν? Όταν παλιότερα λειτουργούσαν οι 4 αίθουσες, οι 5 αίθουσες.
0: Και μιλάμε για ένα νοσοκομείο το οποίο είναι πρότυπο νοσοκομείο. Τα τελευταία χρόνια, γιατί κατάγομαι από την Καβάλα, το νοσοκομείο της Καβάλας okay.
2: Άρα ξέρετε.
0: Έχω εικόνα, το νοσοκομείο της Καβάλας θεωρείται από τα πιο νεοσύστατα, έτσι, μέσα στην Ελλάδα.
2: Κι όμως και της Δράμας και της Καβάλας και της Εδέσης, όλα τα επαρχιακά νοσοκομεία διατρέχουν τον κίνδυνο τα επόμενα χρόνια να έχουν σοβαρότατο πρόβλημα οι πολυλειτουργίες ή και σταματήματος ή και διακοπής της λειτουργίας κάποιων τμήματων.
0: Και ποιος ευθύνεται, κύριε Τρελόπουλο, γιατί εγώ βλέπω συνεχώς τους διοικητές των νοσοκομείων να αγκαλιάζονται και να φιλούνται με τον κύριο Γεωργιάδη και να λένε ότι όλα πάνε καλά. Τι ακριβώς γίνεται?
2: Αυτό είναι το βασικό μου πρόβλημα. Δηλαδή, αν δεν αναγνωρίσουμε το πραγματικό πρόβλημα του νοσοκομείου, δηλαδή λένε οι άνθρωποι, προκηρύσσουμε θέσεις και δεν πάνε. Όμως, κάθε χρόνο τα νοσοκομεία, αυτούς που προσλαμβάνουν, είναι λιγότεροι από αυτούς που φεύγουν. Να φανταστείτε ότι από το 24 μέχρι τώρα, παρά τις αντίθετες δηλώσεις των υπουργών και των κυβερνητικών στελεχών, μειώνουν τους συνεχώς. Μειωθήκαμε κατά 4.000 οι υπάλληλοι. Να φανταστείτε ότι, γιατί λένε είμαστε στην καλύτερη στιγμή. Κάποτε το Εθνικό Σύστημα Υγείας για δεκαετίες ολόκληρες, όταν όμως στηριζόταν υπήρχε πολιτική βούληση να στηριχτεί το σύστημα, χωρίς χωρίς συνθήματα. Τότε είχαμε 102.000 μόνιμο προσωπικό. Τώρα έχουμε 56.000 μόνιμο προσωπικό και συνεχώς φθήνει. Γιατί, ρωτάει ο άλλος, προκυρήσω και δεν πάνε. Μα πώς να πάει ένας γιατρός όταν του δίνεις 1.000 ευρώ, ο ένας νοσηλευτής που του δίνεις 600 ευρώ. Όταν κάνει 10 βραδινά, 10 νυχτερινά ωράρια, εξουθενώνεται αυτός ο άνθρωπος, απογοητεύεται. Δεν βρίσκει την ανταπόκριση που πρέπει. Συνεχώς θα φθήνουν. Για την επαρχία σας λέω να θυμηθείτε λίγο ότι ο Λύτρας και ο Τσιόδρας μέσα στην πανδημία είχαν αναφέρει σε μελέτη εμπεριστατωμένη ότι μεγαλύτερο τίμημα σε ανθρώπινες ζωές πλήρωσε η επαρχία. Γιατί δεν έχει τις υποδομές και το ανθρώπινο προσωπικό να λειτουργήσει.
0: Οπότε τι κάνουμε, λέμε κάθε χρόνο και χειρότερα ότι πάμε.
2: Εδώ θέλει ανατροπή. Όχι, εδώ θέλει ανατροπή. Υπάρχουν συγκεκριμένες λύσεις, συγκεκριμένες προτάσεις. Πρέπει να υπάρξει η πολιτική βούληση. Για μένα είναι ζήτημα καθαρά πολιτικό. Πρέπει να αλλάξει αυτή η

0: Είναι πιο κοστοβόρο από ότι στο παρελθόν. Παρόλο το γεγονός ότι έχουμε έλλειψη σε προσωπικό και έλλειψη σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, βλέπουμε ότι και οι κτηριακές μονάδες δεν βοηθάνε την κατάσταση. Παρόλα αυτά όμως, όσοι, να το κάνω πιο συγκεκριμένα, όσοι περάσανε από το Υπουργείο Υγείας, αγοράζανε μηχανήματα, τα πηγαίνανε στην επαρχία, τα μηχανήματα μένανε στις αποθήκες, άλλοτε προσλαμβάναν προσωπικό, άλλοτε δεν προσλαμβάνανε και αυτός ο οποίος ήταν μονίμως μειωμένος στην όλη κατάσταση και ζημιωμένος ήταν ο πολίτης. Τι ακριβώς γίνεται, δηλαδή εσείς επειδή είστε και αναπληρωτής τομεάρχης υγείας του ΠΑΣΟΚ, θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες του τομέα υγείας για να υπάρχει η αναβάθμιση του ΕΣΥ στην Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι. Καταρχήν, επειδή τα είπατε και πολύ σωστά όλα αυτά, να πω ότι εξαιτίας όλων αυτών που περιγράψαμε, οι ανικανοποίητες ανάγκες, δηλαδή οι ανάγκες των ανθρώπων που δεν μπορούν να βρούνε πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας, έχει αυξηθεί στο 25%, δηλαδή ένας στους 4 ανθρώπους περίπου δεν μπορεί να βγάλει άκρη, έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, να το πούμε απλά, και δεν μπορεί να βρει την απάντησή του. Ένα συνεκτικό σχέδιο, μια διαφορετική προσέγγιση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να πατάει σε τρεις πυλώνες, σε τρεις βασικές στρατηγικές, ας πούμε, που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Ο πρώτος είναι το ανθρώπινο δυναμικό, όπως είπαμε και προηγουμένως. Αν δεν εκπαιδεύεις τους νέους γιατρούς, αν δεν εκπαιδεύεις τους νοσηλευτές, ξέρετε ότι συνεχώς στις νοσηλευτικές σχολές μειώνεται ο αριθμός των μαθητών. Δεν θα βγάζουμε νοσηλευτές σε λίγο. Είναι ένα συνεκτικό σχέδιο το οποίο αλληλοτροφοδοτείται, είναι αλυσίδα, είναι κρίκη αλυσίδας. Αν όλες μαζί δεν εξυπηρετούνται, θα καταρρεύσει.
0: Κύριε Τρελόπουλο, μισό λεπτά και λίγο πριν ολοκληρώσετε, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ναι, γιατί έχουμε ξεφύγει από τον χρόνο και να επανέλθουμε, okay, να μας πείτε και τους υπόλοιπους πυλώνες.
1: Ευχαριστώ.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο Μασούτης Family Festival.
3: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Masoudis Thermis από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
5: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
4: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
5: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
4: Τρίτο Φεστιβάλ. You, μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
5: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επανέλθαμε λοιπόν στα ραδιοφωνικά, στη συχνότητα του Φλας, Όλγα Γιωβατζάκη, Σταύρος Αλχατζίδης, στα μικρόφωνα, Χρήστος Νάκος στην ηχοληψία, μαζί μας είναι ο κύριος Τρελόπουλος. Κύριε Τρελόπουλε, είχατε κάτι να συμπληρώσετε,
1: ναι.
0: Σας ακούμε.
1: Θα ήθελα να πω ότι στο ανθρώπινο δυναμικό, στο κομμάτι ανθρώπινο δυναμικό, πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά το θέμα και να το εξειδικεύσουμε και στις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας. Έχουμε 7 υγειονομικές περιφέρειες. Πέρα από τους μισθούς και τις εργασιακές συνθήκες, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με την νησιωτική Ελλάδα, αλλά και με την άγονη υπηρετική Ελλάδα. Εκεί πρέπει να δοθούν ειδικά κίνητρα, ακόμη και στέγαση, αυτά όλα τα φαινόμενα που είδαμε να γίνονται στο Καστελόριζο και σε πολλές άλλες περιοχές, όχι μόνο για τους δημόσιους λειτουργούς υγείας, αλλά και για τους δασκάλους, τους δικαστικούς, τους στρατιωτικούς. Πρέπει μια μέρημνα από όλους τους φορείς που εμπλέκονται με αυτή την ιστορία, πρέπει να επιληφθούν του ζητήματος όχι μόνο της στέγασης αλλά και της διαβίωσης της ίδιας. Να υπάρχει μια αξιοπρεπής διαβίωση πέρα από την αναβάθμιση μισθολογικών και εργασιακών συνθήκων. Για το ανθρώπινο κομμάτι μπορούμε να πούμε πολλά. Ένα δεύτερο στρατηγικός πυλώνας είναι η μεταρρύθμιση η θεσμική. Δεν μπορεί, θα σας πω ακόμη και συμβολικά, δεν μπορεί ακόμη να λειτουργούμε με διοικήσεις που να έχουν κομματικό χαρακτήρα καθαρά και να εξυπηρετούν πελατειακούς μηχανισμούς. Ξέρετε, το βασικότερο πρόβλημα, ο πυρήνας του προβλήματος της χώρας μας είναι ο πελατειασμός. Και αυτός όχι απλά συντηρείται. Έχει εκτραχυνθεί τα τελευταία χρόνια.
2: Θα το αλλάξει το ΠΑΣΟΚ αυτό, κύριε Τρελόπουλε?
1: Εμείς έχουμε πει.
2: Γιατί από αυτή την κυβέρνηση πέρασε και το ΠΑΣΟΚ. Και
1: βεβαίως,
2: αυτό, συντηρείται,
1: τώρα,
2: αυτό συντηρείται τουλάχιστον 50 χρόνια. Εμείς κοντεύουμε τα 50.
1: Αυτό που ζούμε τώρα. Αυτό που ζούμε τώρα, κοιτάξτε, υπήρχαν επιτροπές, θα σας πω κάτι απλό, που λειτουργήσαν για δεκαετίες, όχι για τους δίκητες, αλλά για τις προϊσταμένες των νοσηλευτικών τμήματων, που περνούσαν από συγκεκριμένη διαδικασία και εκεί δεν είχε κομματικό στοιχείο. Τώρα είναι τα πάντα κομματικά. Εμείς όμως έχουμε πει διεθνής διαγωνισμός στελεχών που να έχουν εμπειρία και τεχνογνωσία να διοικούν μονάδες υγείας. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Πρέπει να αποκεντρωθεί η εξουσία, η βασική θεσμική μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, γι' αυτό είναι ένας λόγος που δεν έρχονται και γιατροί και νοσηλευτές στα νοσοκομεία. Δεν μπορεί το Υπουργείο να αποφασίζει και να κάνουμε μήνες ή και χρόνια να έρχεται ένας διορισμός να προκυρήσετε μια φορά την τετραετία ή δυο φορές την τετραετία μια θέση και να έρχεται μετά από μήνες. Δεν παίρνει ο άλλος τη θέση. Πρέπει να αποκεντρωθεί η διαδικασία διορισμών. Πρέπει να κατέβει στις ΥΠΕΣ, στις υγειονομικές περιφέρειες. Ένας διορισμός ενός γιατρού πρέπει να πάει ξανά στο Υπουργείο, να προκηρυχθεί από το Υπουργείο, να ξαναυπογραφεί από το Υπουργείο. Όλα αυτά δεν μπορούν να κρατήσουν το προσωπικό στο νοσοκομείο. Πρέπει να αποκεντρωθεί η διαδικασία, η θεσμική.
2: Και να περάσουμε, να περάσουμε στον τρίτο πυλώνα και ο να ολοκληρώσουμε
1: είναι
2: με
1: υποδομές.
2: Αυτό.
1: Οι υποδομές. Θα πω μόνο ότι στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει σε κάθε καλλικρατικό δήμο, αυτή είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ, να υπάρχει κέντρο υγείας αστικού τύπου για να αποσυμφορηθούν και τα νοσοκομεία, αλλά για να έχουμε και μια πιο καλή και ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης και επιδημιολογικής επιτήρησης του κόσμου, σε κάθε καλλικρατικό δήμο πρέπει να φτιαχτεί ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου. Και θα πάω στην μετανοσοκομιακή φροντίδα, σε αυτά που λέμε κέντρα αποκατάστασης και γυριατρικές κλινικές, οι οποίες δεν υπάρχει ούτε μία δημόσια στις περιφέρειες. Και γι' αυτό πρέπει...
2: Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι υπάρχουν.
1: Δημόσιες όχι, ιδιωτικές υπάρχουν.
2: Γιατί είδαμε και τον διαξηφισμό με τον κύριο Παπά που είχαν. Για το εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν.
1: Μα δεν είναι... Κάντε μια γύρα στη Θεσσαλονίκη και δέστε. Κέντρα υγείας, κέντρα αποκατάστασης δεν υπάρχουν δημόσια. Δεν υπάρχει. Στην τρίτη και η τέταρτη υγειονομική περιφέρεια δεν υπάρχουν κέντρα αποκατάστασης δημόσιου χαρακτήρα. Πρέπει να γίνουν, διότι και εκεί πληρώνει ο ασθενής πέρα από το ταμείο, από τον ΕΟΠΗ, πληρώνει ένα ποσό 600, 700, 1000 που δεν τα έχουν κάποιοι και γι' αυτό φεύγουν στα σπίτια τους. Άρα θα έλεγα ότι και στο επίπεδο των υποδομών και στο θεσμικού πλαισίου, κυρίως όμως στο ανθρώπινο δυναμικό, θέλει μια πιο συνεκτική, πρέπει να υπάρχει όμως πολιτική βούληση. Και το συνδέω αυτό και κλείνω με τα φαινόμενα που είδαμε τελευταία στον ιδιωτικό. Όσο επενδύεις σε έναν αρρύθμιστο, χωρίς μηχανισμούς ελέγχου ιδιωτικό τομέα, θα εκτραχύνεται η κατάσταση. Θα εξακριώνεται η κατάσταση και θα ζούμε ακραία φαινόμενα όπως αυτό που ζήσαμε τις τελευταίες μέρες, όπου η εμπορευματοποίηση της υγείας παράγει τέτοια φαινόμενα νοσηρά, τοξικά.
2: Πιθανό να πρέπει,
1: πρέπει να,
2: να
1: διασφαλίζεται
2: να υπάρχουν,
1: το δημόσιος χαρακτήρας.
2: Να υπάρχουν και ελεγκτικοί σωστοί μηχανισμοί, κύριε Τρελόπουλε.
1: Αυτό λέω. Μα καταργήσανε τους... Μα καταργήσανε, κοιτάξτε, γιατί όπως καταργήθηκαν οι Ράμπο της υγείας, που μπορούσαν να κάνουν ελέγχους ευνίδια και άρα υπήρχε ένα αντανακλαστικό να μην γίνονται ακρότητες, έτσι υπάρχουν και στην εργασία. Υπάρχουν επιθεωρητές εργασίας, υπάρχει επιθεώρηση εργασίας, όλους τους μηχανισμούς ελέγχου. Μα κοιτάξτε, είναι μια συνολική λογική. Όταν άλλος κάνει 13ωρο εργασίας, τι μηχανισμό ελέγχου να βάλει να ελέγξει την εργασία, αφού από τη φύση του οι 13 ώρες παραβιάζουν την ανθρώπινη δυνατότητα.
2: Κύριε Τρελόπουλε, θα θέλαμε να σας έχουμε και από το στούντιο. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρέμβαση.
1: Ευχαριστώ και εγώ και επιφυλάσσομαι.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ατελείωτα τα προβλήματα στο χώρο της υγείας.
2: Αυτά που λέει τώρα είναι προβλήματα τα οποία διαιωνίζονται τα τελευταία 50 χρόνια.
0: Πολλά χρόνια.
2: Ναι. Πιστεύεις ότι θα υπάρξουν ριζικές αλλαγές στον τομέα? Δηλαδή το βλέπουμε στην υγεία, το βλέπουμε στην παιδεία.
0: Ότι τα πράγματα κάθε φορά πηγαίνουν και χειρότερα.
2: Παιδί μου, τι πράγμα
0: και
2: είναι αυτό?
0: Και όλες εκτιμήσεις αυτό δείχνουν.
2: Πραγματικά δηλαδή είναι να βγαίνεις από τα ρούχα σου. Μπαίνεις στη διαδικασία να συζητήσεις για ένα θέμα το οποίο είναι άλυτο. 50 χρόνια δεν το έχουν λύσει και κάθε φορά που βγαίνει καινούργια κυβέρνηση αλλάζει και την νομοθεσία, αλλάζει ρε παιδί μου και τους διοικητές, αλλάζει και τα προσωπικά και γίνεται ένας πανικός. Για ποιο λόγο κάποια πράγματα ρε παιδί μου να μπαίνουν με βάση πολιτικά?
0: Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Αν δεν πέσουν χρήματα στον χώρο της υγείας και να πέσουν χρήματα σε όλους τους τομείς, από τα κτίρια μέχρι τις υποδομές και το προσωπικό, τότε σίγουρα θα η κατάσταση θα μένει στάσιμη.
2: Θα διαιωνίζεται.
0: Ή θα γίνεται χειρότερη. Οπότε, αν δεν πάρθουν και δεν ληφθούν γενναίες αποφάσεις, τότε μην περιμένετε να βελτιωθεί καμία εικόνα. Θα περιμένετε για ένα χειρουργείο 4, 5 και 6 μήνες.
2: Χρήματα μόνο να πέσουν ή αυτό που λέει και ο λαός, να κοπούν οι κυρεμούλες.
0: Εντάξει,
2: γιατί να το τονίσουμε κι αυτό?
0: Αν πέσουν χρήματα, αν δώσεις κίνητρα, αν δώσεις κίνητρα στους γιατρούς, τους δώσεις καλούς μισθούς, δεν θα πάνε στον ιδιωτικό τομέα, θα έρθουν στο δημόσιο τομέα. Αν φτιάξεις νοσοκομεία, θα πηγαίνουν στα νοσοκομεία τα κρατικά, δεν θα πηγαίνουν στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά. Αν πάρεις προσωπικό, έτσι ώστε ο κόσμος να μην ταλαιπωρείται. Ακούμε, βλέπετε τι γίνεται και στα εφημερεύοντα και μέσα στα νοσοκομεία. Εντάξει, με τραγικές καταστάσεις, άνθρωποι να περιμένουν να εξυπηρετηθούν.
2: Εγώ έχω την
0: ώρες,
2: αίσθηση ότι όσο δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί σωστοί, έτσι, και να υπάρχουν και κυρώσεις και στο δημόσιο νοσοκομείο, αυτό το
0: ναι,
2: πράγμα
0: αλλά
2: θα διαιωνίζεται.
0: Τι κυρώσεις μπορείς να βάλεις σε έναν άνθρωπο, ας πούμε, είναι σε μία βάρδια δύο νοσηλευτές για να εξυπηρετούν 30 και 40 άτομα. Αυτοί οι άνθρωποι, αν κάνουν κάποιο λάθος.
2: Υπάρχει αυτή,
0: τι
2: η οπτική,
0: να τους βάλει.
2: Υπάρχει αυτή η
0: όταν
2: οπτική,
0: έχουν να εξυπηρετήσουν τόσο πολύ κόσμο.
2: Ναι, υπάρχει αυτή η οπτική της έλλειψης προσωπικού. Υπάρχει και άλλη οπτική όμως. Σε νοσοκομεία που υπάρχει προσωπικό να μην κάνουν σωστά τη δουλειά τους ή οι γιατροί να θέλουν να αμείβονται. Να αναφέρουμε και τις δύο οπτικές, έτσι. Και ο κόσμος έχει και
0: αναφέρουμε,
2: από τις δύο. Ο κόσμος έχει εικόνα και από τις δύο οπτικές. Οπότε καλό είναι να κάτσουν όλα τα κόμματα μαζί, να βρουν κάποια θέματα, να βρουν μία λύση βασικά στα θέματα αυτά εδώ.
0: Εδώ δεν μπορούν να συμφωνήσουν και τα κόμματα σε ακόμη πιο βασικά.
2: Μεταξύ τους να μου πεις.
0: Θα μου πεις υπάρχει βασικότερο την υγεία. Δεν υπάρχει. Αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για την παιδεία. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για την εξωτερική πολιτική.
2: Κι όμως θα έπρεπε. Ίσως να είμαστε και η μοναδική χώρα. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Χρήστο, να περάσουμε σε ένα μουσικό χαλί και να υποδεχτούμε το δεύτερο καλεσμένο μας.

0: θα ήθελες να είσαι τώρα?
1: Να είδες, άκουγα το τραγούδι. Λέει, δώσε μου ένα εισιτήριο για ένα αεροπλάνο. Πού θα ήθελα να ήμουν τώρα? Θα ήθελα να είμαι, αλλά θα είμαι την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί υπάρχει και ένα συνέδριο δημοσιογραφικό στη Σαμοθράκη, οπότε θα βρεθούμε στη Σαμοθράκη.
0: Εντάξει, τότε να μεταφερθούμε κι εμείς εντός ολίγου στη Σαμοθράκη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, τι εντός ολίγου, τον έχουμε ήδη. Ο Χρήστος σήμερα πετάει, δεν το συζητάμε.
2: Μας προλαβαίνει.
0: Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Μαματσόπουλο, τριαντάφυλλο, πρόεδρο του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης. Κύριε Μαματσόπουλε, καλή σήμερα.
3: Καλημέρα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε σήμερα κοντά μας. Να μας μεταφέρετε λίγο την εικόνα από εκεί, από την όμορφη Σαμοθράκη, να μας πείτε και τι καιρό έχει.
2: Μαθαίνουμε ότι έχει ακόμα τουρίστες, ε.
3: Ναι. Φέτος πάει καλά ο Σεπτέμβριος. Ο καιρός μας πάει καλά επίσης, που ρωτήσατε. Mm-hmm. Δεν έχουμε καθόλου βροχή ακόμα. Τουλάχιστον για τον τουρισμό αυτό είναι καλό. Και έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στο νησί για το Σεπτέμβριο. Πάει καλά.
0: Να τα πούμε λοιπόν ένα-ένα. Να μας πείτε πώς ήταν η φετινή σεζόν, η οποία δεν έχει τελειώσει. Έχει πάρει και μια παράταση λόγω του καλού καιρού, έτσι.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Πώς πήγε συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια?
3: Θα έλεγα ότι φέτος ξεκίνησε η τουριστική περίοδος λίγο αργά, προς το τέλος Ιουνίου δηλαδή, ενώ άλλες χρονιές ξεκινούσε πριν τις 15. Είχαμε μία καθυστέρηση σε αυτό. Ο Ιούλιος μας τρόμαξε λιγάκι, γιατί εμφανίστηκε υποτονικός λίγο όσον αφορά τις κρατήσεις και τις διανυκτερεύσεις. Ο Αύγουστος όμως πήγε πολύ καλά, δηλαδή σε σχέση με πέρυσι, και από εκεί και πέρα και ο Σεπτέμβριος πάει καλά. Γενικά εκτιμούμε ότι το πρόσημο θα είναι θετικό όσον αφορά τις κρατήσεις και τις διανυκτερεύσεις στο νησί.
2: Έχετε γίνει της μόδας, στη Σαμοθράκη τα τελευταία χρόνια?
0: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
3: Ναι, μακάρι να έχει γίνει της μόδας, αλλά δεν νομίζω. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εκτιμούν τη ζωή στη φύση, την περιπλάνηση, τις δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και προτιμούν τη Σαμοθράκη. Ίσως για αυτούς να έχει γίνει μόδα. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι όμως οι οποίοι ψάχνουν άλλου είδους τουρισμό, δηλαδή ήλιο και θάλασσα για να κάνουν τα μπάνια τους.
0: Φυσιολάτρες.
3: Όποιος έρχεται μόνο για ήλιο και θάλασσα στη Σαμοθράκη, κάνει όλα τα υπόλοιπα.
0: Τώρα να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχετε κάνει πολλές προσπάθειες για να προσελκύσετε το τουριστικό κομμάτι στην περιοχή σας. Και βλέπουμε ότι έχετε κάνει ενέργειες και ένα μεγάλο άνοιγμα της βεντάλιας και προς την Τουρκία, έτσι.
3: Ναι, βέβαια. Κάνουμε πάντα προσπάθειες προς διάφορες χώρες και σαν σύλλογος και σαν επαγγελματίες. Κάνουμε προσπάθειες προς αυτό τον τομέα. Ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε ότι φέτος είχαμε αρκετούς Τούρκους τουρίστες σε σχέση με πέρυσι, οι οποίοι έρχονται δειλά-δειλά μέσω Αλεξανδρούπολης. Φέτος όμως μας προσέγγισε και κάποιος Τούρκος επιχειρηματίας, ο οποίος κάνει το δρομολόγιο ξανά καλέ Λίμνος και φέρνει στη Λίμνο τουρίστες και μας πρότεινε να κάνουμε συνεργασίες μαζί του ώστε να φέρνει και Τούρκους τουρίστες μέσω Λίμνου στη Σαμοθράκη, τουλάχιστον μέχρι να γίνει το δικό μας το τελωνείο, που ελπίζουμε ότι στο τέλος, μέσα στο 27, θα το έχουμε και αυτό, για να έρχονται και απευθείας.
2: Οι Τούρκοι είναι καλοί τουρίστες, δηλαδή ξοδεύουν, αφήνουν χρήματα?
3: Αυτοί που είδαμε εμείς στο νησί αφήνουν πολλά.
0: Επίσης, είναι ευκατάστατη η κατηγορία.
3: Ναι, έρχονται τουλάχιστον αυτοί που έχουν χρήματα. Και επίσης, αυτό που βλέπουμε από την Αλεξανδρούπολη είναι ότι πραγματικά ξοδεύουν. Βέβαια, ο τουρισμός της Αλεξανδρούπολης από την Τουρκία είναι διαφορετικός από αυτόν που επιδιώκουμε εμείς. Στην Αλεξανδρούπολη έρχονται για ψώνια, για τζόγο, για διασκέδαση. Αυτά τα πράγματα δεν τα έχει η Σαμοθράκη. Η Σαμοθράκη ενδείκνυται για φυσιολατρικό τουρισμό, όπως είπα.
0: Βαλκάνοι ως επιτοπλίστων, οι περισσότεροι. Ναι.
3: Ακριβώς, εκτός από τους Έλληνες, οι οποίοι είναι περίπου το 30%, 35%, οι υπόλοιποι είναι κυρίως από τα Βαλκάνια και ιδιαίτερα από Ρουμανία και Βουλγαρία. Έχουμε βέβαια και από άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά οι περισσότεροι είναι από αυτές τις δύο χώρες.
0: Την τελευταία, συγγνώμη Σταύρο, ένα πράγμα θα ρωτήσω και θα σου δώσω πάσα. Την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει ήταν περίπου τον Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, και είχαμε αναφέρει ότι υπήρχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα συνδεσιμότητας. Έχει λυθεί?
3: Έχει λυθεί το θέμα αυτό της συνδεσιμότητας, τουλάχιστον στο επίπεδο της σύνδεσης με την Αλεξανδρούπολη. Βέβαια, εκκρεμεί το ποια εταιρεία θα αναλάβει το δρομολόγιο μετά την προκήρυξη από την καινούργια χρονιά περίπου. Αλλά και πάλι το θέμα θα είναι λυμένο και ίσως για την επόμενη τριετία. Δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλημα με την Αλεξανδρούπολη, απλώς παλεύουμε να ξαναμπεί το δρομολόγιο και από την Καβάλα για τη Σαμοθράκη. Αυτό θα διευκολύνει πάρα πολλούς τουρίστες οι οποίοι έρχονται από τη Δυτική Ελλάδα και από τα Δυτικά Βαλκάνια να φτάνουν στη Σαμοθράκη πολύ πιο γρήγορα και θα αναπτύξει επιπλέον τον τουρισμό της Σαμοθράκης.
2: Μάλιστα. Κύριε Μαματσόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Επειδή η Σαμοθράκη έχει συγκεκριμένο πρόσημο, είναι αυτό που είπατε εσείς πριν, για φυσιολάτρες, έχει μια ήπια ζωή. Τι γίνεται, ναι. Εσείς τώρα φαντάζομαι έχετε λάβει κάποια μέτρα ώστε να μην παρατηρήσουμε φαινόμενα υπερτουρισμού, να γεμίσει το νησί από σπίτια, καταλήματα, ξενοδοχεία και τέτοια πράγματα.
3: Ναι, μέτρα όχι, γιατί δεν το βλέπουμε ακόμα σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Ότι γίνονται καινούργια καταλήματα γίνονται, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να... φτάνουμε στον κορεσμό ή να μην στο μη παραπέρα όπως σε άλλα νησιά.
2: Ναι, γιατί μετά αρχίζουν τα προβλήματα με το νερό, δεν έχουμε νερό.
3: Ακριβώς, πολλά προβλήματα και χάνει και κατά κάποιο τρόπο και τον χαρακτήρα του το νησί σαν φυσιολατρικός τουρισμός, για φυσιολατρικό τουρισμό, αλλά σε γενικές γραμμές δεν παρατηρούνται τέτοια προβλήματα στη Σαμοθράκη σε τέτοιο μεγάλο βαθμό όπως σε άλλα νησιά.
2: Και να συμπληρώσουμε, να το κρατήσετε αυτό.
0: Να το κρατήσουν, αλλά από ό,τι γνωρίζουμε γίνονται εκδηλώσεις. Δηλαδή και συνέδρια. Τώρα είναι και το συνέδριο των δημοσιογράφων. Εσύ, Σταύρο, θα είσαι.
2: Εγώ θα είμαι. Εγώ την άλλη εβδομάδα θα είμαι εκεί.
0: Είστε έτοιμοι να υποδεχτείτε τόσο μεγάλο, ας πούμε, κομμάτι?
3: Θα έλεγα ότι έχουν γίνει κρατήσεις στα καταλήματα. Και τα κέντρα εστίασης είναι επίσης έτοιμα. Ένα συνέδριο σαν αυτό θα μπορέσουμε άνετα να το φιλοξενήσουμε, και κάθε χρόνο γίνεται ακριβώς, υπάρχει
2: είχε
3: και εμπειρία.
2: Είχε σταματήσει για κάποιο χρονικό διάστημα, να πούμε,
3: ναι, με μια διακοπή ενδιάμεσα.
2: Ξαναγίνεται.
0: Και είναι και μια καλή περίπτωση για να προβληθεί το νησί, έτσι.
3: Ακριβώς, ναι, ναι. Έρχονται ας πούμε οι κατεξοχήν αρμόδιοι για την προβολή και για την για διάδοση ας πούμε των... της εικόνας του νησιού.
0: Να ευχηθούμε καλή συνέχεια, να πάρει και μια μικρή παράταση ακόμα η τουριστική περίοδος.
3: Μακάρι.
0: Για να είστε και εσείς ευτυχείς. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε για πολύ. Σας. Καλή σας συνέχεια.
3: Γεια σας. Ευχαριστώ. Anyway, yeah,
0: θα πας και το ταξιδάκι σου.
2: Δεν κρατιέμαι.
0: Την άλλη νομίζω Παρασκευή.
2: Θα φύγω νωρίτερα, μου φαίνεται.
0: Θα με αφήσεις μόνο θέμα... μου.
2: Όχι, ξεστή. Θα φύγω κανονικά στην ώρα μου. Πάντως αν Δευτέρα δεν γυρίσω, εντάξει, συνεχίζω.
0: Θα ξέρουμε ότι είσαι με τον κύριο Μαματσόπουλο και τρώτε και πίνετε παρέα.
2: Θα μείνουμε εκεί πέρα.
0: Κοίταξε, έχεις πάει ποτέ στη Σαμοθράκη?
2: Όχι, είναι η πρώτη φορά που θα πάω.
0: Να σου πω εγώ γιατί πήγαινα, λόγω του ότι ήταν και κοντινός προορισμός για μένα, γιατί έμενα στην Καβάλα. Νομίζω ότι η Σαμοθράκη είναι ένα από τα πιο όμορφα νησιά, τα οποία έχουν διατηρήσει όλα τα στοιχεία της φύσης. Έχει μείνει αναλύωτο το νησί, γιατί οφείλεται στους κατοίκους, έτσι.
2: Ναι,
0: αλλά
2: αυτό πρέπει να
0: θα έπρεπε να μπούμε...
2: Μην το κάνω σαν τη Χαλκιδική, δηλαδή.
0: Όχι, βέβαια. Αλλά θα έπρεπε ως επιτοπλίστων να τονίσουν και κάποια άλλα στοιχεία, τα οποία ο κόσμος δεν το ξέρει. Έχει πολλές ιαματικές πηγές, τις οποίες θα μπορούσαν να επισκεφτεί ο κόσμος. Έχει τις βάθρες, τις οποίες ναι, μεν είναι γνωστές, αλλά δεν είναι προσβάσιμες το χειμώνα. Θέλω να σου πω,
2: γιατί
0: είναι δύσβατα τα σημεία. Αλλά να εκμεταλλευτούν λίγο και ένα άλλο κομμάτι του τουρισμού, του χειμερινού τουρισμού, έτσι ώστε να μην έχουν... ας πούμε μέχρι τον Οκτώβριο μόνο τουρίστες. Ναι. Κάτι το οποίο το κάνουν πάρα πολύ καλά, θέλω να σου πω, από την απέναντι χώρα, από την Τουρκία. Το ότι έκαναν ένα πολύ σημαντικό βήμα όσον αφορά τις γραμμές τις ακτοπλοϊκές και θα λυθεί η συνδεσιμότητα, νομίζω ότι θα υπάρχει και μεγαλύτερη ανάπτυξη.
1: Το βασικό είναι να υπάρχει και πρόσβαση.
0: Θα υπάρχει.
1: Δεν φαντάζομαι να πηγαίνει κανένας κολυμπώντας.
0: Πηγαίνουν, το τελευταίο χρονικό διάστημα πηγαίνουν και με ιδιωτικά έτσι, σκάφη στην Σαμοθράκη.
1: Βέβαια, πάντα υπάρχει. Καλά, αυτό υπάρχει σε όλα τα νησιά. Χρόνια πολλά είπαμε.
0: Χρόνια πολλά να πω και στη μαμά μου, την οποία θα παραπονιέται.
1: Να πεις στη μαμά σου, αυτό ήθελα να σου πω από την αρχή της εκπομπής, αλλά ήμουν περίεργος να δω...
0: Αν θα το θυμηθώ, το θυμόμουν το πρωί, το ξέχασα τώρα.
1: Άμα δεν θυμηθείς τη μαμά, ποιον θα θυμηθείς?
0: Το στυλοβάτι της οικογένειας πλέον.
1: Σοφία πίστη, ελπίδα.
0: Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες.
1: Σήμερα.
0: Λοιπόν, και θα δώσουμε και ένα δώρο, δεν το ξέρεις.
1: Στη μαμά σου?
0: Όχι, στη μαμά μου. Θα δώσουμε ένα δώρο, δύο προσκλήσεις. Έχουμε συνεννοηθεί. Τη Σοφία την Αποστολή δεν είπαμε χρόνια πολλά. Τη συνεργάτη μας.
1: Τώρα, μα τα αρχίσουμε αυτό, λοιπόν, θα θέλουμε και την επόμενη ώρα με τη Σοφία
0: και
1: πίστες.
0: Με τη χορηγία της Σοφίας.
1: Με την ώρα πάντως να πούμε ότι έχουμε πολλά κοινά. Έχουμε για ένα ακόμα κοινό, είναι ότι τις μητέρες μας τις λένε Σοφία. Η δικιά της ζει, η δικιά μου δεν ζει εδώ και περίπου 3-3,5 χρόνια, αλλά εντάξει.
0: Να πεις και πώς τις λένε στα ποντιακά.
1: Θα τις πω χρόνια πολλά, τις λέω, λοιπόν, χρόνια πολλά φαντάζομαι.
0: Θα πάμε να αφήσουμε λουλούδια. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους εορτάζοντες, να συμμετέχετε και στο διαγωνισμό για τις προσκλήσεις που κληρώνει η κυρία Αποστολίδου μέσω του σταθμού του Flash 99,4. Ευχαριστούμε πολύ, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί.
1: Α, έχουμε και αύριο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ήμουν έτοιμος να πω καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή συνέχεια από μένα, τον Σταύρο και τον Χρήστο.

0: Flash 99,4.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
3: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
2: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
3: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος
2: το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο Μασούτης Family Festival.
4: Γιο, είμαι ο Ευβουάη και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Masoud της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Αν αγαπάς αληθινά, παίρνεις τα όρυτα βουνά. Δεν τραγουδάς τον ερωτά σου στη σελήνη. Κι ύστερα στέκεις σιωπηλά, μ' έρθουν τα αστέρια χαμηλά. Για να τους πεις μέχρι που θα φτάνες για εκείνη.

0: για φαντάσου, για σου, για.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Plus 99,4.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
4: Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
6: με τον Σταύρο Αλχατζίδη
5: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
6: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
5: Δίνουμε βήμα σε όλους.
6: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
5: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
6: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου, σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

και δεν χρωμίζει. Δράμα ή κωμωδία προβάλλεται σε πρώτη προβολή.

και έγχρωμοι μαζί. Δραμανή κομμωδία προβάλλεται σε πρώτη προβολή.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή

0: Flash 99,4.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου, για λίγες μόνο παραστάσεις, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Respect στο Μάρκο Βαμπακάρη.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Plus 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο Μασούτης Family Festival.
4: Yo, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
3: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Masoudis Thermis από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
5: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
6: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σε ευραβευμένων εστιατορίων.
5: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
6: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
5: Τρίτο Φεστιβάλ. You, μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
6: Από τις 4 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12 Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
6: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη
5: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
6: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
5: Δίνουμε βήμα σε όλους.
6: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
5: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
6: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: Flash 99,4.
1: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας, ο Γκάνζαρ.
2: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
1: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
3: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
4: και ο Απόστολος Κανέλος.
1: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
5: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
1: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
6: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασού της Family Festival για να εκορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
1: Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα

σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροφή, θα κόψει.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
4: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
3: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
4: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
3: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου, για λίγες μόνο παραστάσεις, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγει και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου κάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

στο σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροφή, θα κόψει.

0: έσχεις που περπατάς, με μισείς και μ' αγαπάς, και τα δυο ταυτόχρονα.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Flash 99,4.
1: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
2: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
1: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
2: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
1: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Από τις 4 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
8: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
9: 8 με 9 το πρωί
8: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flas 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
9: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
10: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flas 99,4.
11: Με τον Bubby Μπατσάρα.
10: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Flas 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος, αυτός ο πάνοπλος. Είναι πνεύμα κι αλλά και στις πληγές μου κάθε βράδυ υποθύμαχα. Μα σε περίμενα, μα στήριο εκκλημάσου. Τώρα ήρθε η σειρά σου με γόνα και εσείς. Και μ'

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
7: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
6: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
7: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
6: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
8: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
9: Με τον Σταύρο Αλχατζίδη.
8: Και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
9: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
8: Δίνουμε βήμα σε όλους.
9: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
8: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
9: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
11: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
10: 8 με 9 το πρωί
11: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
12: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, ψαράδες, μελισσοκόμοι, άνθρωποι της φύσης, άνθρωποι του κυνηγιού, της αγροζωής, της αγροτικής ζωής, της πραγματικής ζωής, των ηθών, των εθήμων, των παραδόσεων, που εκφράζονται μέσα από τους πολιτιστικούς συλλόγους και όλους εσάς, όπου εδώ και πολύ καιρό, θα έλεγα και κάποια χρόνια, είτε μέσα από τις τηλεοπτικές μου εκπομπές, ο τόπος μας, την αγροτική ζώνη, τα βήματα του Αποστόλου των Εθνών, στο ραδιόφωνο κάθε Τρίτη και Πέμπτη, η Φωνή της Υπαίθρου, και όλους εσάς που μας δίνετε δύναμη. Είναι το εβδομαδιαίο ραντεβού μας, 6 με 8, όμως με μια διαφορά, με μια αλλαγή. Από Δευτέρα θα είμαστε κάθε ημέρα κοντά σας. Θα αρχίζουμε στις 6 έως στις 7, Δευτέρα έως Παρασκευή, με τα ίδια θέματα. Και θα προσθέτουμε και άλλα, ό,τι έχει να κάνει με την ψυχή του ελληνισμού. Και η ψυχή του ελληνισμού εκφράζεται μέσα από ανθρώπους ξεχωριστούς, παραδειγματικούς, μέσα από συνολικές, κοινοτικές, αλληλέγγυες δράσεις, ενέργειες, όπως είναι οι φορείς, οι σύλλογοι, θα έλεγα οι συλλογικότητες, μέσα δηλαδή από το εμείς. Αυτό είναι το ραδιόφωνο που λέγεται Flash 99,4, αυτή είναι και η εκπομπή μου, η Φωνή της Υπαίθρου. Σήμερα, καταρχήν, να πούμε ότι είναι μια μέρα ξεχωριστή της Ορθοδοξίας, είναι μια μεγάλη εορτή της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της, πίστης, ελπίδας και αγάπης. Αυτές μόνο σαν λέξεις, η κάθε μια είναι μια φιλοσοφία ζωής. Εάν τις κατανοήσουμε, αλλάζει πραγματικά, πέρα από το ομολογιακό στίγμα και νόημα, η ζωή μας η ίδια. Σοφία θέλει δουλειά πολύ, ταπεινότητα, αγώνα, πίστη, πάνω απ' όλα, εγώ το ομολογώ δημόσια, μέσα από την Ορθοδοξία, το Χριστό, την Παναγιά και τους Αγίους μας και όλα τα της Εκκλησίας. Ελπίδα, ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, για ένα καλύτερο σήμερα, για μια καλύτερη ζωή, ποιοτικότερη, δημοκρατικότερη, ανθρώπινη. Και φυσικά αγάπη, η μέγιστη διδαχή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αλλά και του πρώτου μετά τον ένα, όπως λέει η Ορθοδοξία μας, η Εκκλησία μας, του Αγίου Παύλου, προς την Κορινθίου, στην πρώτη επιστολή. Ανώτερη όλων είναι η αγάπη, διότι αν δεν έχουμε αγάπη, να το πω λίγο ποδοσφαιρικά, λίγο λαϊκά, είμαστε κύμβαλα αλλαλάζοντα. Δηλαδή, τενεκεύες που κάνουμε πολύ θόρυβο απλά. Άρα, με αυτά τα μηνύματα, θα έλεγα τα καρδιακά, θεολογικά, φιλοσοφικά, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ποιους φίλους, ποιες φίλες, ποιους ανθρώπους ξεχωριστούς θα έχουμε σήμερα κοντά μας. Θα έχουμε κοντά μας τον Χρήστο τον Μπατσιά από τη Χαλάστρα, ένας κορυφαίος φοροτεχνικός, ειδικό σε θέματα του πρωτογενή τομέα, πρώην αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Φοροτεχνικών Ελλάδος, όπου θα μας ενημερώσει για τα θέματα, τα επίγοντα, όπως τι συμβαίνει με τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ και τι συμβαίνει με την ψηφιακή διακίνηση πλέον των αγροτοκτηνοτροφικομελισσοκομικών αλλιευτικών προϊόντων. Πάρα πολύ σημαντικό. Στη συνέχεια θα συνδεθούμε με την επανομή, όπου μας περιμένει ο καλός φίλος, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Επανομής, για τις δράσεις αυτών των ημερών και τις επόμενες, τι σχεδιάζουν. Να πάμε στην πανέμορφη μετέπειτα Περιστερά, όπου μας περιμένει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ο Δημήτρης Οντισλής, να μας πει τα της κοινότητας, ένας τόπος ξεχωριστός και της μεγάλης γιορτής που ετοιμάζουν αύριο όσον αφορά τη γιορτή Γάλακτος. Μετέπειτα να πάμε σε κάτι ξεχωριστό, μοναδικό και ως τόπος, Αγία Παρασκευή, του Δήμου Θέρμης στο χωριό, όπου η εκλεκτή πρόεδρος της κοινότητας αλλά και του Πολιτιστικού Συλλόγου, η κυρία Μαρία Τζουβάκα, θα μας πει για τη γιορτή σπανακιού και όχι μόνο, αλλά και τα της κοινότητας. Το μεγαλύτερο σπανάκι όσον αφορά την πίτα, όσον αφορά όλη αυτή την ιδέα που την κάνουν πράξη σε όλη την Ελλάδα. Μετέπειτα να πάμε στο Καλοχώρι,
όπου ένας ξεχωριστός εκπαιδευτικός, γυμναστής, πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Αρτέμιδα, χοροδιδάσκαλος, κορυφαίος, ο Δήμητρος Κυριζής θα μας ενημερώσει για το Flamingo Run, μια τεράστια εκδήλωση η οποία θα ξεκινήσει σύντομα στο Καλοχώρι και εκείνο τον μοναδικό βιοτόπο. Και μετέπειτα να πάμε και στο ιστορικό Ζαγκλιβέρι, όπου εκεί υπάρχει μια πανδεσία χρωμάτων, χορευτικών συγκροτημάτων, χαράς, ψυχής, καρδιάς, κάτι ανεπανάληπτο, όπου ξεκινάει πλέον αυτές οι μέρες, ήδη δηλαδή από το γίνονται προετοιμασίες, από αύριο, Σαββάτο, θα γίνει η κορύφωση όλων των εκδηλώσεων, όπου θα μας μιλήσει η πρόεδρος, η κυρία Κατερίνα Χατζηελευθερίου. Δημήτρη, με τον Δημήτρη Σιωσδήμο στο πλευρό, ξεκινάμε την εκπομπή ακούγοντας ένα ωραιότατο ελληνικό, μακεδονικό μουσικό τραγούδι, άκουσμα μέσα από την μπάντα Εντόπικα.

0: Αγαπητέ μου Χρήστο, καλησπέρα, καλό φθινόπωρο.
1: Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο.
0: Και καλές παραγωγές, ήδη η συγκομιδή εκεί στον εξαίρετο και μοναδικό, αλλά λίγο στεναχωρεμένο θα έλεγα αυτή την περιοχή, ιδιαίτερο σου τόπο, τη Χαλάστρα, αλλά γενικότερα του Δήμου Δέλτα, του Δήμου Χαλκιδόνος, γιατί οι παραγωγές είναι ίδιες. Τι νέα έχουμε, όσον αφορά τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ, πού βρισκόμαστε?
1: Εδώ λοιπόν υπάρχουν προβλήματα. Στην καινούργια εφαρμογή, έχουν κάνει μια νέα εφαρμογή.
0: Δηλαδή.
1: Καταρχάς, εγώ να σου πω συγχαρητήρια για το μουσική που ακούγα προηγουμένως. Έτσι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μουσική.
0: Σε ευχαριστώ. Μαζί με τον Δημήτρη εδώ διαλέγουμε ό,τι μπορούμε
1: για
0: να δώσουμε χαρά λίγο στις ψυχούλες μας.
1: Έτσι, έτσι. Κοίταξε, Γιώργο, έχει γίνει μια καινούργια εφαρμογή. Έτσι. Αυτή η καινούργια εφαρμογή, όπως όλες οι καινούργιες εφαρμογές, έχουν προβλήματα. Αυτή λοιπόν εφαρμογή. Και όλη η νομολογία η οποία έρχεται αρχίζει και βάζει διάφορες ευθύνες σε κάποιους. Πρώτη ευθύνη η οποία βάζει στους υπαλλήλους των ΚΙΔ, αυτών που κάνουν αυτές τις δηλώσεις.
0: Αυτό τι σημαίνει?
1: Τι
0: σημαίνει αυτό? Τους βάζει ευθύνη, δηλαδή θέμα υπογραφής, θέμα ό,τι συμβαίνει, εσείς υπεύθυνος.
1: Ποιος ανέβασε την δήλωση για το ΟΣΔΕ? Το ΚΙΔ του Χρήστου του Πάτσια. Ποιος υπάλληλος είναι? Ο κύριος Γιώργος.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν εκεί και λέει, δώσ' μου το ΚΑΕΚ. Το ΚΑΕΚ, όπως έχουμε δει και άλλη φορά, είναι το χαρτί το οποίο είναι γραμμένο, πιο πράγμα, αυτό που είναι στο χτηματολόγιο. Όποιο χωράφιο λοιπόν είναι καθαρά και έχουν γίνει μεταβιβάσεις κανονικά κτλ, βλέπεις το ΚΑΕΚ και το συνδέεις με το χωράφι. Όποιο χωράφιο είναι από κληρονομιά και δεν έχουν μεταφερθεί στους κληρονόμους, γιατί δεν κάνανε, γιατί υπάρχουν προσύμφωνα, γιατί νόμιμα το προσύμφωνο δηλώνεται στο Ε9, κάνω ένα προσύμφωνο εγώ με κάποιον αγρότη. Παίρνω ένα χωράφι. Με προσύμφωνο όμως. Δεν έχω κάνει διαδικασία. Αυτό κατευθείαν το αγροτεμάχιο το πετάει εκτός χρηματοδότησης. Εκτός ΟΣΔΕ. Το βλέπει ο υπάλληλος. Του δείχνει στο Ε9. Του δείχνει στα συμφωνητικά. Έτσι. Λέει ο υπάλληλος, εγώ αν δεν μου φέρεις το ΚΑΕΚ, δεν σου υπογράφω. Γιατί θα πληρώσω πρόστιμο και θα χάσω και τη δουλειά μου για 2 μήνες. Άρα λοιπόν
0: είναι πολύ σοβαρά. Είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά.
1: Σαφώς και είναι σοβαρό. Δεύτερο θέμα. Τα μισθωτήρια σήμερα λέει ότι πρέπει να είναι μέχρι τις 31 Πέμπτου. Και γιατί να είναι μέχρι 31 Πέμπτου τα μισθωτήρια? Σήμερα κάνουν το ΟΣΔΕ, γιατί συνήθως οι αγρότες τι κάνουν? Όταν είναι να κάνουν το ΟΣΔΕ, πάνε στο διοκτήτη, λέει παιδιά, κάνουμε το μισθωτήριο για την επόμενη εισοδεία. Έτσι. Και τα κάνουν τώρα. Όχι, λέει, τώρα δεν το δεχόμαστε. Πρέπει να είναι μέχρι 31 Πέμπτου κατευθυμένο. Το οποίο να έχει στεγνήσει υπογραφής. Μην το ανεβάζει.
0: Χρήστο μου, μια ερώτηση. Δηλαδή, ενώ είπαμε ότι οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ ξεκινήσανε πολύ καθυστερημένα, όμως η ημερομηνία λήξης είναι ο Μάιος.
1: Ναι.
0: Άρα, ναι. Με αυτή την προϋπόθεση όμως, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Στο μισθωτήριο φέρνει τότε. Ναι, ρε φίλε, εγώ δεν το έκανα τότε, γιατί δεν έχεις έτοιμο τότε. Το κάνω σήμερα.
0: Ναι.
1: Του λέει το κάνεις ηλεκτρονικό. Μα ηλεκτρονικός το κάνω σήμερα. Όχι, πρέπει να είμαι 31 Πέμπτου. Ρε παιδιά, γιατί είμαι 31 Πέμπτου, σήμερα το κάνω. Έρχεται λοιπόν μια διαταγή και λέει, δεχόμαστε και χειρόγραφα. Οκ, ένα σφαίρο με το χειρόγραφο. Ναι, αλλά πρέπει να έχεις γνήσιο υπογραφής με 31 Πέμπτου. Εκεί λοιπόν κουμπλάρει και αυτό το σύστημα. Αυτό σου λέω ξανακουμπλάρει στον υπάλληλο, ο οποίος κάνει τον έλεγχο. Και λέει, ο υπάλληλος εγώ δεν υπογράφω, δεν το ανεβάζω αυτό. Έχουμε λοιπόν ένα θέμα εκεί. Έχουμε ένα θέμα με το ΚΑΕΚ και έχουμε...
0: Με το ΑΤΑΚ?
1: Το ΑΤΑΚ δεν το δέχονται. Θέλουν το ΚΑΕΚ.
0: Δηλαδή το καταργούνε το ΑΤΑΚ δηλαδή?
1: Έτσι όπως είναι στην εφαρμογή δεν θέλουν το ΑΤΑΚ.
0: Θέλουν το ΚΑΕΚ.
1: Θέλουν το ΚΑΕΚ. Και ξαναλέω παράδειγμα. Έχω προσύμφωνο. Ο νόμος με επιτρέπει να το έχω προσύμφωνο όσα χρόνια θέλω. Δεν μου λέει κανένας κάντο τώρα. Εγώ προσωπικά έχω ένα αγροτεμάχιο με ένα προσύμφωνο. Το ΑΤΑΚ είναι σε μένα. Γιατί εγώ το δηλώνω, εγώ πληρώνω το ΕΦΙΑ. Το ΚΑΕΚ είναι στον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Με ποιον κάνει μισθωτήριο ο αγρότης? Με μένα. Δεν το δέχεται. Άρα το χωράφι βγαίνει εκτός επιδότησης. Και μετά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει ψηφιοποίηση του χτηματολογίου, το οποίο είναι με ποσοστά. Δηλαδή, το θεματολόγιο λέει, έχουμε ένα γολτεμάχιο 100 στρέμματα, 25% έχει το ένα το παιδί, 25% το άλλο το παιδί, 25% το άλλο το παιδί, 25% η μάνα. Σωστά.
0: Ναι,
1: δεν προσδιορίζει ποιο 25%. Εμείς όμως στο χωριό έχουμε προσδιορίσει ο καθένας τι έχουμε να τι έχουμε. Και αυτό δεν είναι τώρα, είναι χωράφια παλαιότερων
0: ετών, ετών, ετών, ετών.
1: Δεν είναι συγγενείς αυτοί. Είναι ολόκληροι, ξέρω εγώ, πουλήθηκαν, κάνανε, που προσδιορίστηκαν ακριβώς. Το χτιματολόγιο όμως παίρνει ποσοστό. Δεν παίρνει το ΑΤΑΚ, το ε9. Παίρνει ποσοστό αυτού του συμβολέου. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι σήμερα στο ΟΣΔΕ και υπάρχει καθυστέρηση, αρκετά μεγάλη, και πάρα πολλά αγροτεμάκια θα βγουν εκτός. Το οποίο είναι νόμιμα κατά τα άλλα, έτσι. Νόμιμα, κανόνα κατά νόμιμα.
0: Αυτό δηλαδή με αυτόν τον
1: τρόπο.
0: Χρήστο μου, με αυτόν τον τρόπο μπαίνει μια τάξη ή τελικά όμως δημιουργείται μια μεγάλη αταξία και σε βάρος των αγροτών, των παραγωγών.
1: Ναι, ωραία. Βάζει μια τάξη που? Βάζει μια τάξη στους αυτούς που έχουν ενδεικτυωσιακά. Εγώ που είμαι αγρότης, δεν μπορώ να επιμείνω σε αυτό που μισθώνει το χωράφι να πάει να κάνει αποδοχή από τον πατέρα του.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Γιατί δεν μπορεί να μην έχει χρήματα.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Δεν είναι χρήματα να κάνει αποδοχή ο άνθρωπος. Και τα αφήνει. Και τον καλέσει η φορεία μετά από 1, 2, 3, 5 χρόνια. Εγώ που γιατί να το επιβάλλω? Βάζει τάξεις που? Βάζει τάξεις στους κληρονόμους και δεν πληρώνει αγρότες. Καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Να βάλω τάξη είναι πού?
0: Και
1: το ΟΣΔΕ είναι για τους αγρότες.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι για το κλιματολόγιο.
0: Έτσι, είναι δύο πράγματα ξεχωριστά.
1: Δεν είναι διαφορετικά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Γιατί λοιπόν με παίρνεις αυτό το πράγμα με ένα σαν μονάδα μέτρηση? Με δεδομένο ότι έχεις μετρήσει από πάνω από το Google, έχεις καρτογραφεί στα προηγούμενα χρόνια, έχεις όλο τον κάμπο σε υπολογιστές, έχεις όλο τον κάμπο σε πράγματα που είναι δεδομένα. Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο ζητάς να παρανομήσεις. Αυτοί τώρα τι κάνανε, καήκανε στο χειρόφι σαν και το γιαούρτι. Μα τους παιδιά γιαούρτι, είναι όχι, δεν το φυσήξουμε. Αλλά τι να φυσήξουμε,
0: πόσο θα το φυσάμε, δεν θα φάμε ποτέ γιαούρτι.
1: Ναι, και δεν θα πάρει, και δεν θα πάρουν οι άνθρωποι ρωτήσεις.
0: Ακριβώς έτσι. Και το άλλο, ένα άλλο που αυτή τη στιγμή συζητιέται γύρω από τις ψηφιακές, διακινήσεις
1: πρέπει
0: των προϊόντων, αυτό είναι τεράστιο. Τι ακριβώς είναι?
1: Αυτό, Γιώργο μου, είναι που λέει μάθε γέρο γράμματα. Δηλαδή, πλέον, παλαιότερα συνηθισμένο ήταν, πήγαινε κάποιος ταραζονιστής, έκοβε ένα, πήγαινε θέληση ένα χωράφι, πώστε με δελτία αποστολής δικά του, γιατί ήταν δικά του τα μηχανήματα, στους συνεταιρισμούς και το παραλάβαινε ο συνεταιρισμός για το όνομα του αγρότη το οποίο έκοβε. Και έπιανε και το θεραζονιστή και τον αγρότη και τον συνεταιρισμό ή και τον έμπορο. Σήμερα σου λέει, όχι, δεν θέλω τον θεραζονιστή, θέλω το παραστατικό να το κόβει αυτός που έχει την κυριότητα. Ποιος λοιπόν? Ο αγρότης. Okay. Πάμε να κόψουμε δελτίο αποστολής του αγρότη. Υπάρχουν αγρότες, έτσι, οι οποίοι έχουν, ξέρω εγώ, τα αγροτεμάχια, είναι διάσπαρτα στον κάμπο. Ένα είναι, ξέρω εγώ, σε αποστάσεις τεράστιες μεταξύ τους. 30 χιλιόμετρα, δηλαδή ένα είναι στη Βραχιά, το άλλο είναι στη Σύνδο.
0: Έτσι.
1: Και μπορεί την ίδια στιγμή, και το άλλο είναι στα Κείμενα, στα Μάλγαρα, μπορεί την ίδια στιγμή να αλωνίζει δύο διαφορετικές θεραζονιστικές, να κόβουν τα σορτά και ταυτοχρόνως το φορτώνουν. Πού ακριβώς θα είναι ο αγρότης για να εκδώσει το παραστατικό?
0: Ψηφιακό.
1: Ψηφιακό, αλλά πού θα είναι, στο σπίτι του και
0: πού θα είναι ακριβώς? Τι, θα έχει το λάπτοπ μαζί του εκείνη τη στιγμή,
1: ναι,
0: και, όλο,
1: ναι,
0: την, και όλη την εξειδίκευση για να το κάνει.
1: Το κινητό και θα γεμάει από εδώ και από εκεί. Και κόβει το βράδυ. Γιατί δεν θέλω να ζωνιστείς, εγώ πάω να κόψω. Έχω ένα χωράφι, τελειώνω, μπαίνω 8 η ώρα το βράδυ, 9 η ώρα το βράδυ. Δεν το κόβω, δεν
0: δηλαδή σε παρακαλώ πολύ, πολύ πολύ πολύ λαϊκά, δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με την διακίνηση αγροτικών προϊόντων, αυτά φυσικά φαντάζομαι είναι και για τους μελισσοκόμους, είναι και για τους κτηνοτρόφους.
1: Οτιδήποτε μεταφέρεται πρέπει να, εκτός αυτούς που δεν έχουν βιβλία, που είναι στο ειδικό καθεστώς, αυτοί δεν χρειάζεται να έχουν τίποτα.
0: Τώρα βάζεις ένα προβληματισμό. Όταν λες ειδικό καθεστώς, τι εννοείς? Μπορούμε σε ένα λεπτό να το αναλύσουμε?
1: Είναι στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, που απαλλάσσονται το ΦΠΑ γιατί έχουν κάτω από 15.000 τζίρο και κάτω από 5.000 επιδοτήσεις. Αυτοί μπαίνουν σε ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και δεν θέλει από αυτούς να επιδοτούν παραστατικά.
0: Σιγά σιγά θα μειωθεί η παραγωγή και όλοι θα είμαστε κάτω από τις 15.000.
1: Τι να σου πω, αυτό ισχύει. Έτσι, γιατί έχουμε σοβαρά προβλήματα παραγωγής.
0: Ακριβώς έτσι. Όταν όλες αυτές οι δυσκολίες θα γίνουν τεράστιες, δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί ο αγρότης, ο παραγωγός. Δεν θα εξουθενωθεί.
1: Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια απαξίωση στον κάμπο και τι παραγωγές δεν υπάρχουν. Τιμές είναι χαμηλές. Δίνει κάποια επιδόματα για να σώσω τις προηγούμενες χρονιές. Έτσι, ναι, αυτό όμως έχει δημιουργήσει στους αγρότες ήδη.
0: Πώς θα σωθεί, βέβαιος, το ταμείο είναι μείον.
1: Να σκεφτείς ότι μια θεραζονιστική μηχανή, έτσι, η σύνηθες πρακτική ήταν θέλω 10% του δικαιώματος. 10% δικαιώματος έβγαζα 1 τόνο στο στέμ, το 10% ήταν 100 κιλά. 100 κιλά με 40 ευρώ, έπαιρνες, ξέρω εγώ, 20 ευρώ, 4-5, 20 ευρώ, 30 ευρώ το στέμμα. Με την τιμή που έχει σήμερα το κάψιμο,
0: έχει περάσει τα 2 ευρώ.
1: Φτάνει η θεραζονιστική να έχει κόστος καυσίματος, κόστος καυσίματος, έτσι, ανά στρέμμα, 27-25 λεπτά. 25 λεπτά, τι ακριβώς να κόψει, δηλαδή να πάρει τι, να πάρει 30 και να κόψει 27 να πληρώσει
0: μα
1: το πετρέλαιο.
0: Μα έχουν ανέβει τα πάντα, υπάρχουν φθορές, η θεραζονιστική μηχανή είναι μέσα στα χώματα, μέσα που λέμε σε δάφη, όχι ίσια, που σημαίνει ότι υπάρχουν καταστροφές ανταλλακτικών, ελαστικών, της ίδιας της μηχανής.
1: Όταν λοιπόν έχεις ένα κοστολόγιο τέτοιο, γιατί μια θεραζονιστική μηχανή έχει 2 τόνους πετρέλαιο, όταν θέλεις για 2 τόνους 4 χιλιάρικα από 2 ευρώ το τόνο, τόσο πάει, 2 ευρώ δεν πάει.
0: Ακριβώς έτσι, έτσι, έτσι.
1: Άρα θέλει 4 χιλιάρικα για να πάει να κόψει ένα χωράφι. Όταν πέρυσι ήταν στα 130, 140, 150 και τώρα πήγε στα 220, καταλαβαίνεις το κόστος έχει φύγει πάρα πολύ ψηλά. Άρα δημιουργούνται φοβερά προβλήματα. Πρέπει το ρύζι, αυτός που είναι παραγωγός ρυζιού, καλαμπόκι, βαμβάκι, αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Στα αυτοχρόνους τους βάζεις όλους αυτούς σε μια ψηφιακή εποχή να κόβεις δελτία αποστολής. Μην λέω ότι είναι κακό αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι και η πανάκια, δεν σώζεσαι με αυτό το πράγμα. Και έπρεπε αυτό στο σημείο το οποίο το παραλαμβάνεις να γίνεται παραλαβή. Ευτυχώς βέβαια Γιώργο, φέτος κάναν τα δελτία παραλαβής να έχουν αξία. Ενώ μέχρι πρώτη δεν είχαν αξία. Φέτος λοιπόν το δελτίο παραλαβής θα ανεβαίνει το πραγματικό τονάζε πάνω.
0: Είναι πολύ γιατί σημαντικό Γιώργο, αυτό. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι αλήθεια ότι είναι κάτι που δεν διόρθωσε. Απλώς το θέμα είναι τι. Θα κόψω ένα δελτίο αποστολής το οποίο δεν θα έχει πάνω αξία, δεν θα έχει κιλά, θα έχει γράφω ένα ποσό 5 τόνους και θα λέει προζύγηση. Γιατί ρε να το κόψω. Για ποιο λόγο, αφού δεν το παραλάβει ο άλλος. Λέει γιατί δεν γίνονται σωστές, μα πού δεν γίνονται σωστές, σε ποια προϊόντα, να δούμε τα προϊόντα. Να δούμε τα προϊόντα. Πού δεν γίνεται να το διορθώσουμε. Δεν είναι όλα τα προϊόντα το ίδιο.
0: Όλα μπαίνουν σε ένα τσουβάλι.
1: Δεν μπαίνουν σε ένα τσουβάλι όλα μαζί, μα δεν
0: και
1: γίνεται.
0: Και πλέον μετά θα έρθει η αταξία. Θα έρθει η αταξία.
1: Ακριβώς, έχετε αταξία. Έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα, Γιώργο, το οποίο δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσουν οι αγρότες.
0: Τι θα πω, με υπομονή, με οργάνωση, με αλληλεγγύη, μέσα περισσότερο οργάνωση, πλέον θα έλεγα συνεταιριστική ομάδων, ναι, παραγωγών, συνεταιριστικών αγροτικών συλλόγων.
1: Να μην γίνω, Γιώργο μου, μάντης κακών. Προβλέψτε,
0: και με αυτό να κλείσουμε, αν και δεν είναι καλό να κλείσουμε με τα
1: μαντάτα
0: κακά, να πούμε κάτι καλό.
1: Ας ελπίσουμε οι παραγωγοί μας να βγάλουν το ρύζι ή τα ρύζια ή όλες οι παραγωγές μας να έχουν καλά εισοδίες και να έχουν και μια πολύ καλή τιμή που φέτος προμηνύεται ότι είναι καλύτερη από την περσινή για πολλούς και διαφόρους λόγους.
0: Αυτό είναι
1: αρκεί
0: πολύ
1: να
0: θετικό.
1: Να βγάλουν καλές παραγωγές.
0: Ναι. Αυτό είναι
1: αρκεί
0: πολύ
1: να
0: θετικό.
1: Καλές να γιατί πω... επιδοτήσεις πλέον Γιώργο δεν υπάρχουν. Αυτό να το ξεχάσουν. Υπάρχει μια βασική και τελειώνει η ιστορία.
0: Οπότε θα παλέψουμε δηλαδή με τα πραγματικά γεγονότα, με τα πραγματικά έτσι, νούμερα, πλέον στρέμματα και κιλά. Οπότε όμως είναι ανηφορική και αυτή η διαδικασία. Είναι και αλλαγή κουλτούρας. Όμως αυτή θα είναι πλέον η μελλοντική πραγματικότητα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Τίποτα και όλο
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη μου, να συνδεθούμε με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Επανομής, τον πρόεδρο, τον καλό του φίλο, τον Σπύρο, τον Ζέρβα. Ήδη όμως φτάσαμε... Ακριβώς, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα των απαραίτητων πληροφοριών και διαφημίσεων και να ακούσουμε και ένα ωραίο το τραγούδι από τον Στέλιο Καζαντζίδη παλιάς εποχής, για την ομορφιά μας, για την πόλη μας, για την πρωτεύουσα Μακεδονίας, για τη Θεσσαλονίκη μας. Θεσσαλονίκη μου.
2: Plus 99,4.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Αχ, πως νοστάλγησα να ξαναρθώ κοντά σου κι ας ξεψυχήσω μπρος στον πύργο το λευκό.
1: Αγαπητέ μου Σπύρο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλό φθινόπωρο.
2: Εσείς καλό φθινόπωρο να έχουμε και καλή ακαδημαϊκή χρονιά.
1: Ναι, γιατί ως εκπαιδευτικός εσύ είσαι από τους μπροστάριδες της αγωνίας γονιών και μαθητών να είναι η χρονιά, η εκπαιδευτική, θα έλεγα όχι απλά ωφέλιμη, να είναι ανάταση ψυχής και ωφέλεια με όλη, θα έλεγα, τη σημασία της λέξης καρδιάς.
2: Ναι, και δημιουργική και χρήσιμη, ναι.
1: Φίλε μου, επανομή, πολιτικός σύλλογος. Η περίοδος τώρα είναι έντονη για σας. Δώσε μας το στίγμα.
2: Τώρα είναι η περίοδος εγγραφών για τα τμήματά μας. Ήδη κάποια τμήματα έχουν ξεκινήσει βέβαια από αρχές Σεπτέμβρη.
1: Όπως
2: η παραδοσιακή χορή ενηλίκων, η χοροδία και τα θεατρικά εργαστήρια και η ποντιακή χορή. Και από 8
1: ξέρεις, ξεκινάει... ξέρεις μια παύση άνω τελεία, η ποντιακή χορή στην επανομή, την ιστορική, τη μακεδονική, την ντόπια, ακούγεται λίγο πόσο δηλαδή είστε, θα έλεγα έτσι, προχωρημένοι μέσα από τον πολιτισμό, τη μίξη όλων των εθνοτοπικών ομάδων, μια ράτσα είμαστε όλοι Έλληνες και λες στην επανομή μαθαίνουμε ποντιακούς χορούς.
2: Ναι, όντως. Ήταν μια πρωτοβουλία δύο γυναικών που είναι μέλη του Δέλτα Σίγμα και είναι ποντιακής καταγωγής. Και είπαμε να το δοκιμάσουμε και τελικά είχε μεγάλη απήχηση. Θα κάνουμε και ένα παιδικό τμήμα τώρα από Οκτώβρη.
1: Με ποντιακούς χορούς.
2: Ναι.
1: Παναγιά μου, είστε, τι θα πω τώρα, παραδειγματικοί.
2: Ναι. Να είσαι καλά. Και από Οκτώβρη μετά ξεκινάει και το τμήμα μοντέρνου χορού για κορίτσια. Ο σύγχρονος χορός για γυναίκες έχει ήδη ξεκινήσει στα μέσα Σεπτεμβρίου και σιγά σιγά όλα τα τμήματα παίρνουν το δρόμο.
1: Είναι υπεύθυνοι, είναι παλιοί συνεργάτες, θα ναι, έλεγα ναι. Οι χοροδιδάσκαλοι, οι γυμναστές, όλοι αυτοί δηλαδή που θα αναλάβουν την εκπαίδευση.
2: Ναι, είναι οι συνεργάτες που είχαμε και πέρυσι. Ο χοροδιδάσκαλος είναι ο Γιώργος Μπαραχάνος στους παραδοσιακούς και η Φωτεινή Μπουκουβάλα στο ποντιακό κομμάτι των παραδοσιακών χωρών. Η Ευτυχία Βογιατζή είναι στην μεικτή χοροδία ενηλίκων. Η Λίζα Αναχωρίτη είναι στα θεατρικά εργαστήρια, η Κατερίνα Νικολάου στο μοντέρνο χορό για κορίτσια και η Κατερίνα Τσιάρα στο σύγχρονο χορό για ενήλικες γυναίκες.
1: Μιλάμε για ένα team εξαίρετων ανθρώπων που έχουν μέσα τους το εμείς, που έχουν μέσα τους την αγάπη και τη διάθεση για διάδοση και για μεταλάβαση αξιών μέσα τους παραδοσιακούς χορούς. Κάτι θα έλεγα το οποίο έχετε στα σκαριά σαν σκέψεις πιο μεγάλο.
2: Τώρα ξεκινώντας ξεκινάμε μια εκδήλωση έναρξης, ας το πούμε έτσι, μια εκδήλωση καλέσματος προς τα νέα μέλη να έρθουν στο σύλλογό μας, να δουν τα τμήματά μας, να χορέψουν και να τραγουδήσουμε. Είναι ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα τώρα την Κυριακή 11 Οκτωβρίου με τη χοροδία θα τραγουδάει τραγουδία του Ζαμπέτα και το χορευτικό θα χορεύει και έπειτα θα γίνει και ένα μικρό γλεντάκι.
1: Να κάνουμε και το κάλεσμα αυτό, τι ώρα ακριβώς θα είναι, είπαμε, Κυριακή.
2: Κυριακή 10 Οκτωβρίου θα είναι περίπου κατά τις 7, λέμε, 6.30-7 κάπου εκεί, γιατί τώρα είναι και νωρίτερα. Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί με έναν τρόπο γυρίζεται τις θύμησες των παλιών πίσω, των νέων να μάθουν. Και μέσα από όλη αυτή, θα έλεγα, την πανδεσία, τη μουσική του χθες, είμαστε κοντά με έναν τρόπο στον ελληνισμό, με έναν άλλον τρόπο δηλαδή, μέσα από την τέχνη. Γιατί η μουσική, ναι, το τραγούδι είναι
2: στην
1: τέχνη.
2: Ουσία, ναι, προσπαθούμε να παντρέψουμε το παραδοσιακό κομμάτι, γιατί είμαστε τμήμα παραδοσιακών χορών, με τη χοροδία η οποία είναι έντεχνη χοροδία, τραγουδάει έντεχνα και λαϊκά. Οπότε προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο, να δείξουμε ένα μέρος της δουλειάς μας με τα δύο αυτά τμήματα να συνεργάζονται.
1: Η χοροδία περίπου πόσα άτομα έχει?
2: Η χοροδία είναι γύρω στα 40 άτομα.
1: Πολύ μεγάλος αριθμός.
2: Είναι ωραία χοροδία, έχει 4 φωνές, έχει μπάσους, τενόρους, άλτο και σοπράνο, βγάζει τετραφωνίες, συμμετέχει σε φεστιβάλ, είναι πολύ καλή, ναι.
1: Ετοιμάζετε κάτι, κάνα ταξίδι για συμμετοχές έξω από τα όρια τώρα, του νομού Θεσσαλονίκης?
2: Η χορδία συμμετέχει τώρα στο ΠΑΜΑΚ, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τραγουδάει εκεί και υπάρχει μια σκέψη, ακόμα είναι νωρίς, να πάμε στην κάτω Ιταλία, ίσως στα χωριά τα ελληνόφωνα εκεί, να κάνουμε μια...
1: Στη Μάγνα Γκρέτσια, είπαμε, στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Μεγάλη Ελλάδα.
2: Αυτό είναι λίγο δύσκολο, θέλει προετοιμασία και διαθεσιμότητα από τους χοροδούς βέβαια.
1: Θα τα καταφέρετε, θα τα καταφέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση, θα τα καταφέρετε. Γιατί κάνετε έργο, θα έλεγα, ποιότητας και μέσα από τη στήριξη του ενός στον άλλον και της θύμησης της παράδοσης. Και μόνο που σκέφτεστε να πάτε κάτω στην κάτω Ιταλία, στη Μάγνα Γκρέτσια, στη μεγάλη παλιά Ελλάδα, αυτό είναι ένας φωτοδότης, είναι ένας φάρος, ένας μαγνήτης που σας τραβάει. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα πάτε.
2: Έτσι θέλω να πιστεύω και εγώ, έτσι θέλω να πιστεύω και εγώ, ναι. Να πάμε και εκεί.
1: Τώρα με εγγραφές όσον αφορά τα τμήματα, πώς πάτε?
2: Πάμε καλά, εντάξει, είναι στην ουσία τα περσινά παιδιά που συνεχίζουν με μικρές προσαφαιρέσεις, έρχονται, φεύγουν.
1: Μικρά παιδιά έρχονται στα τμήματά σας?
2: Έρχονται από πρώτη δημοτικού.
1: Από πρώτη δημοτικού,
2: Ναι, ναι, παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν μπορούμε να πάρουμε. Γιατί μετά θέλουν αυτά και άλλη, φροντίδα, ακόμα και
1: ναι, αλλά...
2: να πάνε τουαλέτα, να κάνουν διάφορα.
1: Ναι, αλλά όμως πρώτη δημοτικού είναι παιδάκια 6-7 χρονών.
2: Είναι παιδάκια, ναι, ναι, ναι.
1: Βλέπεις,
2: είναι παιδάκια.
1: Βλέπεις εκεί ότι οι γονείς αυτή τη σκέψη, αυτή την ενέργειά σας, τη στηρίζουν. Θέλουν να βάλουν τα παιδάκια τους σε αυτή τη διαδικασία, να ξεκολλήσουν από τα μη και τα όχι μέσα στο σπίτι και από τα κινητά και από την τηλεόραση.
2: Ναι, ναι, μας στηρίζουν και τους ευχαριστούμε και γι' αυτό, για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και με την ευκαιρία να ενθαρρύνω, να καλέσω και άλλους γονείς να στείλουν τα παιδιά τους, να κάνουν κάτι δημιουργικό, κάτι ωφέλιμο, να φύγουν λίγο από τη μονοτονία της οθόνης και της πολυθρόνης κτλ. Να κάνουν κάτι, να έρθουν σε επαφή με άλλα παιδιά συνομήλικα, να μάθουν να συνεργάζονται, να κάνουν όμως τα πράγματα μαζί. Θα είναι χρήσιμο δηλαδή και για την διάπλαση και την...
1: Και ως εκπαιδευτικός εσύ και ως εκπαιδευτικός το γνωρίζεις καλύτερα από όλους, η κοινωνικοποίηση μέσα από δράσεις που έχουν με την, θα το πω έτσι, την έννοια την αρχαιοελληνική, μέσα από την αγαθότητα, δημιουργεί μια διάπλαση πνευματικού ανθρώπου. Και όταν γυμνάζουμε και το σώμα...
2: Ναι, ακόμα καλύτερα φυσικά. Φαίνεται και στις επιδόσεις στις σχολικές, παιδιά που κάνουν πολλαπλές δραστηριότητες, καταφέρνουν και μεγαλύτερες επιδόσεις στο σχολείο. Γιατί ανοίγουν λίγο οι ορίζοντες, οι πνευματικοί και τα ενδιαφέροντά τους.
1: Και ξεδίδουν τα παιδιά.
2: Ναι, καλά, φυσικά.
1: Μα είναι μέσα στο σπίτι και όλο είναι με το μη, με το όχι. Και κάποια στιγμή αγανακτεί και ο μπαμπάς και η μαμά. Και πάρ παιδί μου λίγο παίξε με το κινητό. Ή ανοίξουμε λίγο τη τηλεόραση, κάποιο παιδικό έργο, να το πω έτσι, παιχνίδι. Το παιδί όλο είναι στην καταστολή. Όλο μη, όχι, όχι, όχι, πρόσεξε. Και βγαίνει και μια άγρια φωνάρα. Οπότε το καημένο τρομάζει. Ενώ μπορεί να πάει να μάθει εκεί να χορεύει από 5 χρονών.
2: Να εκτονωθεί εκεί.
1: Να εκτονωθεί.
2: Όλη την ενέργειά του εκεί.
1: Βεβαίως. Και θα αποκτήσει και κουλτούρα.
2: Ναι, φυσικά.
1: Ναι, οι άνθρωποι τώρα που είναι κοντά στους συλλόγους, χορεύουν παραδοσιακούς χορούς ή στη χοροδία. Εσείς έχετε και θεατρική ομάδα.
2: Έχουμε, ναι, έχουμε θεατρικά εργαστήρια, έχουμε

0: Σπύρο.
1: Μπας με υψηλούς Σπύρο. Άλλες φορές όχι.
0: Με πολύ σεβασμό. Με πολύ σεβασμό, ναι. Γιατί ξέρω την περιοχή, ξέρω τον τόπο. Εδώ μιλάμε για ένα μακεδονικό στολίδι παραγωγικό. Και φυσικά με τις γωνιές της θάλασσας που είναι μοναδικές. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πετύχετε. Και αυτό θα το πετύχετε. Διότι όπως είπες βάζετε στόχους υψηλούς, διότι μέσα από τους υψηλούς στόχους σίγουρα θα γίνουν γεγονότα, θετικά θα γίνουν δράσεις. Διότι αν δεν υπάρχουν οι στόχοι, τότε απλά θα είμαστε κατά κάποιο τρόπο ένα σύλλογος, θα έλεγα έτσι, να τον έχουμε. Ενώ τώρα τι κάνετε, σμπρώχνετε τα μέλη σμπρώχνουν εσάς, η τοπική κοινωνία σμπρώχνει όλη αυτή την προσπάθεια και όλοι μαζί σμπρώχνετε την πατρίδα, την Ελλάδα.
1: Εκεί πάει, ναι, γιατί όλο αυτό χρειάζεται και μια ανατροφοδότηση. Οπότε αυτό το εκλαμβάνουμε, είναι η αλήθεια. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει ανταπόκριση σε αυτά που κάνουμε εδώ στην επανομή, οπότε και εμείς το συνεχίζουμε με όρεξη, με ράκι και με κέφι πάνω απ' όλα.
0: Άρα, τελειώνοντας, να κάνουμε κάλεσμα για εγγραφές τους γονείς. Τι θες να τους πεις καρδιακά για όλα τα τμήματα και κυρίως εκεί τα παιδάκια, τα μικρούλια. Πώς θα τα βγάλουμε δηλαδή από το σπίτι έξω.
1: Κυρίως εκεί αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, να προσελκύσουμε, να καλέσουμε μικρά παιδιά στο σύλλογο από πρώτη δημοτικού όπως είπα. Οι εγγραφές είναι κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 6 με 8 στα γραφεία του συλλόγου πάνω από το ΚΑΠΗ. Έχουμε τμήματα όπως είπα, για παιδιά μιλάω τώρα.
0: Έχουν κάποιο μικρό κόστος για τα παιδάκια τα μικρά αυτά οι εγγραφές?
1: Η εγγραφή είναι, γράφει το γονιός μέλος στο σύλλογο. Και μετά υπάρχει μια μηνιαία συνδρομή περίπου είναι στα 10 ευρώ ή στα 15 ή στα 20 αναλόγως στο τμήμα και τις ώρες που κάνει το καθένα.
0: Τα γαριδάκια είναι πιο ακριβά.
1: Ναι, δεν είναι εδώ, ας πούμε στους παραδοσιακούς και στους ποντιακούς χώρους είναι 10 ευρώ το μήνα.
0: Τώρα τι είπαμε, τα γαριδάκια είναι πιο ακριβά και τα μη και τα όχι και με έσκασες. Ου, δεν μπορώ άλλο, αυτό στοιχίζει πολύ γιατί ακριβή είναι και τα φάρμακα, η ηρεμία δηλαδή από το φαρμακείο. Καλύτερο να πάνε να χορεύουν τα παιδάκια. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις να μιλήσω για το σύλλογό μας, για την επανομή, για τα τμήματά μας. Χαίρομαι πολύ να μιλάω γι' αυτό και να το κοινοποιώ και να το δημοσιοποιώ. Και μου δίνεις την ευκαιρία και σε ευχαριστώ.
0: Είναι μεγάλη χαρά και εμάς, γιατί αυτό είναι και ο ρόλος της εκπομπής. Είπαμε, η φωνή της Υπαίθρου είναι η φωνή δική σας. Είναι η φωνή, δεν θα πω του ξεχασμένου ελληνισμού, θα πω του πραγματικού ελληνισμού. Μέσα από τις αγωνίες, τις στεναχώριες, τις ανηφόρες, τις θύμησης και τις αναμνήσεις και τις διαιώνησης, είπαμε, των αξιών του ελληνισμού. Ό,τι κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό σας αξίζουν πολλά εύγε. Και εγώ ευχαριστώ φίλε μου. Να είστε καλά, να είστε καλά όλοι εκεί στην επανομή. Να είστε καλά. Δημήτρη μου, βλάχα βλαχοπούλα, να ακούσουμε ένα επιρωτικό τραγούδι και να συντονιστούμε πλέον δηλαδή με τον Δημήτρη τον Τισλή, ένα καλό φίλο, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Περιστεράς, όπου θα μας πει τα της Περιστεράς, τα της κοινότητας αυτού του μοναδικού τόπου και φυσικά της μεγάλης γιορτής Γάλακτος που ξεκινάει αύριο στην Περιστερά.

0: Αγαπητέ μου πρόεδρε, αγαπητέ μου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Δίμπαλα.
0: Είναι μεγάλη μου χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε.
0: Είναι χαρά πόρτιστα δική μου του καναλιού.

0: Αλλιού, γιατί εκεί στην ημιωρινή περιοχή της Περιστεράς κάνετε θαύματα. Θα κάνετε θαύματα γιατί αγαπάτε τον τόπο.
1: Πολύ ωραία λόγια που λέτε κάθε φορά.
0: Μα ένας να έρθει να μάθει τον τόπο εκεί πρέπει πλέον μετά να καθίσει, να ηρεμήσει εκεί στον πλάτανο, στα νερά, να μιλήσει με εσάς, τους απλούς ανθρώπους, τους εγκάρδιους. Και τι θα κάνει, απλά θα σας ερωτηθεί, θα σας αγαπήσει. Ότι έχει ανάγκη ένας άνθρωπος που έχει λίγο δηλαδή άλλες θα έλεγα σκέψεις πέρα από το κλινονάστη της Θεσσαλονίκης, της πόλης. Τώρα,
1: η Περιστερά είναι ένα από τα ορεινά χωριά του Δήμου Θέρμης και προσπαθούμε κάθε φορά να την έχουμε όσο γίνεται πιο όμορφη και να υποδεχτούμε τον κόσμο κάθε φορά, τους επισκέπτες για όλες τις εκδηλώσεις που έχουμε, για την εκκλησία μας, για γενικά για το κλίμα και για ό,τι άλλο προσφέρουμε τέλος πάντων.
0: Περίπου πόσους κατοίκους έχει μόνιμους η Περιστερά?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 650 μόνιμους.
0: Μόνιμοι. 650 μόνιμοι. Είναι πολύ καλός αριθμός.
1: Ναι, είναι ζωντανό χωριό, δόξα τω Θεώ. Πάμε προς το καλύτερο. Κρατήσαμε το σχολείο μας στο δημοτικό και το νηπιαγωγείο. Με μεγάλη προσπάθεια και από εμάς από την κοινότητα και από το Δήμαρχο τον κ. Παπαδόπουλο και γενικά το Δήμο, την βοήθεια που έχουμε, και προσπαθούμε όπως είπα και πριν κάθε φορά να είμαστε ένα τουριστικό μέρος, ένα ορεινό σημείο της Μακεδονίας, ένα παραδοσιακό χωριό με όλα τα καλά που προσφέρουμε σε ένα ορεινό χωριό.
0: Πρόεδρε μου, φίλε μου Δημήτρη, η πόλη γίνεται δυστυχώς ανυπόφορη. Η Περιστερά είναι ούτε μισή ώρα. Κάποιος να πει ότι φεύγω, πάω να βρω έναν τόπο όμορφο, με ωραίους ανθρώπους, που μου δίνει τη δυνατότητα να ζήσω εγώ και η οικογένειά μου. Όταν θα έρθει εκεί, μπορεί να πει ότι εγώ ζω εδώ, υπάρχουν τα μεταφορικά μέσα, τα λεωφορεία, τα δρομολόγια, υπάρχει ένα σχολείο, υπάρχουν κάποιο, ένα μπακάλικο, υπάρχουν, καλά οι ταβέρνες είναι διάσημες, της Περισταράς, δηλαδή υπάρχει μια ομαλή, κανονική, θα έλεγα, λειτουργική καθημερινότητα.
1: Βέβαια, βέβαια, όλα αυτά που είπατε ισχύουν. Η Περιστερά είναι ένας προορισμός για το Σαββατοκύριακο, γιατί είμαστε κοντά στη Θεσσαλονίκη, έτσι, όταν έχεις γύρω-γύρω από το χωριό σου 1 εκατομμύριο κόσμο, από μόνο το αυτό είναι στα σύν. Έτσι, δεν έχουμε και τα χωριά τα τόσο ορεινά γύρω-γύρω στη Θεσσαλονίκη τα πολλά. Η Περιστερά είναι ένα από τα λίγα λοιπόν χωριά που έχει όλα αυτά τα πράγματα που ζητάει ένας επισκέπτης, αλλά και ένας μόνιμος κάτοικος. Έτσι. Υπάρχουν τα παντοπολία, τα μίνι μάρκετ, οι ψησταριές μας, τα καφενεία, οι καφετέριες, όλα αυτά που συνθέτουν μια κανονικότητα και μια έκριθμη κατάσταση για έναν πολίτη που ζει στην Ήπεθρο.
0: Οι μετακινήσεις, δηλαδή το δίκτυο, το οδικό, τα λεωφορεία,
1: όλα
0: αυτά. Δηλαδή θα μπορεί κάποιος να πει εγώ μένω εδώ, παίρνω το λεωφορείο να πάω στην πόλη, να πάω στη Θέρμη. Το κτέλ είναι, θα έλεγα.
1: Έχουμε τις γραμμές τις μόνιμες που υπάρχουν 5 όλη την ημέρα. Έχουμε και τα βοηθητικά, τα λεωφορεία και τα μικρά του Δήμου, που και αυτά κάνουν μεγάλη δουλειά και μας προσφέρουν μεγάλη βοήθεια.
0: Τα παιδάκια από συλλόγους εκεί, φορείς οι οποίοι
1: υπάρχουν,
0: είναι κοντά.
1: Ναι, έχουμε δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ σε αυτόν τον τομέα. Έχουμε φτιάξει το ΚΑΠΗ που δεν υπήρχε, αριθμοί γύρω σε 120 άτομα. Έχουμε το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων που είναι πολύ δραστήριος και προσέχει το σχολείο μας. Τον Πολιτιστικό Σύλλογο που έχει σαν αρμοδιότητα όλες τις εκδηλώσεις, όλα τα πανηγύρια μας μαζί βέβαια πάνω από όλα η κοινότητα και όλοι μαζί, οργανωμένα, συντεταγμένα και βοήθεια ένας τον άλλο, φέρνουμε πιστεύω ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα.
0: Τώρα, τι ετοιμάζει ο τόπος, το χωριό, η Περιστερά μας, τι ετοιμάζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος, τη μεγάλη γιορτή σας?
1: Ένα από τις γιορτές τις μεγάλες που κάνουμε κατά τη διάρκεια του χρόνου είναι η γιορτή Γάλακτος. Η Περιστερά, όπως ξέρουν πάρα πολύ, είναι ένα κτηνοτροφικό χωριό, ένα γεωργικό κτηνοτροφικό χωριό, αριθμεί πολλές χιλιάδες εγωπρόβατα, Και κάθε χρόνο τέτοια εποχή κάνουμε την γιορτή Γάλακτος, όπως την έχουμε ονομάσει, και θα γίνει αύριο συγκεκριμένα.
0: Ώρα, τοποθεσία.
1: Από τις 8 και μετά.
0: Και τι περιλαμβάνει.
1: Κοιτάξτε, εμείς ως πολιτιστικό σύλλογος και ως κοινότητα προσφέρουμε στον κόσμο όλα τα παράγωγα του γάλακτος, γαλακτόπιτες, παραδοσιακές κρέμες, ριζόγαλα, στραγγιστό γιαούρτι, κατσίκισιο τυρί.
0: Όλα αυτά είναι δωρεάν. Έτσι, είναι να γνωρίσουν δωρεάν την τοπική παραγωγή.
1: Ναι, μπράβο,
0: όλοι προσκεκλημένοι.
1: Μπράβο. Ακριβώς έτσι, και μετά θα υπάρχει γλέντι για όλους με μουσική και φαγητό. Πάντα έχουμε πάνω από 500 άτομα σε αυτές τις εκδηλώσεις μας, και όποιος επισκέπτης επιθυμεί και θέλει να γνωρίσει την Περιστερά μας, να τον καλούμε να έρθει αύριο, να περάσει όμορφα και να γνωρίσει όλα αυτά τα καλά που είπαμε.
0: Πρόεδρε μου, τι ώρα περίπου θα ξεκινήσετε?
1: Θα ξεκινήσουμε 8 η ώρα. Πρώτα θα γίνει μια έκθεση βιβλίου για ένα μισάωρο. Για την Περιστερά έχει βγει ένα βιβλίο πολύ ωραίο.
0: Ο συγγραφέας.
1: Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομα. Είναι Περιστεριανή.
0: Είναι δικοί μας άνθρωποι. Ξέρεις, το δικοί μας το λέω. Και εγώ γίνομαι πλέον άνθρωπος της Περιστεράς. Μπαίνω στο δικό σας πνεύμα.
1: Είναι δημοσιογράφος. Έχει κάνει μια πολύ, πολύ ωραία δουλειά. Θα την παρουσιάσουμε αύριο πριν από τη γιορτή. Και μετά στη συνέχεια ακολουθεί όλο αυτό το ωραίο πράγμα που έχουμε ετοιμάσει για όλο τον κόσμο. Με κεράσματα, μουσική, φαγητό και πάει μέχρι πρωία μετά.
0: Ως κοινότητα τώρα υπάρχουν θέματα, και να πούμε και λίγο για το μοναστηράκι, για την εκκλησιά, γιατί είναι ένα κόσμημα της Ορθοδοξίας.
1: Η εκκλησία μας είναι σήμα κατά τεθέν, όχι μόνο για το Δήμο Θέρμης, για όλη τη Μακεδονία και για όλη την Ελλάδα.
0: Και την Ορθοδοξία.
1: Την Ορθοδοξία είναι από τις πιο παλές εκκλησίες αυτή τη στιγμή που λειτουργούν στα Βαλκάνια. Έτσι, από το 871 έχει χτιστεί. Κτήτορ είναι ο Άγιος Ευθύμιος ο Όσιος ο Νέος. Τον έχουμε μέσα στο ναό. Με πάρα πολλά θαύματα. Κάποια στιγμή με τον Πάτερ μπορεί να σας πει πάρα πολλά πράγματα. Η Ορθοδοξία πρέπει να στηριχθεί από όλους.
0: Είναι ανοιχτή η εκκλησία, πραγματικά εγώ το λέω με όλη μου την ψυχή, γιατί έχω ζήσει δηλαδή πνευματικές, έτσι θα έλεγα, στιγμές ανάτασης της ψυχής. Είναι ένα στολίδι η εκκλησία, όπως και οι επαγγελματίες όλοι εκεί.
1: Από μόνο του ως κατόρθωμα να είναι 1200 χρόνια σχεδόν εκεί πέρα η εκκλησία, είναι από μόνο του ένα θαύμα, έτσι. Έχει περάσει πολέμους, φωτιές κτλ. Και ακόμα είναι εκεί πέρα και είναι το στολίδι όλο του Δήμου, ας πούμε.
0: Όσον αφορά κάτι άλλο ακόμα που θα ήθελες να προσθέσεις όσον αφορά τις υποδομές, ότι σχεδιάζουμε, διεκδικούμε, έχουμε εκεί κάποια θεματάκια, είσαι ανήσυχος, είπαμε, είσαι και μπασκεμπολίστας, παίζεις και μπάσκετ εσύ, δεν είσαι απλά ένας άνθρωπος τοπικής αυτοδιοίκησης και επαγγελματίας εκεί που δραστηριοποιείσαι και στον χώρο της εστίασης.
1: Ένας αγωνιστής θα έλεγα, με ταπεινότητα. Αγάπη μεγάλη για τον τόπο μου, αγάπη για τους νέους ανθρώπους να κρατήσουμε σε ένα ορεινό χωριό. Με μεγάλο έργο από το Δήμο σε αυτά τα χρόνια που είμαι εγώ, από το 19 και μετά, έχουν γίνει υποδομές αθλητικές, γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο βόλεϊ, ένα στολίδι πραγματικό, υπογείωση καλωδίων με τη ΔΕΗ, μεγάλα έργα με το νερό, και γενικά έχει πάρει το χωριό μια... ας πούμε μία άνοδο, γιατί είχαμε κατέβει απειλητικά και για το σχολείο μας και γενικά για το χωριό.
0: Ναι, είχατε κάνει διαμαρτυρίες, ξεσηκωμός έγινε, ότι πλέον τώρα λέτε εδώ μας εγκαταλείπετε.
1: Τα τελευταία χρόνια, αυτά 3-4 χρόνια, έχουν αγοραστεί πάνω από 30 σπίτια.
0: Θα ερχόμουν σε αυτό πριν κλείσουμε, αν υπάρχει ενδιαφέρον από ανθρώπους, οικογένειες Θεσσαλονίκης.
1: Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ καλώ τους εργολάβους της περιοχής να ασχοληθούν με την Περιστερά. Είναι ένα παραδοσιακό χωριό που θέλει, αυτή τη στιγμή έρχονται να ρωτήσουν για σπίτια, ας πούμε, και δεν έχουμε άλλα. Έχουν μείνει κάτι λίγα παλιά. Αν ασχοληθεί δηλαδή κάποιος εργολάβος με ναυτικώσεις, σπίτια κτλ. Όλα αυτά θα αγοραστούν σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Τις ταβέρνες μας έτσι με τα...
0: Μοναδικές, δηλαδή, δεν περιγράφονται. Είναι μοναδικές.
1: Το Σαββατοκύριακο είναι με 20 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι ενδείκνυται.
0: Και μοναδικές, διότι τα προϊόντα όλα είναι ντόπια, κρέατα ντόπια. Εννοείται. Από τους κτηνοτρόφους του χωριού.
1: Με σχεδόν 16-17 χιλιάδες εγωπρόβατα που έχουμε, καταλαβαίνετε ότι όλες οι ταβέρνες αγοράζουν και έχουν κρέατα ντόπια.
0: Κλείνοντας, ένα κάλεσμα για αύριο, έτσι με, θα έλεγα, δύναμη ψυχής.
1: Μέσα από την καρδιά μου, όπως κάνω πάντα, καλώ όλο τον κόσμο της περιοχής και όχι μόνο, να έρθουν να δοκιμάσουν τα προϊόντα μας, να δουν το ωραίο μας χωριό, θα περάσουμε πολύ ωραία. Είναι μια γιορτή με χαμόγελο, γιατί ο Έλληνας αυτή τη στιγμή το έχει μεγάλη ανάγκη να μπορέσουμε να συνδέσουμε την αγάπη, την παράδοση, το κάλεσμα αυτό που κάνουμε, ας πούμε, για να περάσει ο κόσμος καλά και επιτέλους να χαμογελάσουμε και λίγο.
0: Αυτό που λες, να χαμογελάσουμε και λίγο, γίνεται όμως, γίνεται με εσάς εκεί, γιατί είστε μπροστάριδες και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα παιδάκια είναι αρκετά που είναι στο χωριό, αυτά είναι το μέλλον, και με τις όποιες δυσκολίες συνεχίζεται.
1: Δυσκολίες υπάρχουν πάντα, έτσι, και όταν μιλάμε για ένα ορεινό χωριό που θέλεις διπλάσια και τριπλάσια χρήματα για να το ζεστάνεις στα σπίτια κτλ. Όλη αυτή τη διαδρομή που κάνουμε καθημερινά με τις δουλειές μας κάτω, από μόνο του γίνεται πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και βάλαμε και άλλες γιορτές, ο κόσμος λίγο να αλλάξει ψυχολογία του. Πάμε δηλαδή σε αυτό το μονοπάτι να δώσουμε ένα χρώμα στο χωριό, στο νέο άνθρωπο να μείνει στο χωριό, να το αγαπήσει όπως το αγαπάμε εμείς και να πάμε όλο και καλύτερα.
0: Ξέρεις, πρόεδρε μου, φίλε Δημήτρη, αυτό το οποίο λες όσον αφορά μέσα σε όλα τα άλλα, τα οποία πραγματικά είναι αισιόδοξα και ελπίδας μέσα από τις δράσεις σας, όλα τα λεγόμενά σου, όταν μιλάμε για μια γιορτή γάλακτος σε μια περίοδο όπου κατά κάποιο τρόπο δοκιμάζεται η κτηνοτροφία μας πολύ άσχημα, όμως εσείς επιμένετε μέσα από τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τομέας, ο κλάδος, οι κτηνοτρόφοι, και λέτε όμως ότι εδώ είναι το μέλλον, εδώ είναι το μέλλον.
1: Κοιτάξτε, ένα τέτοιο ορεινό χωριό, να σας πω καταρχήν ότι πάνω από γύρω στις 20 οικογένειες ασχολούνται με την κτηνοτροφία, έτσι, για να μην πω παραπάνω. Οπότε από μόνο το αυτό πρέπει να το στηρίξουμε, όλοι να το βοηθήσουμε. Εμείς ως κοινότητα προσπαθούμε να έχουν τα νερά τους, τις ποτίστρες, όλα αυτά που χρειάζονται. Δηλαδή,
0: ναι, τους αγροτικούς δρόμους, είπαμε ακριβώς, τον ηλεκτροφωτισμό,
1: ναι,
0: που χρειάζεται.
1: Με το Δήμο και αυτά, αλλά οι δυνατότητες μας είναι μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα είναι θέμα Υπουργείου, θέμα μεγαλύτερο από εμάς, μας ξεπερνάει. Οπότε εγώ κάνω έκκληση σε όλους τους πολιτικούς να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία. Γιατί αυτά τα χωριά κρατιούνται, σας είπα, από το 50% του κόσμου είναι κτηνοτροφία. Αν αρχίσει και διαλύεται αυτό το πράγμα, όλα τα χωριά θα έχουν πρόβλημα.
0: Θα σβήσουν. Όταν σβήσει η αγροτιά, ο αγροτοκτηνοτροφικός και ο μελισσοκομικός τομέας.
1: Πρέπει να σκύψουν με τις δυσκολίες που υπάρχουν όλο και χρόνο με το χρόνο, γίνονται ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Εγώ βλέπω τους νέους ανθρώπους, ας πούμε, δεύτερης και τρίτης γενιάς που ασχολούνται με την κτηνοτροφία, σιγά σιγά απομακρύνονται. Δηλαδή αυτές οι οικογένειες δεν ξέρουν να κάνουν κάτι άλλο.
0: Άρα πρέπει να στηριχθούν.
1: Είναι δύο και τρεις γενιές πάνω στην κτηνοτροφία και τέσσερις και πέντε.
0: Άρα
1: αλλά
0: πρέπει
1: βλέπω
0: να
1: τώρα τα νέα παιδιά άρχισαν, δεν ασχολούνται. Γιατί να ασχοληθούν, αφού δεν είναι επικερδής πλέον όπως ήταν η κτηνοτροφία.
0: Εδώ πρέπει να στραφεί. Πρέπει να στραφεί η πολιτεία με πολύ σεβασμό και ευαισθησία. Γιατί αυτός είναι και ο βασικός πυλώνας της πατρίδας μας.
1: Μπράβο. Ο πρωτογενής τομέας πρέπει να στηριχθεί και να βοηθηθεί από γενικά από τις κυβερνήσεις, γιατί χωρίς τον πρωτογενή τομέα δεν πάμε πουθενά.
0: Ένα από μεγάλο ευχαριστώ. Αύριο καλή επιτυχία. Το κάλεσμα είπαμε. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Περιστερά, στη γιορτή Γάλακτος.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, Δημήτρη μου. Να είστε καλά όλοι και μπράβο σας. Δημήτρη μου, να κάνουμε ένα διάλειμμα σύντομα για τις απαραίτητες πληροφορίες και διαφημίσεις και να επανέλθουμε μετά με το καλοχώρι μας, με τον αθλητικό σύλλογο πλέον Αρτέμιδα και τον Δημήτρη τον Κυριαζή, έναν εκπαιδευτικό μοναδικό φυσικής αγωγής, χοροδιδάσκαλος από τους κορυφαίους πατρίδας μας, ο οποίος είναι και αθλητής, όπου ετοιμάζουν το Flamingo Run, να δούμε σε ποια κατάσταση πλέον βρίσκεται, γιατί σε λίγες ημέρες ολοκληρώνονται όλες οι εγγραφές των συμμετεχόντων.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Plus 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Αγαπητή μου κυρία Μαρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Επίσης.
0: Αγία Σοφία, με τις Αγίες θυγατέρες της, πίστη.
1: Και την Αγία Παρασκευή που είμαστε από
0: ελπίδα,
1: εδώ.
0: Ελπίδα, αγάπη και την Αγία Παρασκευή από το μοναδικό τόπο, όπου είστε εκεί πρόεδρος της κοινότητας της τοπικής, αλλά και του συλλόγου. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι πνευματικά είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε αυτά που θα μας πείτε, αλλά και πρακτικά τι σημαίνει η γιορτή Σπανακιού.
1: Ναι. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
0: Είναι τιμή δική μας και χαρά δική μας, αγαπητή μου κυρία Μαρία.
1: Είμαι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής Δήμου Θέρμης, Μαρία Τζιόλα Τσιουβάκα. Να πω 5 λόγια λίγο το ιστορικό του
0: συλλόγου. Ναι, ακριβώς. Ποιοι είστε, πότε ιδρυθήκατε, πόσα μέλη έχετε, ποιος ο σκοπός.
1: Ο σύλλογος μας ιδρύθηκε το 2001, αποτελείται από 155 μέλη. Στόχους του συλλόγου μας είναι τα ήθη και έθιμα να το μεταφέρουμε στους νέους. Η κύρια γιορτή του συλλόγου μας είναι η γιορτή Σπανακιού. Η γιορτή Σπανακιού την έχουμε βάλει μέσα στα Θέρμης Δρόμενα, του Δήμου Θέρμης. Κάθε χρόνο γίνεται 19-25 Σεπτεμβρίου. Προβάλλουμε τον προϊόν του τόπου μας, το σπανάκι.
0: Ξέρεις, αγαπητή μου Μαρία, επίτρεψέ μου να σε μιλώ με μεγάλο σεβασμό σε πρώτο ενικό.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί
1: βέβαια.
0: Είστε όλες εθελόντριες, εθελοντές, είστε άνθρωποι, ναι, ψυχής και καρδιάς και προσφοράς. Ο κόσμος ο πολλής δεν γνωρίζει ότι η Αγία Παρασκευή, πηγαίνοντας πολύ για το προσκύνημα το μέγιστο του Αγίου Παϊσίου, είναι ένας τόπος μοναδικός παραγωγής σπανακιού. Δεν το γνωρίζει ο πολλής κόσμος αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Κι όμως εσάς είναι η καρδιά, η ψυχή της παραγωγής,
1: βέβαια,
0: και του χωριού.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι το μοναδικό χωριό που παράγει το σπανάκι και πολύ σπανάκι.
0: Τι ετοιμάζετε?
1: Τι ετοιμάζουμε? Στη γιορτή Σπανακιού μεθαύριο, που θα γίνει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 8.30 ώρα, ετοιμάζουμε τη μεγαλύτερη πίτα. Είναι των 400 κιλών, πάνω από 1.200 κομμάτια. Μοιράζουμε σπανάκι στον κόσμο, αλλά φέτος, επειδή η γιορτή θα γίνει λίγο νωρίτερα, σπανάκι ακόμη δεν θα έχουμε να δώσουμε, θα μοιράσουμε πίτα όμως. Και έχουμε δέσματα ό,τι έχει σχέση με σπανάκι. Τούρτα από σπανάκι, προφιτερόλα από σπανάκι, μπακλαβά από σπανάκι, τυρί από σπανάκι.
0: Είστε μοναδικές. Είστε μοναδικές. Από σπανάκι δηλαδή προφιτερόλ.
1: Ναι, ναι, ναι, λικέρ από σπανάκι, κέικ από σπανάκι και διάφορα άλλα φαγητά. Ό,τι έχουν σχέση με σπανάκι. Ετοιμάζουμε.
0: Πόσα χρόνια γίνεται αυτή η γιορτή?
1: Αυτή η γιορτή γίνεται 24 χρόνια.
0: 24 χρόνια.
1: Φέτος. Ναι.
0: Τιμώντας δηλαδή τους πρώτους, θα έλεγα, παραγωγούς, την παράδοση.
1: Βέβαια, τιμούμε
0: τη ζωή.
1: Εκείνη τη μέρα τους σπανακοπαραγωγούς μας. Με ό,τι μπορεί ο σύλλογος, ας πούμε, κάτι που ετοιμάζουμε, τους τιμούμε. Αυτοί συνεισφέρουν για να γίνει η εκδήλωση ωραία.
0: Περιμένετε, φαντάζομαι, πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Κάθε χρόνο έχει μεγάλη επιτυχία και πολύ κόσμο. Σας περιμένουμε και εσάς. Και όλοι όσοι μας ακούτε.
0: Πρέπει να κάνουμε κάλεσμα. Δυνατό, ψυχής. Κυρία Μαρία μου, όλοι οι δρόμοι εκεί για τις πανακόπιτες, άκου προφιτερόλα από σπανάκι. Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Βέβαια, λικέρα από σπανάκι.
0: Λικέρα από σπανάκι.
1: Μπακλαβά από σπανάκι.
0: Παναγία μου.
1: Ψωμί από σπανάκι.
0: Ψωμί από σπανάκι. Είστε, τι να πω, πρωτοπόροι.
1: Έχουμε γευσηγνώστη, οι κυρίες που θα κάνουν, ας πούμε, που θα δοκιμάσουμε και ό,τι είναι το καλύτερο θα... Θα βραβευτούν τρεις κυρίες. Αυτό.
0: Αυτό είναι ό,τι τεράστιο μπορούμε. Και είναι και μεγάλο. Οι εθελοντές. Ναι. Είναι όλα τα μέλη του συλλόγου. Ξεκάθαρα.
1: Ναι, ναι.
0: Εθελοντές, άντρες,
1: βέβαια,
0: γυναίκες,
1: εθελοντές,
0: παιδιά.
1: Εθελοντές.
0: Το διοικητικό, ναι, συμβούλιο. Ποιοι είστε, ποιες. Να πούμε έτσι ένα ευχαριστώ. Τα ονόματα των ανθρώπων.
1: Βέβαια,
0: να τους ευχαριστήσουμε.
1: Πρόεδρος είμαι εγώ, η Μαρία Τζόλα Τσουβάκα. Αντιπρόεδρος είναι η Μαρία Δημητρίου. Γραμματέας είναι η Σοφία Γεωργιάδου. Ταμείας μας είναι η Ζωή Παπλωματά Και φοράς μας είναι η κυρία Λίτσα ή αναγνώστου.
0: Όλες γυναίκες.
1: Όλο γυναίκες, ναι.
0: Είπαμε οι άντρες στα χωράφια. Οι άντρες στα χωράφια να καλλιεργούν το σπανάκι. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνετε εσείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο σύλλογος.
1: Και γίνεται μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση με πάρα πολύ κόσμο. Μεγάλη επιτυχία.
0: Ο σύλλογος τι τμήματα έχει?
1: Παραδοσιακό χορευτικό, θεατράκι.
0: Θεατράκι.
1: Μοντέρνο χορό.
0: Έχετε θεατράκι.
1: Και βέβαια, ναι.
0: Μα είστε μοναδικές.
1: Έχει πάρα πολλά τμήματα. Γυμναστική.
0: Η χοροδιδάσκαλη, η υπεύθυνη, η χοροδί,
1: χοροδία,
0: θα έλεγα.
1: Να
0: αναφέρουμε τα ονόματα, είναι εύκολο?
1: Ναι, ναι. Ο Θωμάς Ωραδής είναι στο χορευτικό, στο παραδοσιακό. Η Φωτεινή Ρωσίδου είναι στο θεατράκι. Η Ελένη Γκαρμύρη είναι στο παιδικό, το χορευτικό της παράδοσης.
0: Και όλον τον χρόνο άλλες εκδηλώσεις που κάνετε, η Γιορτή Σπανακιού είναι η κορυφαία.
1: Η Γιορτή Σπανακιού είναι η κορυφαία. Έχουμε πάλι μια πολύ ωραία εκδήλωση, είναι την ημέρα της Παπαντής που γιορτάζουμε τη μητέρα.
0: Κάνετε τέτοια εκδήλωση.
1: Βέβαια, ναι.
0: Μπράβο,
1: ναι,
0: σας.
1: Πολύ ωραία εκδήλωση.
0: Μπράβο,
1: είναι
0: σας.
1: Και αυτή πολύ επιτυχημένη. Τιμούμε τη μητέρα εκείνη τη μέρα. Κάνουμε το τσούγκρισμα των αυγών.
0: Α, κάνετε και τσούγκρισμα. Αυτό εγώ γνωρίζω,
1: βέβαια,
0: ότι
1: βέβαια.
0: Αυτό το κάνει κλασικά πολλά χρόνια ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Μεσημερίου. Το κάνετε κι εσείς.
1: Ναι.
0: Α,
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Πολύ μεγάλο αυτό. Είναι έθιμο παλιό. Δεν είναι εσείς το ξεκινήσατε.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Μπράβο, μπράβο, γιατί
1: ναι,
0: δεν είναι,
1: ναι.
0: Μαρία μου, δεν είναι γνωστά αυτά για τα παιδιά, τους ανθρώπους, θα έλεγα, και μεγαλύτερης ηλικίας των πόλεων και της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα. Αν και η Θεσσαλονίκη, κατά κύριο λόγο, είναι πόλη όπου θα λέγαμε, γιατί έτσι λέω και εγώ για τον εαυτό μου, οικονομικός μετανάστης από τη Δοϊράνη Κιλικής. Ήρθα στην παιδική μου ηλικία, έμεινα εδώ, αλλά δεν ξέχασα το χωριό μου. Οπότε εσείς με όλα αυτά που κάνετε μέσα από τις παράδοσης των δράσεων, νιώθεις και νιώθετε εκεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι κρατάτε τον τόπο ζωντανό, κρατάτε τον ελληνισμό ζωντανό.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Την ορθοδοξία
1: βέβαια.
0: Μας.
1: Έτσι, έτσι. Βέβαια.
0: Αυτό εδώ ο τόπος το αναγνωρίζει, το γιορτάζουμε στηρίζει.
1: Γιορτάζουμε τη ζωοδόχου πηγή που είναι, που έχουμε το εξοκλήσει επάνω εδώ δίπλα από τον Άγιο Παΐσιο. Της Αγίας Παρασκευής το εξοκλήσει, που είναι πολύ θαυματουργό για τα μάτια. Τη ζωοδόχου πηγής, πάμε χορευτικά εκεί επάνω στο βουναλάκι, είναι πάρα πολύ ωραία και εκεί.
0: Και φυσικά τη μέγιστη γιορτή του τόπου, την Αγία Παρασκευή.
1: Της Αγίας Παρασκευής, ναι. Αυτή γίνεται μέσα στο χωριό η εκδήλωση.
0: Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι να κάνεις ένα κάλεσμα ψυχής, καρδιάς εκεί με ανάταση, όλοι οι δρόμοι, το λέω και στους προλαλήσαντες και που κάνουν άλλες εκδηλώσεις, όπως εκεί αύριο που έχουν στην Περιστερά τη γιορτή Γάλακτος.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Να τους ξεσηκώσουμε όλους. Καλή μου Μαρία,
1: έτσι.
0: Να έρθουν να δοκιμάσουν εκεί ελληνικό ντόπιο Αγίας Παρασκευής σπανάκι με μοναδικές συνταγές.
1: Έτσι, με μεγάλη χαρά θα περιμένουμε το Σάββατο, 8 η ώρα το βράδυ, να δουν τα παραδοσιακά συγκροτήματα που θα χορέψουν, που θα έρθουν πάνω από την Ορεστιάδα.
0: Ποια είναι, μπορούμε να τα αναφέρουμε, είναι εύκολο? Τα συγκροτήματα αυτά ποια είναι?
1: Είναι από την Ορεστιάδα το ένα και το άλλο είναι από το Δήμο Προποντίδας.
0: Θρακιώτικο.
1: Ένα θρακιώτικο και το άλλο είναι από το Δήμο Προποντίδας.
0: Από εμάς, από τα Μουδανιά.
1: Μπεμπέκικο.
0: Από τα Μουδανιά.
1: Ναι, είναι... Μπεμπέκικο από τα Μουδανιά.
0: Είναι καταπληκτικός ο σύλλογος αυτός. Τους έχω παρουσιάσει στην τηλεοπτική με εκπομπή ο τόπος μας και πραγματικά είναι μοναδικός ο σύλλογος. Όπως όλοι. Όπως όλοι. Γιατί αυτό που
1: εκεί
0: κάνετε...
1: θα έχουμε σουβλάκια, θα έχει ποτά, θα γευτούν την πίτα, θα μοιραστεί η πίτα, θα γευτούν την πίτα. Και ό,τι άλλο θέλουν να δοκιμάσουν από εδέσματα από τις κυρίες. Με ό,τι έχει σχέση με σπανάκι.
0: Καλή μου Μαρία, ήθελα να σε ρωτήσω, είναι σε ένα κομβικό σημείο η Αγία Παρασκευή. Περίπου πόσους κατοίκους μόνιμους έχει?
1: Μόνιμους κατοίκους, εδώ οι κάτοικοι όλοι είναι 1.800. Εδώ οι μόνιμοι είναι 2.000, είναι. 2.200 είναι.
0: Υπάρχει πάντοτε ενδιαφέρον, γιατί είναι τι, η γειτονιά της Θεσσαλονίκης είναι.
1: Καλά βέβαια, προάστιο είμαστε.
0: Προάστιο Θεσσαλονίκης. Υπάρχει ενδιαφέρον, ναι, ναι, δηλαδή εγκατάστασης νέων οικογενειών στην Αγία Παρασκευή.
1: Και βέβαια, κάθε μέρα εγώ στη θέση που είμαι με ζητάνε σπίτια για να νοικιάσουνε. Πώς δεν υπάρχει.
0: Και αυτό όλο έχει να κάνει...
1: Έρχεται κόσμος.
0: Και έχει να κάνει, ναι, και με τους ανθρώπους, με τους κατοίκους, γιατί είστε πάρα πολύ ζεστοί. Είναι ένας τόπος πολιτισμένος, ένας τόπος, θα έλεγα, δίπλα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μια γειτονιά είναι ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης, με τα στολίδια που έχει ο ίδιος ο τόπος. Και φυσικά όπου είναι και το μοναστήρι, το μέγιστο της Ορθοδοξίας, ναι, της περιοχής,
1: ναι,
0: του Αγίου.
1: Στην Αγία Παρασκευή ανήκει.
0: Αγία,
1: ναι,
0: Παρασκευή, ναι, ακριβώς. Στην Αγία, πολλές φορές λένε στη Σουρωτή, ενώ δεν είναι Σουρωτή.
1: Όχι, αλλά στον τόπο μας είναι, δεν είναι Σουρωτή.
0: Δεν είναι Σουρωτή, Αγία Παρασκευή, είναι. Παρασκευή είναι. Στην Αγία Παρασκευή, ναι, είναι το, ναι, μοναστήρι. Ναι. Τι θα ήθελες καρδιακά να πεις ένα ευχαριστώ στους κατοίκους που είναι στο πλευρό σας, στους χορηγούς, στο δήμαρχο, σε όλους τους ανθρώπους που σας στηρίζουν.
1: Εγώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου ευχαριστώ το δήμαρχό μας, τον κύριο Αγγέλου, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού.
0: Ο Γιώργος κάνει δουλειά, κάνει μεγάλη δουλειά ο Γιώργος Αγγέλου, τεράστια.
1: Την περιφέρεια, τον κύριο Παπαλεξίου θα ήθελα να ευχαριστήσω, γιατί και αυτοί φέτος συνδράμουν στην πίτα. Όλους. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και όλους τους κατοίκους του χωριού μου που είναι στο πλευρό μας.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Προφαντός τους πανοκοπαραγωγούς.
0: Μα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι, γιατί χωρίς αυτούς...
1: και πολλοί άλλοι χορηγοί που θα αναφερθούν εκείνη την
0: στην εκδήλωση εκείνη. Να σε ρωτήσω, ναι, και με αυτό να κλείσουμε. Προσπαθήσατε ή το έχετε σαν σκέψη, σαν ιδέα κάποια στιγμή να μπει αυτό στο βιβλίο, το ρεκόρ Guinness? Το πιο μεγάλο, δηλαδή η πιο μεγάλη σπανακόπιτα.
1: Το έχουμε σκεφτεί, ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται, ναι, άλλο στην Ελλάδα, σκεφτεί, σε άλλη περιοχή αυτό και ούτε στον κόσμο.
1: Όχι,
0: μα ούτε,
1: ναι,
0: και στον,
1: όχι,
0: κόσμο,
1: όχι,
0: γίνεται.
1: Ναι, ναι. Είναι με μία βοήθεια ολονών σας θα το καταφέρουμε.
0: Βεβαίως. Μα όλοι είπαμε, ναι, συν Θεό, συν Θεό, και όλοι μαζί, έτσι, με χέρια, θα έλεγα, αγκαλιασμένα, με ταπεινότητα, έτσι, με σεμνότητα, πάμε μαζί. Πάμε να αλλάξουμε και την πατρίδα, την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Μέσα από αυτό όλο που γίνεται, ξέρεις Μαρία, από τους απλούς ανθρώπους αλλάζουν τα πράγματα. Αυτό που κάνετε εσείς είναι τεράστιο, Μαρία. Και αυτό γιατί,
1: ναι, ναι,
0: γιατί,
1: ναι,
0: γιατί είστε θελοντές, δεν είστε επαγγελματίες.
1: Ναι, και τι αγαπάμε τον χωριό μας, αγαπάμε τον τόπο μας.
0: Και αγαπάτε δηλαδή τα ήθη, τα έθιμα, την παράδοση. Στηρίζετε, έτσι, τους δικούς σας ανθρώπους στην παραγωγή να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Εγώ μέσα δρόμοι... από τα βάθη της καρδιάς μου. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε και σας περιμένουμε. Και όσοι μας ακούσανε, σας περιμένουμε.
0: Είπαμε,
1: όλους.
0: Οι δρόμοι οδηγούν Σαββάτο στην Αγία Παρασκευή. Στην Αγία Παρασκευή. 20 λεπτά τη Θεσσαλονίκη. Από όποιον δρόμο και αν θέλετε να πάτε προς τα εκεί. Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ.
0: Έβγε σε όλες, σε όλες. Να είσαστε καλά. Να είσαστε
1: εσείς,
0: καλά. Δημήτρη μου, μία αλλαγή κάναμε στο πρόγραμμα. Τώρα μπορούμε να βγάλουμε τον Δημήτρη τον Κυριαζή, ακούγοντας και ένα ωραίο τραγούδι παραδοσιακό, θρακιώτικο, εκεί στο Καλοχώρι οι θρακιώτες υπερτερούν από τον δικό μας, εδώ τον θρακιώτη, τον Θύμιο, τον Κογκίδη, από τα Κουφάλια, και να μάθουμε τα πλέον των εγγραφών για το μεγάλο ταξίδι το αθλητικό, το Flamingo Run, όπου διοργανώνει ο Σύλλογος Αρτέμιδα του Καλοχωρίου.

0: Αγαπητέ μου Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ξέρεις όταν ακούω αυτούς τους στρατιώτικους θα έλεγα ήχους, πάντοτε έρχεται στο μυαλό μου εκεί την μοναδική εκδήλωση που είχαμε κάνει στην εκπομπή μου «Ο τόπος μας» στην τηλεοπτική, όταν σας είδα να χορεύετε εκεί στο πολιτιστικό κέντρο, αν θυμάμαι καλά, του Καλοχωρίου, και σας έβλεπα που πετούσατε με το
1: τσέστο.
0: Ναι, ναι. Πω πω Δημήτρη, μιλάμε, ήσασταν το κάτι άλλο. Δηλαδή ναι, αφινόσουνα και ταξίδευες αρκεί μόνο να μπορούσε κάποιος να σας δει εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, οι Καλοχωρίτες έχουν καταγωγή από Βόρεια Θράκη και Ανατολική Θράκη και αυτούς τους χορούς, το, η χορευτική ομάδα που συντονίζω, τους δουλεύουμε πολύ εντατικά και όπου πηγαίνουμε όταν μας καλούν να παρουσιάσουν προγράμματα συνήθως παρουσιάζουμε χορούς από αυτές τις περιοχές.
0: Όμως δεν κάνετε μόνο αυτό, κάνετε πολλά πράγματα, είπαμε, στο Καλοχώρι, και ένα εξ αυτών είναι και να στηρίζετε εκείνο το μοναδικό βιότοπο με τα φλαμίγκο, τα μοναδικά εκείνα χρώματα πουλιά, χρώματα λέω πουλιά, γιατί δεν είναι μόνο το χρώμα το μοναδικό του πουλιού, αλλά είναι γενικότερα όλος ο περιβάλλον χώρος εκεί της φύσης. Μέσα από την Αρτέμιδα, τον Αθλητικό Σύλλογο του Καλοχωρίου, όπου είσαι πρόεδρος του Συλλόγου, είσαι εκπαιδευτικός, είσαι καθηγητής φυσικής αγωγής, είσαι διευθυντής εκεί στο σχολείο και ένας από τους κορυφαίους χοροδιδασκάλους της πατρίδας μας. Πώς ήταν αυτή η σκέψη, δηλαδή να γίνει πράξη, πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα?
1: Καταρχάς να διορθώσω, το Flamingo Run, που είναι μια διοργάνωση δρομική και οργανώνεται για έκτη συνεχή χρονιά στη Λίμνο Θάλασσα Καλοχωρίου και στην περιοχή του Κόκκινου Δρόμου, είναι συνδιοργάνωση μεταξύ του Αθλητικού Συλλόγου Αρτέμιδα Καλοχωρίου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλοχωρίου, συμμετέχει και ο Πολιτιστικός Συλλόγος.
0: Α, είναι τέλεια.
1: Και ο Δήμος.
0: Είναι τέλεια. Άρα ο έχουμε τρεις φορείς, οποίος... μια ψυχή. Τρεις φορείς, μια ψυχή.
1: Ακριβώς. Απλά εγώ τυχαίνει να είμαι ο κεντρικός συντονιστής των πραγμάτων, λόγω του ότι είμαι και ο ίδιος μου δρομέας και έτσι στην αρχή είχα το όραμα αυτό να δημιουργηθεί ένας αγώνας ο οποίος θα προβάλλει αυτή την περιοχή ως δρομικός χώρος εξόρμησης, τέλος πάντων, ή περιπατητικός χώρος, και ώστε να κάποια στιγμή η Θεσσαλονικής να δούνε αυτή την πλευρά της Δυτικής Θεσσαλονίκης, την όμορφη πλευρά.
0: Συνοικία, Καλοχώρι είναι συνοικία της Θεσσαλονίκης.
1: Ακριβώς, να τη δούνε και με διαφορετικό μάτι, να μην είναι το σημείο που πετάνε μόνο τα μπάζα τους από τις ανακοινήσεις, αλλά να φέρνουν και τα παιδιά τους μια Κυριακή, να ποδηλατήσουν, να τρέξουν οι αθλητές που προπονούνται σε μεγάλες αποστάσεις, να κάνουν πικνίκ στο πάρκο Κερκύρας. Και το Flamingo Run σκοπεύει σε αυτό, στο να έρθουν μια Κυριακή να δοκιμάσουν να τρέξουν την περιοχή, και πιστέψτε με, τα προηγούμενα 6 χρόνια είναι πολλοί φίλοι που πλησιώνουν τον αγώνα κάθε χρόνο και εκτός αυτού έρχονται με τις οικογένειές τους και με άλλες αφορμές τα υπόλοιπα Σαββατοκύριακα του χρόνου για να απολαύσουν την περιοχή.
0: Οι εγγραφές ξεκινήσαν, ολοκληρώνονται πότε?
1: Κανονικά ολοκληρώνονταν αύριο, όμως δώσαμε μια παράταση μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ στις 10 η ώρα. Μπορούν να γίνουν μόνο online εγγραφές στη σελίδα της διοργάνωσης, που είναι με λατινικούς χαρακτήρες Flamingo Run Καλοχώρι με ch.webnote.gr. Άμα κάνετε αναζήτηση Flamingo Run, τη βγάζει την ιστοσελίδα. Και εκεί πέρα στις εγγραφές υπάρχει το σύνδεσμος για τις online εγγραφές.
0: Το ενδιαφέρον?
1: Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο όπως κάθε χρόνο, ήδη έχουμε ξεπεράσει τις προσδοκίες για την εποχή, θα συνεχίσουμε να δεχόμαστε συγγραφές μέχρι Δευτέρα βράδυ. Εμείς είμαστε ένας οικογενειακός αγώνας, δηλαδή έρχονται έτσι πολλοί φίλοι, ακόμα και από την Αθήνα έρχονται.
0: Από την Αθήνα έρχονται.
1: Από τη Βέρεια, έρχονται από την Καστοριά, έρχονται από τη Δράμα, από τις Σέρες. Από την Αθήνα συγκεκριμένα είναι μια παρέα που έρχεται κάθε χρόνο και μας τιμά. Και εμείς περιμένουμε να το πλησιώσουν όλοι μαζί για να νιώσουμε αυτή την πολύ ωραία ατμόσφαιρα και να έχουμε μια όμορφη Κυριακή σε αυτόν τον όμορφο χώρο του Καλοχωρίου και της Λίμνου Θάλασσας.
0: Να θυμίσουμε ημέρα, ώρα, εκκίνηση.
1: Στις 4 Οκτώβρη είναι το Flamingo Run, 9.30 ώρα είναι η εκκίνηση των 10 χιλιόμετρων και φαντάζομαι και εύχομαι να βγουν όλοι οι Καλοχωρίτες και όχι μόνο, να παρακολουθήσουν αυτό το δρομικό γεγονός και να ενθαρρύνουν και να χειροκροτήσουν τους αθλητές που τρέχουν. 11.30 ώρα είναι η εκκίνηση των 5 χιλιόμετρων Και 11 η ώρα πριν από τα 5 χιλιόμετρα είναι η εκκίνηση των μικρών μας φίλων στα 1000 μέτρα που είναι για ηλικίες 11 έως 12 χρονών. Και αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα κιόλας κάποιοι μαθητές μας από το γυμνάσιο τόλμησαν να δηλώσουν συμμετοχή στα 10 χιλιόμετρα, αν και μόλις πρώτη γυμνασίου, κλεισμένα τα 12 χρόνια τους βέβαια, το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Και είπαν να δοκιμάσουν, να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να βιώσουν έτσι κάτι λίγο δύσκολο μεν, αλλά πιστεύουν στον εαυτό τους ότι θα τα καταφέρουν. Και αυτό είναι πολύ ωραίο τον καιρό που όλα τα παιδιά συνήθως βρίσκουν σαν διέξοδο την οθόνη του κινητού, ενώ αυτοί οι μαθητές μου με χαροποίησαν ιδιαίτερα σήμερα που διάλεξαν κάτι διαφορετικό.
0: Ξέρεις τώρα, έτσι που το λες Δημήτρη, γιατί σε ξέρω χρόνια πολλά, πόσο θα έλεγα χαροποιό είναι όταν ένας εκπαιδευτικός, ένας καθηγητής, ένας και διευθυντής σχολείου αναφέρεται με αυτόν τον τρόπο, έτσι το γλυκό της ενσυναίσθησης στον ανθρώπινο, θα έλεγα τρόπο, ότι μου δώσανε χαρά όταν τα παιδιά λίγο ξεφύγανε, δηλαδή από τα τετριμένα και από αυτό, έτσι πώς να το ονομάσω, τον πιλότο των social media, των κινητών τηλεφώνων, και κάνανε την υπέρβαση αυτά τα παιδιά. Γιατί τα ζεις καθημερινά ως εκπαιδευτικός. Πιστεύεις ότι χρειάζονται καθοδήγηση?
1: Θέλουν παρακίνηση. Κάποιες φορές η καθοδήγηση είναι κάνω ό,τι κάνω. Εμείς πρέπει να ερεθίσουμε το πνεύμα τους για να αρχίσουν να ονειρεύονται και να τα παρακινούμε. Όταν πάνε να ξεφύγουν τα πράγματα ή να τονίζουν, γιατί πρέπει να τα ακούμε τα παιδιά και έχουν και αυτά άποψη, και κάποιες φορές με την πίεση οδηγούμαστε σε λάθος αποτελέσματα. Όταν τα παρακινούμε σωστά και τα ενθαρρύνουμε στο να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, πιστεύω ότι το αποτέλεσμα είναι θετικό για την εκπαίδευση την οποία την παρέχουν όχι μόνο τα σχολιά, η οικογένεια, η πολιτιστική σύλλογη, η αθλητική σύλλογη και όχι μόνο.
0: Όλο αυτό το μείγμα των αξιών του ελληνισμού με πρώτη την οικογένεια. Και είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε, Δημήτρη μου, σε παρακαλώ, ένα μικρό διάλειμμα για τις απαραίτητες διαφημίσεις και επανερχόμαστε λίγο να μάθουμε και τα πιο προσωπικά, γιατί είπαμε, είσαι και αθλητής, όπου τιμάς, θα έλεγα, ρομαντικά, αλτρουιστικά, το καλοχώρι και γιατί όχι την ίδια την πατρίδα μας.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Flash 99,4.
4: Τρίτο φεστιβάλ Ριζιού, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
5: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
4: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
5: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
4: Τρίτο φεστιβάλ Ριζιού, μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
5: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος.
6: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
7: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λανθροθύρας.
6: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
7: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
6: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Φλας 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
12: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
13: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
14: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
15: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Φλάς 99,4, φωνή Πέθρου, Γιώργος Δίμπαλας, Δημήτρης Κυριαζής και, αγαπητέ μου Δημήτρη, όλα είναι πλέον δηλαδή στην τελική ευθεία. Το Φλαμίγκο Ραν θα γίνει ένας θεσμός όχι του καλοχωρίου, της πόλης της ίδιας, και είναι πολύ συγκινητικό και ελπιδοφόρο ότι έρχονται από την Αθήνα. Ο σπόρος έπεσε, Δημήτρη. Από τη στιγμή που είστε εκεί, οι δύο σύλλογοι ψυχής και ο Δήμος στηρίζει, με μπροστάρι εσένα ως συντονιστή, ο σπόρος έχει πέσει. Θα καρποφορήσει. Τώρα, Δημήτρη μου, να πάμε στα πιο προσωπικά. Τι ετοιμάζεις?
1: Εγώ έχω τη χαρά να ταξιδέψω σήμερα και όλα στο βράδυ φεύγω. Θα ταξιδέψω στην Κοπενχάγη μαζί έναν πολύ καλό μου φίλο, τον Κώστα τον Ευδωρίδη. Είμαστε φίλοι από το λόγο του δρομικού κινήματος. Κάνουμε παρέα και προπονούμαστε μαζί και κατεβαίνουμε σε αγώνες μαζί. Και θα πάμε να συμμετάσχουμε στον ημιμαραθώνιο της Κοπενχάγης, ο οποίος αποτελεί και το παγκόσμιο πρωτάθλημα του ημιμαραθωνίου. Εκεί θα μαζευτούν όλοι οι μεγάλοι αθλητές του κόσμου. Εμείς θα συμμετάσχουμε βέβαια ως απλή δρομής με τις ανάλογες επιδόσεις που αντιστοιχούν στην ηλικία μας, δεν προσδοκούμε διακρίσεις κτλ. Αλλά θα πάμε να χαρούμε αυτή τη μεγάλη αθλητική γιορτή, εκπροσωπώντας και τη χώρα μας, εκπροσωπώντας το καλοκαίρι. Εγώ θα φοράω μια μπλούζα Flamingo Run μαζί με τον φίλο μου τον Κώστα τον Θεοδωρίδη και θα πρεσβέψουμε και εκεί πέρα, τέλος πάντων, ότι πρεσβεύουν οι Έλληνες στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το πετύχαμε με μια λοταρία, γιατί η συμμετοχή δεν είναι ανοιχτή για όλους και ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε αυτό το γεγονός. Και ο αγώνας είναι την Κυριακή το πρωί στις 9.30 ώρα και ελπίζουμε να τον απολαύσουμε και να φέρουμε έτσι όμορφες εμπειρίες, τις οποίες κάποιες μπορεί να τις μοιραστούμε.
0: Όλες αυτές οι λέξεις είναι πολύ, θα έλεγα, σημαντικές, ταπεινές, ενσυναίσθησης, ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και αθλητικού σθένους, γιατί θέλει και παλικαριά. Γιατί κάποια στιγμή λες τη λέξη η ηλικία. Η ηλικία είναι βέβαια βιολογικά ένα θέμα που πρέπει να το προσέχουμε, αλλά είναι και πολλές φορές ένας αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας.
1: Άλλωστε, Γιώργο, το τρέξιμο είναι μία από τις διεξόδους, μία από τις δραστηριότητες, οι οποίες μαζί με και τις υπόλοιπες αθλητικές δραστηριότητες φυσικά, που φρενάρουν το γύρας εισαγωγικά. Διατηρούν την υγεία, διατηρούν την σιλουέτα, διατηρούν την ψυχική υγεία. Κανένας άνθρωπος ο οποίος τρέχει, κανένας άνθρωπος ο οποίος γυμνάζεται, δεν παθαίνει κατάθλιψη. Και γι' αυτό και εμείς σε αυτή την ηλικία τρέχουμε μεγάλες αποστάσεις, προσπαθούμε να κερδίσουμε από αυτό που λέγεται αθλητισμός και άσκηση, για να μπορέσουμε να φρενάρουμε τη φθορά.
0: Ξέρεις, και κλείνοντας με αυτό, όταν οι μαθητές σου, η τοπική κοινωνία, βλέπουν τον καθηγητή τους να κάνει αυτές τις δράσεις, να παίρνει αυτές τις πρωτοβουλίες, να κουράζεται, να οραματίζεται, να προβληματίζεται. Πολλές φορές, να του πιάνουν και τα παράπονα. Έχουν ένα φανάρι, έχουν ένα φως, έχουν ένα κερί, έχουν, θα μπορούσαμε να το πούμε, κάτι πολύ πιο μεγάλο που μπορούν να μοιάξουν. Γιατί αυτή την περίοδο, εγώ τον ονοματίζω την καταιγίδα την νεοταξίτικη, τα παραδείγματα δυστυχώς δεν είναι τόσο καλά, είναι απαξιωτικά, είναι τοξικά, είναι καταθλιπτικά, και όταν ένας άνθρωπος εκπαιδευτικός όπως εσύ μαζί με τον καλό σου φίλο και όλους εκεί όμως που ανθρώπους σας στηρίζουν, βγαίνει μπροστά και δείχνει με την πράξη, με τη δράση, με τη συμμετοχή, την παρουσία, τότε μπορούμε να πούμε ότι και τα παιδιά θα ακολουθήσουν. Είναι σφουγγάρια, θα ακολουθήσουν, το ξέρεις καλύτερα από όλους εσύ. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και καλή επιτυχία και καλό γυρισμό στην πατρίδα με χαμόγελο πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, να είσαι καλά, ευχαριστώ για όλα. Δημήτρη, είπαμε σήμερα είναι μεγάλη γιορτή της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων Αγίων, πίστης, ελπίδας και αγάπης. Να ακούσουμε Πέτρο Γαϊτάνο, Αγνή Παρθένε, Δέσποινα και την Κατερίνα τη Χαζηλευθερίου. Μεγάλο έργο εκεί στο Ζαγκλιβέρι. Πολύ μεγάλη εκδήλωση. Έχουν αμέσως τις επόμενες ημέρες την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου.

0: Την καλησπέρα μου, αγαπητή μου Κατερίνα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνει το όμορφο Ζαγκλιβέρι μας?
1: Το όμορφο Ζαγκλιβέρι μας ετοιμάζεται για το μεγάλο αντάμωμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό εδώ που θα συμβεί το Σάββατο στις 19 του μηνός. Και είμαστε όλοι επιποδός.
0: Τι θα γίνει, τι θα συμβεί 19 του μήνα και ώρα πια?
1: Λοιπόν, στις 19 του μήνα και στις 7.30 ώρα το απόγευμα θα γεμίσουν όλοι οι δρόμοι του χωριού με 22 συλλόγους. Θα ξεκινήσουμε με μία πατινάδα. Οι σύλλογοι θα βγουν από διαφορετικά στενά.

0: Ωστόσο, φυσικά και τους ευχαριστούμε, ευχαριστούμε που αποδέχτηκαν την πρόσκληση να ανταμώσουμε και να ανταλλάξουμε τους πολιτισμούς μας. Το αντάμωμα θα το ανοίξει το μικρό μας χορευτικό, που είναι το παιδικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζαγκριβερίου. Θα συνεχίσουμε με το τμήμα της Μακεδονίας, που απαρτίζεται από 4 συλλόγους. Είναι το τμήμα παραδοσιακών χορών Άρης Θεσσαλονίκης 2016. Είναι το καπί πενταλόφου του Δήμου Ωραιοκάστρου, ο Μουσικοχορευτικός Λαογραφικός Σύλλογος Ασβεστοχωρίου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ραγινών. Θα συνεχίσουμε με την Ενότητα της Θράκης, που είναι, θα συμμετέχουν ο Χορευτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιόχωρας Χαλκιδικής η Ελπής, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Φίνικα Καλαμαριάς και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αναλήψεως Λαγκαδά. Τη σκυτάλη θα δώσουν στην Ενότητα των Σαρακατανέων και θα χορέψουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαρακατανέων Επαρχίας Λαγκαδά τα Σταυραδέρφια, ο Σύλλογος Σαρακατανέων Νομού Θεσσαλονίκης η Ένωση, ο Σύλλογος Σαρακατανέων Φοιτητών Θεσσαλονίκης ο Λεπενιώτης. Και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε με τον όμορφο πόντο μας και θα παρουσιάσουμε χορούς του πόντου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βασιουδίου Αγία Παρασκευή, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γερακαρούς Τα Γεράκια και ο Ξενιτέας Ποντίων Σταυρού. Από εκεί θα μεταπηδήσουμε στην όμορφη μας Κρήτη, που θα παρουσιάσουν χορούς η Ενορία Αγίου Γεωργίου Ελευθερίου Κορδελιού, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κατοίκων Νέας Πολιτείας και το εφηβικό μας τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζαγκριβερίου. Και θα κλείσουμε με την Μικρά Ασία, που χορούς θα μας παρουσιάσουν ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού ο Αγίος Λάζαρος, ο Σύλλογος Μικρασιατών Ελευθερίου Κορδελιού η Αγία Φωτεινή, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κασανδρίας Χαλκιδικής η Κασάνδρα με σύμπραξη με τον Σύλλογο Παραδοσιακού Χορού Διονυσίου Χαλκιδικής και θα κλείσουμε φυσικά με το τμήμα το δικό μας των ενηλίκων που είναι και η ραχοκοκαλιά του πολιτιστικού μας συλλόγου που θα κλείσει έτσι πολύ όμορφα το αντάμωμα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα
1: αριθμητικά είναι πολύ μεγάλη η συμμετοχή.
0: Είναι 7 ενότητες, 22 σύλλογοι, πάνω από 600 χορευτές.
1: Παναγία μου, πόσα ευχαριστώ και πόσα έβγε, πρέπει να σας πούμε και πρέπει να το βάλουμε μέσα στη ψυχή μας και να στηρίζουμε καρδιακά. Πέρα από το Γιώργο το Δίμπαλα, πέρα από τη φωνή της Υπαίθρου, πέρα από το Φλάς 99,4, όλοι οι σκεπτόμενοι απλά Έλληνες που δεν ξεχνούν τις ρίζες τους. Αυτό που κάνετε, αγαπητή μου Κατερίνα, είναι τεράστιο και είστε θελοντές και θελόντριες. Σε παρακαλώ, μπορούμε να μου πεις λίγο ποιοι είστε οι μπροστάριδες εκεί στο Οικητικό Συμβούλιο?
0: Λοιπόν, η σημερινή διοίκηση αποτελείται από την πρόεδρο, η οποία είμαι εγώ και ονομάζομαι, όπως σας είπα, Κατερίνα Χατζηλευθερίου, από την αντιπρόεδρο που είναι η Ειρήνη Λάβου, η γραμματέας μας που είναι η Δροσιά η Μπίσβα, η ταμείας μας είναι και η πρόεδρος της κοινότητας, η Πατουκά η Κατερίνα, έχουμε την έφορο επικοινωνία στην Εμμανουέλα της Σιάμι και τα μέλη μας που είναι η Πιναλόπη η Βουλγαρόγλου και η Ελένη Δελγιάννη. Φυσικά, αυτό εδώ είναι ένας κορμός. Ωστόσο, η ομάδα μας είναι τόσο δυνατή, δεν πάμε θεσμικά με τους ρόλους. Γινόμαστε μία ομάδα, έχουμε πιστέψει πάρα πολύ σε αυτό εδώ που κάνουμε, το έχουμε μεγαλώσει πάρα πολύ και προσπαθούμε, επειδή και όλες είμαστε μανούλες και όλες ήμασταν χορεύτριες, να μεταλαμπαδεύσουμε τον πολιτισμό και την παράδοση στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Να δώσουμε τις ρίζες μας, την πατρίδα μας, τη θρησκεία μας. Όλα αυτά εδώ είναι πολιτισμός.
1: Ξέρεις, με δίνεις μεγάλη χαρά. Ειλικρινά σου μιλάω, Κατερίνα. Μια λέξη που έχει να κάνει με την οικογένεια, το θεμέλιο λίθο του ελληνισμού, μανούλες, η Ορθοδοξία μας, η πατρίδα μας.

0: Ξέρεις, αυτά δεν
1: Πραγματικά.
0: ακούγονται τόσο τακτικά τα τελευταία χρόνια, έτσι, με τέτοια έμφαση. Εσείς τώρα κάνετε βήματα πολλά μπροστά. Το να μαζέψεις 600 χορευτές, χορεύτριες, με τις φορεσιές, θέλει δουλειά. Και είστε
1: Πάρα
0: θελόντριες.
1: πολύ.
0: Είστε θελόντριες.
1: Πάρα πολύ. Δίνουμε χρόνο από τον χρόνο μας. Κάποιες φορές έχουμε και την κρίνια της οικογένειας, αλλά παρόλα αυτά όμως, επειδή μας βλέπουν πολύ χαρούμενες και ευτυχισμένες για τα επιτεύγματά μας, είναι όμως παράλληλα και η στήριξή μας. Εγώ θα πω προσωπικά ότι ο δικός μου εγγονός είναι 3 χρονών και χορεύει πόντο,
0: Παναγία
1: χορεύει
0: μου, Παναγία μου,
1: και
0: Χριστέ μου.
1: Αξία. Πραγματικά, πραγματικά. Είμαι πολύ περήφανη.
0: Μα ξέρεις κάτι, Καταρίνα, αυτό είναι το μέγιστο προσφοράς πρώτα στην οικογένεια, δεύτερο στην τοπική κοινωνία, κοινότητα,
1: κοινωνία,
0: τον τόπο μας, το χωριό
1: Βέβαια.
0: Μας. Έτσι,
1: το
0: να είμαστε περήφανοι,
1: μας.
0: Το χωριό μας
1: το
0: και
1: χωριό
0: μετά
1: μας.
0: Την πατρίδα μας. Αυτά είναι
1: Πραγματικά.
0: Λιθάρια ελληνισμού. Κορίτσι μου, καλώς, σε παρακαλώ, πες μου λίγο, τι τμήματα έχετε?
1: Λοιπόν, τα τμήματα που απαρτίζουν τον σύλλογό μας είναι, έχουμε την χοροδία των ενηλίκων, που δάσκαλός της είναι ο κύριος Χρήστος Μακρυδημήτρης. Έχουμε το τμήμα της μουσικής και της χοροδίας που το κάνει η εξαιρετική δασκάλα μας, η κυρία Δροσιά Ιμπίσβα. Έχουμε το τμήμα, όπως σας είπα, την ραχοκοκαλιά των παραδοσιακών χορών, που είναι το τμήμα το μικρό μας, το τμήμα το εφηβικό, που είμαστε πολύ περήφανοι για τους έφηβους, γιατί πραγματικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να προσελκύσουμε αυτά τα παιδιά, να τα αγκαλιάσουμε και να παραμείνουν μέσα στην παράδοση. Και το τμήμα των μεγάλων, που πραγματικά είναι πολύ ευτυχισμένοι που βλέπουν ότι η παράδοση συνεχίζεται. Όλα αυτά εδώ τα τμήματα τα διδάσκει ο κύριος Γιώργος Τερζόγλου. Από εκεί και πέρα φέτος έχουμε και 3 νέα τμήματα. Μπαίνουμε δηλαδή σιγά σιγά και στον χώρο του αθλητισμού, που θα κάνουμε καράτε, θα κάνουμε γιόγκα, θα κάνουμε τμήματα φυσικοθεραπείες για τις μεγάλες κυρίες, γιατί να μην ξεχνάμε ότι για να είμαστε εμείς εδώ υπάρχει πάντα η τρίτη γενιά.
0: Και αυτήν δεν πρέπει να την ξεχνάμε ποτέ, γιατί
1: ποτέ.
0: Είναι οι μνήμες, οι θύμισες, οι ασπρομάλιδες πατέρες και μανάδες, ασπρομαλούσες, θα λέγαμε, είναι η κληρονομιά μας, είναι
1: η
0: οι ρίζες
1: μας.
0: Άλλες δράσεις, ποιες είναι αυτές οι οποίες ουσιαστικά χαρακτηρίζουν τον σύλλογο?
1: Λοιπόν, ο σύλλογός μας ετησίως παίρνει μέρος σε πάρα πολλά καλέσματα από άλλους πολιτιστικούς συλλόγους, οπότε κάνουμε και τις δικές μας παρουσιάσεις εκτός του χωριού μας. Έχουμε το παραδοσιακό κουρμπάνι που γίνεται της Παναγίας. Είναι ένα έθιμο που ο πολιτιστικός σύλλογος μαγειρεύει για όλο το χωριό, το ανεβάζει πάνω στο εκκλησάκι της Παναγίας μας, το ευλογεί ο παπάς μας και μετά το μοιράζουμε με μεγάλη χαρά σε όλους τους κατοίκους του χωριού. Παίρνουμε μέρος, φέτος κάναμε το πρώτο παιδικό μας φεστιβάλ που καλέσαμε 10 συλλόγους με παιδικά συγκροτήματα, το οποίο ήταν ένα πολύ όμορφο εγχείρημα με μεγάλη επιτυχία. Έχουμε λάβει μέρος στο καρναβάλι της Θεσσαλονίκης, όπου συμμετείχαν πάρα πολλοί χωριανοί και λάβαμε το πρώτο έπαθλο. Μαζί με την κοινότητα και με την πρόεδρο της κοινότητας, την κυρία Πατουκά, μετά από πολλά χρόνια έχουμε ξαναδημιουργήσει την αναβίωση του καρναβαλιού. Αυτό εδώ ήταν ένα έθιμο που τα κάνανε παλιά, θυμάμαι από τη γιαγιά μου ακόμα. Σταμάτησε για κάποια χρόνια και τώρα η πρόεδρος της κοινότητας το ξαναέφερε στην επιφάνεια. Όπως επίσης, λαμβάνουμε μέρος και στην ανάβαση το ράλι που λέμε, με την σύμπραξη του ΑΟΘ, Αυτοκινητιστικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, που εκεί πέρα στο χωριό μας έρχονται χιλιάδες κόσμος για να δούνε όλο αυτό εδώ το υπερθέαμα. Αυτές είναι οι δράσεις που κάνουμε. Φυσικά να σημειώσω ότι φέτος ο σύλλογός μας έχει ολοκληρώσει ένα όνειρό του, γιατί από την ίδρυση του συλλόγου μας που ήταν το 1982 πάντα οραματιζόμασταν να έχουμε ένα νόμιμο κτίριο. Φυσικά με την παρέμβαση του αντιδημάρχου, του πρώην αντιδημάρχου πολιτισμού, του Μπάμπη του Κυριάννη, και με την δήμαρχο του Δήμου Λαγκαδά, την Νίκη την Ανδρεάδου, και με όλο το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο, κάναμε εμείς όλες τις απαραίτητες ενέργειες και μας δόθηκε ένα πολύ όμορφος παραδοσιακός χώρος, τα λεγόμενα πρώην σφαγεία. Εκεί πέρα επιμελήθηκε το κτίριο, επειδή δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση, το επιμελήθηκε το κτίριο μαζί με τους εθελοντές τους ο συλλογός, και με την χρηματοδότηση του συλλόγου, που τα χρήματα αυτά εδώ έρχονται μέσα από τη στήριξη των κατοίκων του χωριού, και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό, γιατί δίνουν από το στέρημά τους το σύλλογο, και έτσι δημιουργήσαμε μια πανέμορφη στέγη, πολύ παραδοσιακή, και τώρα τα παιδιά μας το απολαμβάνουν.
0: Ξέρεις Κατερίνα, σε ακούω με μεγάλη προσοχή και με μια ανάταση ψυχής, και αυτό που σκέφτομαι και το εκφράζω δημόσια είναι ότι λέω η πατρίδα μας έχει το μέταλλο. Το μέταλλο είστε εσείς οι νεότερες, οι νεότεροι, όπου μέσα από, θα έλεγα, τα παραμύθια για κάποιους των παραδόσεών μας, ηθών, εθήμων, της γλώσσας μας, της ορθοδοξίας μας, της Ελλάδας μας, τη μεγενθύνεται, και τη μεγενθύνεται με τέτοιο τρόπο, θα έλεγα, συμφιλιωτικό, ενωτικό, ξεσηκωτικό. Όλα αυτά εδώ, γιατί και το Ζαγκλιβέρι είναι 45 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι?
1: Από τη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ κοντά.
0: Πάρα πολύ κοντά είναι.
1: Στη Θεσσαλονίκη. Και να σημειώσω, ότι το Ζαγκλιβέρι είναι ένα θρησκευτικό χωριό. Γιατί έχουμε την τοπική Αγία μας, την Αγία Ακυρίνα, η οποία γιορτάζεται στις 26 Σεπτεμβρίου, και πάντα ο πολιτιστικός σύλλογος μαζί με την κοινότητα κάνουμε ένα αφιέρωμα πολιτιστικό κινητικό για μία εβδομάδα προς τιμή της Αγίας μας. Έρχονται στρατιωτικά αγήματα, έρχεται ο Μητροπολίτης, έρχονται επίτιμοι καλεσμένοι, και κάνουμε περιφορά των λειψάνων της Αγίας μας σε όλο το χωριό, με την κατάληξη να είναι και πάλι μέσα στο ναό. Στο χωριό μας διατηρούμε και το σπιτάκι της Αγίας, όπου εκεί γεννήθηκε και εκεί πέθανε. Είναι βασικά μαρτύρησε, δεν θα πω πέθανε, μαρτύρησε
0: και κοιμήθηκε. Μαρτύρησε και κοιμήθηκε.
1: Για τον Χριστό μας, για την Παναγία μας. Μαρτύρησε, και την τιμούμε και την ασπαζόμαστε. Έχουμε μεγάλη χάρη, και θα σας πω κάτι που λέμε ως διοίκηση. Πολλές φορές όταν κάνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις σκεφτόμαστε πώς θα είναι ο καιρός, και πάντα λέμε μπροστά η Αγία μας θα μας σκεπάσει και όλα θα πάνε τέλεια.
0: Είσαι συγκινητική.
1: Όλα πηγαίνουν υπερτέλεια, πέρα του δέοντος από τέλεια.
0: Είσαι συγκινητική, είστε όλοι συγκινητικοί, συγκινητικές. Έβγε πολλά στον τόπο, είναι ξεχωριστός, παραγωγικός τόπος είναι το Ζαγκλιβέρι, είναι αγιότοπος. Ομάδα ποδοσφαίρου έχουμε τώρα, γιατί είμαι παλιός διαιτής και μια δόση ομάδα δεν παίζει. Τι έγινε η ομάδα, λέει, τι χαλάσαμε, το Ζαγκλιβέρι χωρίς ομάδα ποδοσφαίρου. Δεν μπορούσα να το πιστέψω.
1: Είναι ο Απόλλωνας Ζαγκλιβεριού, αναστηλώνεται και πάλι. Υπάρχει από πίσω και από αυτή την ομάδα άνθρωποι που προσπαθούν πάρα πολύ για να την ανεβάσουν. Εσείς φυσικά αυτά τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα.
0: Ναι, ερχόμουν και το απολάβανα σαν διαιτητής. Δηλαδή το γήπεδο ήταν φανταστικό, το πράσινο. Επίσης, του, ο κόσμος ευγενής. Αλλά όταν σταμάτησε και μετά, θα σε πω κάτι στενάχωρο και με αυτό να κλείσουμε, αλλά έδωσες φως, ελπίδα. Ξαναπήγα κάποια στιγμή και ήταν νεκρό. Και εκείνη τη στιγμή μου πιάσε, γιατί είμαι μεγαλωμένος μέσα στον αθλητισμό και δει το ποδόσφαιρο, και με πιάσε έτσι μια στιγμία θλίψη. Όχι ρε, λέω τώρα, όχι και το Ζαγκλιβέρι να έχει το γήπεδο του κλειστό, λέω τώρα. Όμως.
1: Και όμως γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Υπάρχουν πλέον μικροί αθλητές που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Που, τι σημαίνει αυτό? Όταν υπάρχει υποδομή μικρών παιδιών, υπάρχει και ανάπτυξη.
0: Μπράβο, κορίτσι μου. Καταρίνα, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έχεις ένα λεπτό στη διάθεσή σου και εγώ και εσύ και οι ακροατές και ο φίλος μου ο Δημήτρης εδώ, ο Σχιζοδήμος, κάλεσμα ψυχής. Σε ένα λεπτό.
1: Καματιά,
0: το Σαββάτο όλοι οι δρόμοι οδηγούν πού?
1: Οδηγούν στο Ζαγκλιβέρι να ανταμώσουμε, να ανταλλάξουμε τους χορούς μας, τις παραδόσεις μας, να αγκαλιαστούμε, να χαμογελάσουμε, να αγκαλιαστούμε. Όλα αυτά είναι μία αγκαλιά, είναι μία αγάπη. Προσκαλούμε όλο τον κόσμο και φυσικά θα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους χωριανούς μας, όλους τους χορηγούς μας που στηρίζουν και πιστεύουν τον σύλλογό μας. Να ευχαριστήσω θερμά, θερμότατα, έναν μεγάλο χορηγό που έχουμε, θα τον ανακηρύξουμε και επίτιμο υποστηρικτή.
0: Πρέπει να ακούγονται αυτά, Κατερίνα μου, πρέπει να ακούγονται.
1: Είναι η εταιρεία Βαλμά που πραγματικά
0: έχει
1: το
0: και το καταπληκτικό τυρί Βαλμά.
1: Πραγματικά, επίσης είναι πολύ θρησκευόμενα παιδιά. Όταν κάναμε τα εγγένεια του κτηρίου, αναφέρανε για την φέτα που θα έχουν και στο εξωτερικό, αλλά θεώρησαν ότι δεν πρέπει να έχουν, να μην έχουν επωνυμία, και η εταιρεία Βαλμά είπε ότι εμείς έχουμε το Χριστό μας και έτσι θα προχωρήσουμε. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικό αυτό εδώ που ακούσαμε εκείνη την ημέρα.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Οπότε η εταιρεία Βαλμά είναι δίπλα μας σε κάθε βήμα και αυτή τη στιγμή και μετά το αντάμωμα θα ανανεώσουμε και την ηματιοθήκη μας, που είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη που θέλουμε να αφήσουμε στα νέα μας παιδιά.
0: Θα επανέλθουμε σύντομα. Από Δευτέρα πλέον η εκπομπή γίνεται, φίλες, φίλοι, υποστηρικτές του ΦΛΑΣ, της Φωνής της Πέθρου και του Γιώργου Δίμπαλα. Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 με 7 κάθε μέρα, και φωνές σαν της Καθερίνας, της Χατζή Ελευθερίου, των ανθρώπων του Ζαγκλιβερίου, όλων αυτών που είχαμε σήμερα κοντά μας, καλή μου Κατερίνα, ήταν ο αγροτοσύμβουλος, ο λογιστής μας, ο Χρήστος Μπατιάς από τη Χαλάστρα, είτε Κατερίνα μου είναι ο Σπύρος ο Ζέρβας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Επανομής, είτε ο Δημήτρης ο Ντισλής που κάνουν αύριο, έχουν τεράστια εκδήλωση, γιορτή Γάλακτος. Κατερίνα, mm-hmm. στην Περιστερά έχουμε τη γιορτή Σπανακιού, στην Αγία Παρασκευή. Έχουμε τον Δημήτρη, τον Κυριαζή που ετοιμάζει το Φλαμίγκο Ραν. Σύλλογος Αρτέμιδα, ο πολιτιστικός, ο Δήμος, το Καλοχώρι. Εσάς, όλοι εσείς είστε πραγματικά τα μέταλλα, τα χρυσά, τα ταπεινά, απλά, λαμπερά, που θέλουν στήριξη, και θέλουν στήριξη από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί χωρίς εσάς, στους τόπους αυτούς, τους παλιούς, τους ελληνικούς, αν δεν είστε εσείς, δυστυχώς θα έρθει ο μεγάλος μαρασμός. Μεγάλο ευχαριστώ, Κατερίνα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά, και πραγματικά θέλω να κλείσω με ένα μήνυμα. Πρέπει να κρατάμε γερά τα θεμέλια της οικογένειας, της πίστης και της παράδοσης. Με αυτά τα τρία δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα.
0: Είμαι συγκινημένος. Αυτό μόνο έχω να σου πω. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και
1: εγώ.
0: Πολλά
1: και εγώ
0: έργια.
1: Θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Δημήτρη,
1: καλό
0: ξημέρωμα. Τελειώσαμε. Δημήτρη μου, τελειώσαμε. Λάζαρης Λαζάρου ξεκινάει την εκπομπή. Ευχαριστώ, φίλες, φίλοι. Και είπαμε από Δευτέρα πλέον 6 καθημερινά το απόγευμα έως 7, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Να είσαστε καλά, να έχετε καλό υπόλοιπο εβδομάδας και είπαμε να μην ξεχνάμε τη σημερινή ημέρα. Είναι μέρα πολύ ευλογημένη διότι η Αγία Σοφία με τις θυγατέρες της πίστη, ελπίδα και αγάπη μας δίδαξε τι σημαίνει άνθρωπος όταν πραγματικά τα φωλιάσει, τα μπολιάσει αυτά όλα και ως άκουσμα φιλοσοφικό, όχι μόνο ομολογιακό. Να είσαστε καλά.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Plus 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskathmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεωτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
6: Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είναι Πέμπτη, είναι 17 του Σεπτέμβρη. Είμαι ο Λάζαρος Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεότερας. Βασικά σήμερα θα είμαστε μαζί λίγο νωρίτερα από το μέχρι νεότερας. Θα τελειώσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα λόγω μιας πανέμορφης εκδήλωσης στο κτίριο της Ενώσεως Συντακτών Στρατηγού Καλάρη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οποία συμμετέχω και ο ίδιος μαζί με εκλεκτούς συναδέλφους, δημοσιογράφους, παύλα συγγραφείς, οι οποίοι στην πανέμορφη ατμόσφαιρα που δημιουργείται κάθε φορά στην ταράτσα της Ενώσεως Συντακτών θα παρουσιάσουμε κάποια από τα έργα μας. Εγώ μάλιστα ετοίμασα και κάτι καινούριο. Συνηθίζω να το κάνω αυτό. Οπότε όσοι θέλετε, εκεί γύρω στις 8.30-9 παρά, κοντά είναι, δροσιά έχει, μπορείτε να μας έρθετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη ούτως ή άλλως. Ναι, μη χάνομαι. Εκπομπή ξεκινάμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Πανάρετε. Συγγνώμη. Να προσγειωθούμε εις την πραγματικότητα. Καλησπέρα σε όλους. Είναι Πέμπτη, είναι 17. Αυτά τα είπα. Να επαναλαμβάνω λέξεις τελευταία, το ξέρω. Γιώργης Πανάρετος, η ρύθμιση του ήχου. Ο ένας και μοναδικός γονδογέρης ραδιοσκηνοθέτης της εκπομπής. Στους 26 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έφτασε τους 28 σήμερα. Και άλλους τόσους θα φτάσει και αύριο. Με αραιή συννεφιά. Ωστόσο δεν νιώσαμε ακόμα φθινόπωρο. Τουλάχιστον σίγουρα δεν νιώθουμε φθινόπωρο. Αν δεν δείξει η ώρα 7-8 το βράδυ. Λοιπόν, αύριο στους 28 το Σαββατοκύριακο θα έχουμε άνοδο. Το Σάββατο λένε οι μετεωρολόγοι θα φτάσει στους 29. Για την Κυριακή δεν σας λέω. Δεν κάθομαι να λέω προβλέψεις για πάνω από δύο μέρες.

Γενικότερα, κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 το λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης, να θυμίσω, η διάθεσή του ξεκινάει 15 Οκτωβρίου. Τώρα, γιατί έπρεπε εμείς να αποκρυσταλώσουμε, να κρυσταλώσουμε, να κλειδώσουμε την τιμή από τις 17 του Σεπτεμβρίου, αυτό δεν το κατάλαβα. Αλλά εγώ δεν είμαι εδώ για να καταλαβαίνω και πολλά, όπως αντιλαμβάνεστε. Είμαι εδώ για να σας μεταφέρω τι λένε οι άλλοι. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης από την κυβέρνηση, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εφόσον δεν έφτασαν τα μέτρα τα οποία εξήγηλε στην Διεθνή Έκθεση, τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά να ψελίζουμε για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κτλ. Αυτά θα προστρέξει να πει η αντιπολίτευση, οπότε ας τα πω εγώ από τώρα, για να έχω και την πρωτιά. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Εγώ επαναλαμβάνω ότι πολύ βιαζόμαστε. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου, δηλαδή σε ένα μήνα από σήμερα. Ουδής μπορεί να γνωρίζει το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί σε διεθνές επίπεδο σε ένα μήνα από σήμερα. Όσο και αν αποζητούμε τους προφήτες σε αυτή τη ζωή, ξέρετε. Πρώτον, έχουμε ήδη χάσει την πίστη μας, πολλοί από εμάς, στους πραγματικούς προφήτες. Και δεύτερον, οι ήδη υπάρχοντες είναι απλά fake. Να μην πω fake news, λέω σκέτο fake. Αναφερόμενο στις διεθνές εξελίξεις, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα λειτουργεί σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας και αναταραχής στις αγορές. Ωστόσο, εμφανίστηκε καθησυχαστικός αναφορικά με την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα δεν υπάρχει. Κίνδυνος ελλείψεων χρημάτων για να πληρώσουμε τα καύσιμα υπάρχει, κύριε Πρωθυπουργέ. Και άμα πάει 3 ευρώ η αμόλυβη, θα έχουμε έλλειψη σε χρήματα για να την πληρώσουμε.

Πάμε τώρα στο μελανό σημείο της επικαιρότητας των τελευταίων ημερών και αναφέρομαι βεβαίως στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος υπερεύει τα εσκαμμένα, υπερεύει κάθε έννοια αρμοδιοτήτων του και έκανε λόγο για μετατροπή σε ό,τι αφορά στην καταβολή του επιδόματος ενεργείας. Να θυμίσω ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει τέτοιου είδους αρμοδιότητες. Βεβαίως, ο κύριος Μαρινάκης σαφέστατα και επιθυμεί διακαώς να εκλεγεί και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εκτός από κυβερνητικός εκπρόσωπος που είναι ήδη. Αλλά όταν είσαι καλεσμένος σε μια τηλεοπτική εκπομπή, είτε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, είτε δίνεις συνέντευξη σε μια εφημερίδα ή ένα site ενημερωτικό, και κάτω από το όνομα σου γράφει κυβερνητικός εκπρόσωπος και όχι υποψήφιος βουλευτής, δεν δικαιούσε, άνθρωπέ μου, να μιλάς για τέτοια πράγματα, να κάνεις τέτοιου είδους προτάσεις μόλις μία εβδομάδα μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Διότι αν ήταν πράγματι, αν υφίσταται πράγματι περίπτωση παρεμβάσεων στο επίδομα θέρμανσης, προφανώς θα το είχε αναφέρει ο καθήλυνα αρμόδιος, δηλαδή ο Πρωθυπουργός. Συνεπώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερεύει τα εσκαμμένα, το είπα και τις προάλλες. Για να σας δώσω να καταλάβετε το πόσο υπερεύει τα εσκαμμένα ο κύριος Μαρινάκης, θα σας πω το εξής. Πόσες πολιτικές εκπομπές βλέπετε? Ελπίζω όχι πολλές, διότι είμαι σίγουρος ότι βαριέστε. Αλλά όσες πολιτικές εκπομπές και αν βλέπετε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, ένα πράγμα είναι βέβαιο, ότι τις περισσότερες ερωτήσεις από δημοσιογράφους την εβδομάδα τις δέχεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επίσης είναι και κάτι άλλο βέβαιο, ότι καμία από τις ερωτήσεις αυτές, καμία όμως, δεν αφορά την προσωπική του άποψη. Απολύτως καμία. Όλες οι ερωτήσεις οι οποίες ήθελε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο αφορούν στο κυβερνητικό έργο. Αφορούν σε προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Δεν αφορούν σίγουρα στην προσωπική του άποψη. Καμία από αυτές. Συνεπώς να μην μπερδεύουμε τη βούρτσα με την πατανόβουρτσα. Έτσι λοιπόν, ο Πρωθυπουργός στην τηλεοπτική του συνέντευξη ξεκαθάρισε σήμερα ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ενεργείας και προανήγγειλε ενίσχυση μάλιστα του υφιστάμενου πλαισίου στήριξης των ανέργων. Σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Έχουμε νέα δημοσκόπηση, η οποία δίνει και πάλι διψήφια διαφορά από την αριστερή συμπαράταξη στη Νέα Δημοκρατία, με το κυβερνών κόμμα να φαίνεται πως θα είναι αυτοδύναμο για έναν από τους, για έναν από τους τρεις πολίτες που συμμετείχαν. Ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για ένα πιθανό κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Για τον Αντώνη Σαμαρά μίλησε και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του, θα σας τα πω όλα μαζί. Αυτό το κράτησα για να σας το πω μαζί με τη δημοσκόπηση. Τώρα, πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 27,5 από το 26,8 που ήταν στην προηγούμενη δημοσκόπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. Η αριστερή συμπαράταξη χάνει 0,3, κινείται στο 14 από το 14,3 που ήταν. Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει άνοδο στο 10,1 από 9,2. Η Ελληνική Λύση στο 6,1. Το ΚΚΕ στο 6% από 5,95. Η Πλεύση Ελευθερία στο 4,9 από 4,6. Η Ελπίδα και τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, πέφτει στο 4,6 από το 9,2 που ήταν. Έχουμε άνοδο για τη Φωνή Λογικής στο 2,9. Για το Μέρα 25 στο 2,9, επίσης άνοδο. Άνοδος και για το ΣΥΡΙΖΑ στο 1,3 από 1,1. Άλλο κόμμα δηλώνει το 3,8, ενώ οι αναποφάσεις μετρώνονται περίπου στο 11%. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην εκτίμηση ψήφου, προκύπτει 9-κομματική βουλή. Η Νέα Δημοκρατία κινείται στο 31%, η Αριστερή Συμπαράταξη στο 16%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, η Ελληνική Λύση στο 7,2%. Το ΚΚΕ στο 6,8, η Πλεύση Ελευθερία στο 5,5, το κόμμα Καρισιανού κατακριμνίζεται στο 5,5 από 10,5 που ήταν η προηγούμενη μέτρηση εκτίμησης ψήφου. Η Φωνή Λογική στο 3,5, το Μέρα 25 στο 3,2, εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Σπαρτιάτες, η Νίκη και οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Άλλο κόμμα λέει το 4%, συγγνώμη. Τέλος, η έρευνα εξετάζει και τη θηλυτική ψήφο σε κόμμα Σαμαρά. Το 85,3 μάλλον και σίγουρα δεν θα τον ψήφιζε, έναντι ενός ποσοστού 12,1 που λέει σίγουρα ή ότι είναι αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Σαμαρά.

Όπως είπα και πριν, ότι ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το κόμμα Σαμαρά, για τον Σαμαρά γενικότερα, και στη συνέντευξή του. Όπου περιορίστηκε να σημειώσει για τον Αντώνη Σαμαρά ότι ό,τι είχα να πω το είπα, ενώ ανέφερε ότι διατηρεί καλή σχέση με τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος, όπως είπε, έχει επιλέξει να μην είναι ενεργός στην πολιτική ζωή. That's all που λέει και το τραγούδι. Α, το that's all είναι. Μισό τις συμπτώσεις, κύριε Παναρέτη.

Τώρα μιας και η δημοσκόπηση τον αφήνει εκτός Βουλής και επειδή ο Στέφανος Κασελάκης βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη σήμερα και σε συνέλευξη τύπου που παραχώρησε, είπε ότι οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο θα κατέβουν αυτόνομα στις βουλευτικές εκλογές και αν υπάρξει δυνατότητα θα γίνουν παράγοντας κυβερνησιμότητας μετεκλογικά. Αυτό είπε, θα το αποφασίσουν τα μέλη του κόμματος με την ψήφο τους.

μια ενδιαφέρουσα πολιτική είδηση, την άρση ασυλίας του Προέδρου, της Προέδρου μάλλον, συγγνώμη, της Πλεύσης Ελευθερίας, της Ζωής Κωνσταντοπούλου, καθώς και του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Η υπόθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου αφορά μήνυση για συκοφαντική δυσίμηση που έχει υποβάλει εναντίον της ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός, συγγνώμη, με την άρση να υπερψηφίζεται από 175 βουλευτές. Αντίστοιχα, η υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου αφορά ευρωπαϊκό ένταλμα των βελγικών αρχών στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate, με την Ολομέλεια να εγκρίνει το αίτημα με 264 ψήφους υπέρ και 2 παρών. Ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος, με υπόμνημα που απέστειλε στο σώμα, ζήτησε την άρση της ασυλίας του, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τις ερευνόμενες παράνομες πράξεις. Όπως ανέφερε, ουδέποτε συμμετείχε άμεσα ή έμεσα σε παράνομες ενέργειες ή προς εξυπηρέτηση συμφερόντων τρίτων, υπογραμμίζοντας ότι προσέρχεται οικειοθελώς προκειμένου να συνεργαστεί πλήρως με τις δικαστικές αρχές για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Πάμε να θυμηθούμε μια υπόθεση από το Μάιο του 25. Αν θυμόσαστε, με μια έκρηξη έξω από το υποκατάστημα της τράπεζας, έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος στις 3 Μαΐου του 25, όπου έχασε τη ζωή της μια 38χρονη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Για την υπόθεση κατηγορούν 3 άτομα, ανάμεσα τους ένας 42χρονος που σύμφωνα με το κατηγορητήριο ήταν ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε και σχεδίασε μέσα από τις φυλακές το σχέδιο ανατίναξης των ATM της τράπεζας με στόχο τα μετρητά. Όπως είπε στην απολογία του, στόχος ήταν τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης και ήθελα να πάρω τα λεφτά. Δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε η 38χρονη, πληρώθηκε για να το κάνει και δεν πήγε τσάμπα ούτε με τόπλο στο κεφάλι, είπε στην απολογία του, αφήνοντας προφανώς όλη την αίθουσα εμβρόνητη.

Σε αναστολή λειτουργίας 4 σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης προχωρά αύριο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου η εταιρεία η οποία το διαχειρίζεται. Λόγω των κινητοποιήσεων για τα 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, από τις 4 το απόγευμα αύριο, αναστέλλεται προσωρινά λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι συγκεκριμένοι σειρμοί θα παραμείνουν. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί. Θα είναι κλειστοί οι σταθμοί. Οι σειρμοί, ωστόσο, θα διέρχονται δίχως να σταματούν σε αυτούς. Επομένως, αν κάποιος θέλει να πάει ανατολικά με το μετρό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιον από τους άλλους σταθμούς για να μπορέσει να φτάσει στον προορισμό του.

Ναι, να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Δεν θα είναι κλειστό το μετρό αύριο, θα κινείται κανονικά το μετρό. Δεν θα σταματάει στους 4 σταθμούς που ανέφερα και θα τους αναφέρω πάλι. Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο από τις 4 το απόγευμα και μετά. Αν για παράδειγμα πάρει κάποιος το μετρό από το σταθμό Πλατεία Δημοκρατίας, μπορεί να πάει από τον σταθμό Παπάφη και μετά όπου θέλει, μαζί με τον σταθμό Παπάφη, είτε να φτάσει στην Καλαμαριά. Προφανώς και θα υπάρξει ταλαιπωρία για τους χρήστες του μετρό, διότι είναι μεγάλη απόσταση των σταθμών οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι και αναπόφευκτο.

σήμερα δεν ξέρω γιατί ο Πανέρωτος επέλεξε να μας παίξει και ένα τραγούδι αντί να ακούμε συνέχεια το Paint in Black. Μπράβο κύριε Πανέρωτη. Άντε και DJ τώρα. Λοιπόν, έχουμε τα επίσημα αποτελέσματα από την επισκεψιμότητα στην φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάνω από 200.000 οι επισκέπτες. 6 στους 10 πήραν online εισιτήριο. Σε αυτή την επαιτειακή διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε φέτος για τα 90 χρόνια. Όχι 90 χρόνια, να είμαστε πιο ακριβείς, για την 90η, διότι δεν είναι 90 χρόνια. Είναι περισσότερα.

Φέτος η έκθεση συγκέντρωσε περισσότερους από 1.000 εκθέτες, φιλοξένησε 25 συμμετέχουσες χώρες, ανέπτυξε 11 θεματικές ενότητες, ενώ στο πλαίσιο της διοργανώθηκε και η έκθεση αφιέρωμα για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την πρώτη διοργάνωση το 1926. Γι' αυτό σας είπα δεν είναι 90, είναι παραπάνω. Του χρόνου πάλι η Διεθνής Έκθεση στις 11 Σεπτεμβρίου. 11 με 19 Σεπτεμβρίου του 2027. Για τους λάτρεις του θεσμού. Κύριε Πανάρτη, το σφάξαμε το τραγούδι να το ακούσουμε από την αρχή και με αυτό να πάμε σε διαφημίσεις. Τι λέτε κι εσείς? Άντε και DJ.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Plus 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
9: Με τον Bubby Μπατσάρα.
8: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
11: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη.
10: Και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
11: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
10: Δίνουμε βήμα σε όλους.
11: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
10: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
11: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
13: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας.

0: Είναι 5η, είναι 17 Σεπτεμβρίου. Μέχρι νεοτέρας εδώ στον Φλες. Γιώργης Πανάρετος βεβαίως στη ρύθμιση του ήχου. Και πάω να καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υφυπουργό Υγείας, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ.
1: Ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε Λεζάρο. Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας.
1: Καλή σεζόν, γιατί τώρα σιγά σιγά χειμωνιάζει, δεν είναι σεζόν, είναι καινούρια.
0: Εμείς, ναι, εντάξει, τη σεζόν εμείς την ξεκινήσαμε τέλη Αυγούστου για να πέσουμε, για να πέσουμε πάνω στο μετρό. Καταλάβατε. Λοιπόν, ελπίζω να σας βρίσκω, καλά.
1: Στην Αθήνα είχαμε κάτι ψηφοφορίες σήμερα, στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Υπέρ ή κατά ψηφίσατε εσείς τώρα της Άρης Ασυλίας Κωνσταντόπουλου και Αβραμόπουλου?
1: Υπέρ
0: και για τους δύο.
1: Υπέρ και για τους δύο. Υπέρ του Σάσους για τον κύριο Αβραμόπουλο, γιατί το έχει ζητήσει ο ίδιος. Και υπέρ της κυρίας Κωνσταντοπούλου, διότι υπάσχεται αρκετά με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Αρκετά με την κυρία Κωνσταντοπούλου, λέτε. Μάλιστα. Να σας δώσω πρώτα τη δυνατότητα να σχολιάσετε την όλη χθεσινή διαδικασία για τα άρθρα που αφορούν στη συνταγματική αναθεώρηση. Αν θέλετε, κύριε Βαρτζόπουλο, να ξεκινήσω.
1: Κοιτάξτε,
0: από αυτό.
1: Με μεγάλη χαρά να το κάνω, αν και αυτό που θα πω δεν είναι ευχάριστο.
0: Δεν πειράζει, δεν είμαστε εδώ για να είμαστε ευχάριστοι.
1: Ναι, σωστά. Σκοπός είναι να μας το φέρουμε. Να είστε, είναι κρίμα, είναι πραγματικά κρίμα.
0: Ναι.
1: Είναι κρίμα, δηλαδή, όταν γίνεται μια προσπάθεια να βελτιωθεί ο καταστατικός χάρτης της χώρας. Οι λοιπές πολιτικές δυνάμεις να είναι εκ προημίου αρνητικές, να μην μπαίνουν καν στην κουβέντα. Και μάλιστα το φοβερό είναι ότι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της χώρας, δηλαδή το σοβαρότερο κόμμα από εμάς στον πολιτικό χάρτη της χώρας, το ιστορικότερο κόμμα, αν θέλετε, μετά από εμάς. Λοιπόν, να λέει ότι εγώ συμφωνώ με καταρχήν, αλλά δεν το ψηφίσω τώρα γιατί το θεωρώ κτλ. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι όριμο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όριμο. Δηλαδή εμείς όταν είχε γίνει η προηγούμενη σημαντική συνταγματική αναθεώρηση, πότε ήταν το 2011, λοιπόν, έτσι κάνω λάθος την ημερομηνία, αλλά ήτανε, όχι, ήταν πολύ πιο μπροστά, επί κυβερνήσεως Πασόκ.
0: Ήταν όλοι, ήταν, ναι.
1: Και με συγκριτή τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Πολύ πιο μπροστά. Λοιπόν, εκεί τότε με ισορισμένα άρθρα είχαμε δείξει ότι ας φτάσει παίρνουμε σε μια διαδικασία, ψηφίσαμε υπέρ. Αλλά υπήρχε μια συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων, τουλάχιστον των αστικών κομμάτων, των ιστορικών κομμάτων της χώρας. Νομίζω ότι εν συνόλο και παρά τις όποιες θετικές προσεγγίσεις στο ίδιο θέμα, η εν συνόλο άρνηση του Πασόκ να συνεργαστεί για να μην φανεί, διότι αυτό είναι το ρεζουμέ της όλης ιστορίας, να μην φανεί ότι συνεργάζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο με τη Νέα Δημοκρατία και μια σε τέτοια κορυφαία τυπική διαδικασία για τη χώρα, για το μέλλον της χώρας. Τυπική υπό την έννοια δηλαδή ότι δεν αφορά απλώς πολιτικά ζητήματα, αφορά υπαρξιακά ζητήματα του πολιτεύματος. Νομίζω ότι τιμά και το Πασόκ και σίγουρα δεν δείχνει ότι η πολιτική ζωή της χώρας μας είναι σε μια όριμο και θα το πω έτσι συνειδητά ευρωπαϊκής φύσεως διαδικασία.
0: Μάλιστα. Εγώ το ακούω αυτό το σχόλιο και εν πάση περιπτώσει θεωρείτε δηλαδή ότι τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως έπρεπε να δείξουν μια μεγαλύτερη πολιτική γενναιότητα, λέτε.
1: Είναι για το Πασόκ, διότι από εκεί και πέρα η αντιπολίτευση είναι από την πόλη, έχουμε και στην κορυφή κανέλα. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι περίεργο και παράδοξο. Αντιπολίτευση πέρα από το Πασόκ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην χώρα υπό την έννοια μια συντεταγμένη δυνάμεως, διότι στην ριζοσπαστική αριστερά συμβαίνει κάτι απίστευτο και αδιανόητο για μια αριστερή δύναμη, μια μαξιστική δύναμη. Εκεί εμφανίζεται ένας κύριος ο οποίος υπήρξε πρωθυπουργός, παραιτήθηκε από βουλευτής και τώρα ξαφνικά εμφανίζει ένα μόρφωμα εκ του μηδενός, το οποίο είναι ο ίδιος. Κατ' ουσίαν είναι ο ίδιος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός τον κύριο Τσίπρα σε αυτό το μόρφωμα. Τίποτε. θα μου πείτε παίρνει τις δημοσκοπήσεις 17%. Εγώ σας υπενθυμίζω ότι ο κ. Αβραμόπουλος είχε κάνει ένα, επίσης μια πρόθεση είναι η δημιουργία κόμματος που έπαιρνε 12-13% για τα χρόνια. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα, δεν μιλάω εγώ τώρα αν είναι σωστές δημοσκοπήσεις ή όχι. Εγώ λέγω ότι αυτή τη στιγμή διαλύεται η αξιωματική αντιπολίτευση η οποία ελέγχει από τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός επέλεξε τις προηγούμενες εκλογές στην αξιωματική αντιπολίτευση, το ΣΥΡΙΖΑ. Στην σφισμό της σπαστικής αριστεράς. Ο οποίος αυτή τη στιγμή
0: δημοσκοπικός είναι στο 1,8%. Είναι στο 1,5% και, και είμαστε πολύ γαλαντόμοι με αυτό. Είναι στα όρια του στατιστικού λάθους, οπότε τώρα
1: και εμφανίστε ότι θα πάρει 17% όσως λέγω, 18% εγώ λέω και κάτι παραπάνω. 18% ένα μόρφωμα από το οποίο κατ' ουσία είναι και ο Τσίπρας. Διότι όλοι τα άλλα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται δεν υπάρχουν. Είναι προσωπικές επιλογές του κ. Τσίπρα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί ποτέ στη ζωή τους οπουδήποτε.
0: Ναι.
1: Νομίζω εκτός από τον κ. Καραμέρο. Όλοι οι άλλοι δεν έχουν εκλεγεί πουθενά.
0: Θα εμφανιστούν σιγά σιγά κι άλλοι, κ. Βαλτζόπουλε. Θα εμφανιστούν κι άλλοι. Θα συμπληρωθεί το παζλ, μην ανησυχείτε. Είναι κι άλλοι οι οποίοι, έχουν εκλεγεί στο παρελθόν και θα συστρατευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα μέσα στους επόμενους μήνες.
1: Ότι εδώ μιλούμε για μια μαξιστική αριστερά.
0: Ναι.
1: Μιλούμε για μια ριζοσπαστική αριστερά. Είναι ντροπή για την αριστερά αυτό το οποίο συμβαίνει. Τα τρίζουν τα κόκκαλα των προγόνων τους. Θα δημιουργείται ένα κόμμα το οποίο είναι καθαρά προσωποπαγές. Εκεί κάνει ό,τι θέλει ο κύριος Τσίπρας.
0: Πάμε να έρθουμε λίγο.
1: Η μαξιστική προσέγγιση στην ιστορία λέει ότι τα κόμματα είναι προϊόντα των λαϊκών διεργασιών. Εδώ το τι είναι. Και ο Τσίπρας διορίζει όποιον θέλει. Και μάλιστα ζητά από τους βουλευτές, αυτό είναι βαθύτατη προσβολή του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Ζητά να παραιτηθούν για να μπουν στο μόρφωμά του.
0: Όχι, δεν ζητά να παραιτηθούν. Μισό λεπτό.
1: Σας λέγω τώρα όμως δεν ζητά να παραιτηθούν
0: οι,

0: εσείς το θέλετε, εσείς το θελήσατε, εσείς πήγατε την κουβέντα εκεί, εγώ καλεσμένος σας είμαι, λέτε.
1: Όποιος θέλει να ψηφίσει τον κύριο Τσίπρα, ψηφίσει τον κύριο Τσίπρα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω, σας παρακαλώ, θέλω να απαντήσετε, όχι δεν θέλω σχόλιο, θέλω απάντηση από τα όσα έχουν, από τα όσα έχουν πει οι φορείς Θεσσαλονίκης, τα επιμελητήρια, ο Εμπορικός Σύλλογος, για το γεγονός ότι δεν πήραν κάτι επαρκές από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Το θέμα αυτό είναι αρκετά σοβαρό. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Γνωρίζετε και το τι λένε οι άνθρωποι της Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικά είναι οι άνθρωποι της αγοράς και η άποψή τους ταυτίζεται με τους ανθρώπους της αγοράς ολόκληρης της χώρας. Ο λόγος σας, λέτε.
1: Με συγχωρείτε, τι θα πει δεν πήραν. Δεν καταλαβαίνω αυτή την έννοια του δεν παίρνω. Δεν υπάρχει καμιά διαδικασία.
0: Δεν άκουσαν από τον Πρωθυπουργό κάτι που περίμεναν να ακούσουν για τις δικές τους ειδικότητες.
1: Ο Πρωθυπουργός έκανε ορισμένες εξαγγελίες. Ναι. Έτσι όσον αφορά την κοινωνική και εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία γίνεται μέσα στα πλαίσια των δεδομένων δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Και το έχει πει και άλλες φορές ο Πρωθυπουργός. Δεν είμαστε Λεξεμβούργο ακόμη, κύριε Λαζάρου. Καλό είναι να γίνουμε κάποια στιγμή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε. Και η κυβέρνηση προσπαθεί να ακολουθήσει μια εισοδηματική πολιτική και μια δημοσιονομική πολιτική και μια πολιτική, αν θέλετε, εξυπηρετήσεως του πολίτη.
0: Δηλαδή πρέπει να γίνουμε Λουξεμβούργο, ας πούμε, για να φύγει ο βραχνάς της τεκμαρτής φορολόγησης από κάποιους ανθρώπους τους οποίους πραγματικά τους δυσκολεύει τη ζωή. Πρέπει να γίνουμε Λουξεμβούργο γι' αυτό, κύριε Βαρτσόπουλε. Ελάτε τώρα. Ελάτε τώρα. Μην είσαστε αυστηρός τώρα για όνομα του Θεού.
1: Προφανώς πρέπει να γίνουμε Λουξεμβούργο. Διότι είναι απολύτως σαφές ότι άμα δείτε το κατακεφαλήν εισόδημα που προκύπτει από το ΑΕΠ και την κατανομή του ΑΕΠ ανακεφαλή και δείτε και το actual individual consumption, δηλαδή το εξόδημα των Έλληνες, θα δείτε ότι υπάρχει μια διαφορά. Όχι μικρή. Τι σημαίνει αυτό εδώ? Σημαίνει ότι υπάρχει παραοικονομία. Σημαίνει ότι ο Έλληνας δεν φορολογεί τα εισοδήματά του. Όπως τα φορολογεί αυτός ο κάτοικος του Λουξεμβούργου και δίπλα της Γερμανίας και απαραδίπλα της Ολλανδίας. Λέμε τώρα και ότι θέλουμε. Θα αμφισβητείτε αυτό? Δεν νομίζω.
0: Εγώ σας ακούω να το λέτε αυτό. Σας ακούω να το λέτε αυτό και θα πω το εξής, ότι
1: φορολογούν όλο το εισόδημά τους.
0: Έχω κουραστεί να βλέπω τις ελληνικές κυβερνήσεις να νομοθετούν με βάση τις εξαιρέσεις και με βάση τους παρανομούντες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι την πληρώνουν και οι τίμοι.
1: Ότι πρέπει να υπάρχουν ορισμένα τεκμαρτά κριτήρια.
0: Μάλιστα.
1: Και ως εκ τούτου, η κυβέρνηση τι έκανε? Μειώνει αυτά τα τεκμαρτά κριτήρια σε ποιους? Σε όλους, όχι σε όλους. Σε αυτούς οι οποίοι αποδεικνύουν από την φορολογική του συμπεριφορά ότι είναι συνεπείς. Το κάνει. Και νομίζω πάρα πολύ ότι το κάνει.
0: Ελάτε να έρθω λίγο σε εσάς τώρα, παρακαλώ.
1: Από εκεί και πέρα, για να το ξαναπώ.
0: Ναι, πείτε το.
1: Ότι δίνει η κυβέρνηση ως παροχές, δηλαδή μειώνει τους φόρους, κατά βάση αυτό κάνει μια κυβέρνηση συντηρητική όπως η δική μας. Μειώνει τους φόρους. Έτσι. Και αυξάνει αυτά τα οποία μπορεί να αυξήσει από πλευράς παροχών του κράτους, στον βαθμό που επιτρέπει η κουβέρτα που έχουμε. Ναι. Διότι αν το κάνει παραπάνω, θα πάθουμε αυτά που πάθαμε επί Τσίπρα του 2015.
0: Για έλατε λίγο σε κάτι. Έλατε λίγο να έρθουμε και σε εσάς τώρα, παρακαλώ, κύριε Βαρτζόπουλε, διότι...
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, προφανώς θα μου επιτρέψετε το ερώτημα. Ή μάλλον να ζητήσω συγγνώμη και για το ερώτημα κιόλας, γιατί δεν θέλω να σας φέρνω σε δύσκολη θέση, αλλά και γνωρίζω ότι σας φέρνω σε δύσκολη θέση.
1: Ένα ερώτημα, ένα πολιτικό, δεν πρέπει.
0: Διότι βρεθήκατε εκτός κυβερνήσεως λόγω των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δικαιωθήκατε, όπως και οι περισσότεροι συναδελφοί σας δικαιώθηκαν. Ωστόσο, δεν αποκατασταθήκατε στην κυβέρνηση. Αυτό οφείλουμε να το πούμε και να ρωτήσω.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δυνατόν ο βουλευτής να σας απαντήσει από αυτού. Από αυτού ο μόνος αρμόδιος είναι ο πρωθυπουργός. Τι να σας πω εγώ από αυτό?
0: Να μου μιλήσετε, εν πάση περιπτώσει, για αυτή την κατάσταση στην οποία περιήλθατε. Κρεμαστήκατε στα μανταλάκια και εσείς, κύριε Βαρτζόπουλε.
1: Νομίζω ότι αυτό εδώ δείχνει πράγματι κάτι το οποίο δεν πρέπει να επαναληφθεί.

0: Δηλαδή,
1: το συμπέρασμα από όλη αυτή τη διαδικασία, την περιπέτεια που είχαμε εμείς οι βουλευτές, οι οποίοι εγκληθήκαμε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι να μην ξαναγίνει αυτό εδώ. Είναι σαφές ότι η ελληνική αστυνομία έχει κατορθώσει και έχει αποκαλύψει πάρα πολλές περιπτώσεις διασπαθήσεως παρανόμου των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίες έχουν πάει στην δικαιοσύνη, η σταμένη δικαιοσύνη που είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κάνει πολύ σωστά τη δουλειά της και μπράβο της, αλλά αποδεικνύεται πλέον πέραν πάσης αμφιβολίας ότι δεν υπάρχει σε καμία όλων αυτών των περιπτώσεων εμπλοκή πολιτικού, ελληνικού πολιτικού προσωπικού. Αυτό λοιπόν ήταν μια διαδικασία η οποία απεδείχθη, ολοκληρώθηκε, τελείωσε και σκοπό είναι να μην ξαναγίνει. Αυτό είναι.
0: Πάμε τώρα να σας φέρω πάλι σε δύσκολη θέση από άλλη οπτική γωνία τώρα αυτή τη φορά, κύριε Βαρτζόπουλε. Εγώ θα σας ρωτήσω ευθέως τι γίνεται με τον Αντώνη Σαμαρά. Και το λέω...
1: θέλετε να ξέρω εγώ τι γίνεται με τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Το λέω αυτό διότι δεν σας είναι ξένος ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Προφανώς.
0: Έτσι, γνωρίζω ότι έχετε μια άριστη σχέση μαζί του.
1: Στενός συνεργάτης του Τέλου Ψηφίου.
0: Είσαστε στενός συνεργάτης του, οπότε μια χαρά μπορείτε να απαντήσετε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Ξέρετε, είναι... Ξέρετε, η αναγκαιότητα για προφήτες σε αυτόν τον τόπο είναι πρωτοφανής. Ειδικά όταν είμαστε, ξέρω εγώ, μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές, όλοι προσπαθούμε να κάνουμε προφητείες εδώ πέρα. Εγώ δεν θέλω προφητείες.
1: Αυτό σημαίνει, τα λέτε πάρα πολύ καλά, κύριε Λαζάρο, και μπράβο σας. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, κανείς ακούει ότι ακούγεται και από ό,τι φαίνεται, έτσι ο κύριος Σαμαράς προχωρεί στην δημιουργία κόμματος. Αυτό είναι δυσάρεστο. Είναι πολύ δυσάρεστο. Εγώ εύχομαι και ελπίζω, παρότι δεν το προβλέπω, εύχομαι όμως και γιατί ελπίστε θέλει τελευταία και ελπίζω στο τέλος να μην το κάνει. Να μην το κάνει, διότι είναι κρίμα. Είναι κρίμα ένας τέλος πρωθυπουργός και αρχηγός μας να δημιουργήσει ένα κόμμα διαφορετικό.
0: Οπότε
1: ελπίζω
0: εσείς...
1: να μην το κάνει, το πιθανότερο είναι να το κάνει.
0: Εσείς ως άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος που έχει υπάρξει στενός
0: ως άνθρωπος που έχει υπάρξει στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, διαφωνείτε με τη δημιουργία κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό?
1: Εγώ είμαι βουλευτής και υπήρξα και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Εννοείται ότι διαφωνώ.
0: Να ρωτήσω κάτι. Έχετε μιλήσει τώρα που είμαστε μόνοι μας, ελάτε να το πούμε και αυτά. Έχετε μιλήσει μαζί του το τελευταίο διάστημα?
1: Όχι, δεν έχω επαφές με τον.
0: Δεν έχετε επαφές? Μάλιστα, οπότε να μην μπω τώρα στη διαδικασία να σας ρωτήσω αν δεχτήκατε κανένα τηλέφωνο περίεργο
1: για να
0: προσχωρήσετε στο κόμμα. Οφείλω να το ρωτήσω αυτό, κύριε Βαρτζόπουλε.
1: Θα το ρωτήσατε, σας απήντησα.
0: Τι, δεν την άκουσα την απάντηση, λέτε?
1: Όχι, δεν έχω επαφές, σας είπα.
0: Δεν έχετε επαφές. Πολύ καλά, θα μείνουμε σε αυτό. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά, ελάτε λίγο να κλείσουμε με διεθνή έκθεση. Είδατε τις απόψεις των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Είδατε τι παρουσίασαν, εν πάση περιπτώσει. Είδαμε και τις δημοσκοπήσεις. Βγήκανε τρεις μέχρι τώρα, τέσσερις αν δεν κάνω λάθος, οι οποίες δίνουν τα πρώτα στίγματα από την άποψη του κόσμου όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις εξαγγελίες όλων των ηγετών των κομμάτων. Συμπεριλαμβανομένο και του Πρωθυπουργού, εννοείται αυτό το πράγμα. Οπότε θα ήθελα έτσι ένα γενικό σχόλιο από εσάς, κύριε Βαρτζόπουλε.
1: Θα με επιτρέψετε να σας πω το εξής.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι ειλικρινά εγώ δεν περίμενα, διότι θεωρώ ότι η έκθεση είναι μια τυπική διαδικασία, θεσμική πλέον διαδικασία, όπου τα κόμματα κάθε χρόνο ενώ της καινούργιας περίοδου, της εμπορικής περίοδου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, εξαγγείλουν τα προγράμματά τους, κυρίως όσον αφορά την οικονομική πολιτική. Αυτό έκαναν όλα τα κόμματα, το έκανε και ο Πρωθυπουργός. Έτσι, όλα αυτά εντάσσονται, βέβαια, μέσα στη γενικότερη παρουσία και στην γενικότερη προγραμματική προσέγγιση στην καθημερινότητα των κομμάτων. Κατά συνέπεια, εγώ δεν περίμενα δραματικές αλλαγές στην, αν θέλετε, δημοσκοπική πορεία των κομμάτων, και αυτό φάνηκε και από τις συμμετρήσεις που έχουν γίνει. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι απολύτως σαφή. Η Νέα Δημοκρατία έχει μία φορά ύστερα από 8 χρόνια στην κυβέρνηση. Παραμένει όμως το κόμμα το οποίο προηγείται από το δεύτερο με ένα double score. Δηλαδή είμαστε σχεδόν το διπλάσιο του δεύτερου
0: κόμματος. Το double score δεν σας δίνει αυτοδυναμία.
1: Θα μετέψω να σου πω κάτι.
0: Δεν σας δίνει αυτοδυναμία το double score. Η πρωτιά στις δημοσκοπήσεις δεν σας δίνει νίκη στις εκλογές.
1: Ναι, με συγχωρείτε.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί θα πρέπει μια δημοκρατία να αγωνιά για την αυτοδυναμία, μπορείτε να μου το εξηγήσετε?
0: Δεν θέλετε αυτοδυναμία.
1: Δεν γίνεται κυβέρνηση στην Ελλάδα χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Είναι τα ποσοστά. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί κυβέρνηση στην κοινοβουλευτική δημοκρατία της Ελλάδος χωρίς το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Άρα το αν η Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμος ή όχι, αυτό πρέπει να απασχολήσει όλους τους άλλους εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι πρόβλημα το οποίο θα το λύσει ο ελληνικός λαός, δεν πρέπει να το λυπήσει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς τώρα έχουμε ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο όλοι μετεπιτάσσεως αρνούν να συνεισφέρουν με τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Θα το λύσει το πρόβλημα ο ελληνικός λαός.
0: Αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι
1: θα γίνει... Γιατί θα πρέπει να μας απασχολεί εμάς.
0: Θα γίνει ακυβέρνητο το καράβι η χώρα.
1: Αυτό θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο δεν το λύνει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι κάτι το οποίο το λύνει ο ελληνικός λαός.
0: Μάλιστα.
1: Ο ελληνικός λαός δεν μπορείς. Το πολίτευμα είναι δημοκρατικό και συγκεκριμένο. Και προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες. Καταλάβω δηλαδή γιατί ζητάτε όλοι εσείς από εμάς τους νεοδημοκράτες να σας πούμε και τι θα γίνει αν δεν έχετε αυτοδυναμία. Μην το αποφασίζουμε τι θα γίνει αν δεν έχουμε αυτοδυναμία.
0: Όχι, εγώ δεν σας είπα ότι δεν, τι θα γίνει αν δεν έχετε αυτοδυναμία. Σας είπα ότι, ούτε το double score από τον δεύτερο.
1: Σας είπα ότι ούτε το. Περίπτωση να μην είναι η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση.
0: Και πώς θα συμβεί αυτό τώρα, κύριε Βαρτζόπουλο, για να το λέτε. Προφανώς έχετε κάτι στο μυαλό σας. Το double score το οποίο επικαλεστήκατε από το δεύτερο κόμμα
1: δεν σας στέλνει. Έχει συγκεκριμένες προβλέψεις.
0: Ναι. Το double score, λέω ξανά, όπως επικαλεστήκατε, κύριε Βαρτζόπουλο. Επιτρέψτε μου να το ρωτήσω. Το ερώτημα, για όνομα του Θεού. Προσπαθώ να το. Τρεις φορές το ξεκίνησα. Λέω το double score το οποίο επικαλεστήκατε και η πρωτιά στις δημοσκοπήσεις τις οποίες επικαλεστήκατε, προφανώς και δεν σας δίνουν τη δυνατότητα να σχηματίσετε κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών. Θα γίνει μετά.
1: Ωραία. Θα ακολουθεί αυτό που λέει το Σύνταγμα.
0: Δηλαδή. Διερευνητική. Τι γίνεται λοιπόν με τα κόμματα που έχουν αρνηθεί μετεπιτάσεως να συνεργαστούν μαζί σας? Θα βρείτε κόμματα που να θέλουν να συνεργαστούν μαζί σας και αν δεν βρείτε.
1: Άμα δεν θέλουν, τι κάνετε?
0: Ξέρετε, καταρχήν να σας πω ότι το θεωρώ τελείως άκομψο να θέτω υποθετικά ερωτήματα, οπότε κάποια στιγμή θα το σταματήσω αυτό.
1: Σας λέω τι μπορεί να γίνει. Δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας, με γι' αυτό καλά.
0: Οπότε θα πάμε σε επόμενες εκλογές. Ουσιαστικά αυτό λέτε.
1: Αυτό που λέει το Σύνταγμα.
0: Από τη στιγμή που λέτε, ναι, από τη στιγμή που επικαλείστε το Σύνταγμα, μιλάτε για επαναλαμβανόμενες εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι να σχηματιστεί. Πώς?
1: Στο Σύνταγμα.
0: Αυτό καταλαβαίνω, κύριε Βαρτζόπουλο, αλλά δεν μου λέτε ότι σωστά κατάλαβες ή λάθος κατάλαβες για να καταλάβω και εγώ που βρίσκομαι.
1: Εγώ σας λέω ότι δεν είναι το θέμα τι καταλαβαίνετε εσείς και τι καταλαβαίνω εγώ, κύριε Βαρτζόπουλο. Το θέμα είναι τι προβλέπει το Σύνταγμα, ο καταστατικός χάρη της χώρας.
0: Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν θέλει κανένα κόμμα να συνεργαστεί, πάμε σε επόμενες εκλογές και ενδεχομένως και σε μεθεπόμενες τελικά. Μάλιστα.
1: Εγώ τι πει το Σύνταγμα.
0: Μάλιστα.
1: Τι λέει το Σύνταγμα, κύριε.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Αυτό εδώ να εξαρτάται από τη Νέα Δημοκρατία. Ό,τι πει το Σύνταγμα.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Δεν εξαρτάται από τη Νέα Δημοκρατία. Η σημερινή συζήτηση. Από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή συζήτηση, κύριε Βαρτζόπουλε. εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα τις συζητήσεις μαζί σας. Τις χαίρομαι πάντοτε. Γιατί ξέρω ότι εμείς καθόμαστε σαν να είμαστε οι δυο μας και συζητάμε ανεξάρτητα πόσες χιλιάδες μας ακούνε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Έχει καμία σημασία, διότι λέμε πάντοτε την αλήθεια και εσείς κάνετε σοβαρές απαντήσεις και εγώ νομίζω σας δίνω ειλικρινές απαντήσεις.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.

σήμερα σας είπα θα σας αφήσω λίγο νωρίτερα λόγω αυτής της ωραιότατης εκδήλωσης που έχουμε στην Ένωση Συντακτών, στην ταράτσα της Ένωσης Συντακτών, στη Στρατηγού Καλλιάρη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συνάδελφοι δημοσιογράφοι, συγγραφείς, συμπεριλαμβανομένου και του ομιλούντος, θα παρουσιάσουμε αποσπάσματα των έργων μας σε μια πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, όπως ήθιστε να συμβαίνει σε αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε χρόνο περίπου αυτή την εποχή στην Ένωση Συντακτών. Είσαστε όλοι καλεσμένοι, προλαβαίνετε αν θέλετε, ο καιρός είναι μια χαρά. Και με αυτά και με αυτά, να σας πούμε και να σας ευχηθούμε καληνύχτα. Εύχομαι ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά και εφόσον αυτό συνέβη θα είμαστε μαζί πάλι τη Δευτέρα στις 8. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

0: Plus 99,4.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4. Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
4: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Πάσε, σταμάτα τη βίζα, ρε. Σταμάτα.
7: Πού χατάρα, πες! Πού χατάρα!

άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου τον καιρό για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω.

άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ.

σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

να βγουν αυτά που έχω πει. Ένα σπίτι με ένα κήπο και ένα SUV. Δύο γάτους, ένα σκύλο, εγώ και εσύ μαζί. Ένα στο χιόνι και ένα κάτω κάπου στην ακτή. Κι όσα θέλω να πετύχω, πετυχαίνουν για μένα. Όπως είπα στο 7, τα ματιά είναι δεμένα. Όπως είπα στο 8, αυτό είναι για σένα. Σω μια μέρα καταφέρω να πουλήσω.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
1: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
2: 8 με 9 το πρωί.
1: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ραδιοθεραπεία, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης. Σήμερα είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 και είμαστε εδώ για άλλη μια ραδιοθεραπεία για δύο ολόκληρες ώρες με εξαιρετική μουσική και όχι μόνο, αλλά και άλλα και άλλα πολλά ωραία πράγματα. Χρόνια πολλά στον Θεοκλή, στην Θεόκλια, στον Σταύρο και στην Σταυρούλα. Εθνική ημέρα, μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και παγκόσμια μέρα της ατοπικής δερματίτιδας. Να, είδατε πράγματα που δεν τα ξέρατε και δεν θα τα μαθαίνατε ποτέ. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας ήρθε εδώ από την εκπομπή σας. Σήμερα το 1890 ιδρύεται ο Νιόνιος, ο γνωστός πανιόνιος μέγας σύλλογος σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερα πράγματα στο στίβο. Λοιπόν, σήμερα γεννιέται η Amy Winehouse το 1983, ο Κώστας Καραμαλής, ο Τζούνιορ, έτσι, και ο Γιάννης Λάτσης, ο Έλληνας εφοπλιστής. Αυτά το 1910, το 1956 και το 1983 αντίστοιχα, ανάποδα εδώ. Και σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης και το 2022 η Ειρήνη.

οι Μισκούμπρι έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο όχι μόνο να τραγουδάνε, όχι και μια ιδιαίτερη αισθητική στο πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Στην συναυλία τους τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη και κάνανε αυτό το hey ho που κάνουν συνήθως τα rap συγκροτήματα, που λέει hey αυτός που είναι πάνω στο stage και ζητάει από τον κόσμο να από κάτω να λέει ho. Οπότε αυτό που έγινε, φωνάζαν το όνομα του Μαζονάκη από πάνω και οι θεατές απαντούσαν ένα κενό. Έκανε αναφορά στον τραγουδιστή, καλά όλος ο κόσμος έκανε αναφορά στον Γιώργο Μαζονάκη, και από ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε και ενημερώνομαστε από την επικαιρότητα, ήταν τελικά μάλλον άδικος και πρόωρος ο χαμός του Γιώργου, παρά τα όσα συνέβαιναν στη ζωή του. Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ήταν και άδοξος και άδικος για τον ίδιο.

κάπως έτσι τελείωσε το πρώτο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής, τα πρώτα 30 λεπτά. Εδώ θα είμαστε για 4 τέτοια 30 λεπτά για 2 ολόκληρες ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή στην ραδιοθεραπεία. Μείνετε μαζί μας, έρχεται το δεύτερο μικρό μέρος του πρώτου μέρους της εκπομπής, όπου εκεί θα έχουμε πολλά περισσότερα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
9: Συνεργάσουμε το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
8: Συνεργάσουμε το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
9: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
8: Ομοσπονδιακή θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
12: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
13: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
14: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Στη Ιρλανδία, διαβάζω τώρα, πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής της συνέβη κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης. Καταγράφει απώλεια, λέει, 139 γιγατόνων πάγου πέρυσι, όμως τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν επιβράδυνση του ρυθμού, γιατί λέγαμε ότι αυτό που θα έπρεπε να λιώσει σε πάγο, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα διάστημα 10 χρόνων, τώρα λιώνει σε 6 μήνες, άρα υπάρχει πρόβλημα. Και τώρα έρχεται αυτή η έρευνα, του μια έκθεση από το European State of Climate που έγινε το 2025, να αλλάξει λίγο το αυτό και να μας πει ότι η μάζα αυξήθηκε τελικά και δεν μειώθηκε σε ρυθμούς που απαιτούνται 27.000 χρόνια για πλήρες λιώσιμο του παγετώνα. Μάλιστα. Για να δούμε τι έχουμε να δούμε. Είναι λίγο fake αυτό. Από τότε που το είπε ο Τραμπ, τον οποίο δεν έχω σε καμία εκτίμηση, το ψάξα λίγο και βλέπω ότι, παιδιά, άπειρα λεφτά για την κλιματική αλλαγή χωρίς κανένα αποτέλεσμα, και τελικά η κλιματική αλλαγή από μόνη της έτσι αυτορυθμίζεται. Πώς να το ψάξουμε λίγο, πώς λέει, να βοηθάει ο καθένας από μόνος του, αλλά αυτό καταλάβατε, θέλει λίγο

Η Κέτι Γαρμπή έκλεισε τα σχόλια μετά τις αντιδράσεις για το πέσιμο που είχε στην συναυλία του Ρέμου. Η ατάκα και το Ρέμο και η απάντησή της. Καλά, έχω διαβάσει τα απίστευτα εκεί. Έτσι, δηλαδή, είμαστε ο πιο συχαμερός λαός του πλανήτη. Βγήκε το φάντασμα του Μαζονάκη και έριξε βροχή μαζί με τον Θεό που δεν ήθελε να γίνει συναυλία. Και ξύπνησε και ο Βουκεφάλας με τον Μέγα Αλέξανδρο για να ακυρώσουν τη συναυλία. Πεθάνανε το Μαζονάκη για να γίνει πένθος και ο Μαζονάκης είπε να βρέξει για να μην γίνει συναυλία. Και τελικά. Τι έγινε? Έγινε η συναυλία, μαζεύτηκε πάνω από 200.000 κόσμου και είπαμε τελικά, άρα τελικά μάλλον ήθελε ο Θεός, ο Βουκεφάλας δεν είχε πρόβλημα και δεν ήταν αυτός ο οποίος πέθανε το Μαζονάκι, όπου ο Μαζονάκης καταράστηκε το Ρέμο με τη βροχή που τελικά η βροχή σταμάτησε. Τι να πω, παιδιά, δηλαδή, και όλοι αυτοί εδώ είμαστε εδώ και ψηφίζουμε και κανονίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Αν είχαμε λίγο φιλότιμο, θα παίρναμε μια αγκαλιά ξύλα να πάμε να καούμε μόνοι μας πάνω σε μια σπηλιά.

0: Αυτά και με αυτά τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε διανύσει το πρώτο 60 λεπτό με εξαιρετική μουσική και νομίζω ότι με πληροφορίες και ειδήσεις και θέματα που σίγουρα σας κρατά το ενδιαφέρον. Μουσικάρες όπως κάθε μέρα και βέβαια όχι μόνο σήμερα, γι' αυτό μείνετε εδώ. Έχουμε ακόμα 60 εκπληκτικά λεπτά ραδιοθεραπείας.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
6: Με τον Σταύρο Αλχατζίδη.
5: Και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
6: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
5: Δίνουμε βήμα σε όλους.
6: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
5: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
6: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Έτσι ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό μας, λίγο μετά από τις 11, κάθε μέρα από τις 10 ως και τις 12 στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης και θα είμαστε μαζί ως και τις 12. Μείνετε, γιατί έχω πάρα πολύ πικάντικα πράγματα στο δεύτερο μέρος.

Η Μαρία Αντωνά έριξε το Instagram με φούσια μπικίνι. Είναι αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Δεν υπάρχει μάλλον μεροκάματο. Η ραδιοφωνική παραγωγός. Ναι. Όχι, το βγαίνουμε τώρα ξαφνικά. Εκεί που καίγεται όλος ο κόσμος. Ανακοινώσεις, αυτό, βουλευτές, έκθεση Θεσσαλονίκης, μπινελίκια, παροχές, σφιξίματα για που θα τα βρείτε τα λεφτά. Κιτσού ξαφνικά. Η Μαρία Αντωνά σε μια φωτογραφία από τις Σεϊχέλες μοιράστηκε το Σάββατο. Δηλαδή θέλω να πω κάτι, αλλά δεν τολμώ να το πω γιατί ακούνε και παιδιά συνήθως. Οπότε, αν ποχέστηκα, θα μου πείτε γιατί το λες αυτό. Δεν είναι σωστή λέξη. Αλλά να, το λέω και δεν είναι μόνο αυτό. Τρισέλιδα αφιερώματα στα site. Να πω ότι βλέπαμε και τίποτα. Δηλαδή. Αυτό. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

Λοιπόν, ο Νετανιάχου, πώς σας φαίνεται σαν αρχηγός? Τώρα πει κάποιος που δεν θέλω να μπλέξω ούτε σε πολιτικά ούτε σε αυτό. Διαβάζω όμως ότι η αντιπολίτευση έβγαλε έτσι διάφορα άπλητα σε εισαγωγικά και λέει κρατικά έξοδα, προσέξτε τώρα το νούμερο, 470.000 ευρώ για κομμωτές. Προσέξτε τώρα, έχει 10 τρίχες αυτός που τις χτενίζει σαν τον Χατζηχρήστο από αριστερά προς τα δεξιά για να καλύψει τη φαλάκρα. 470.000 για κομμωτές. Φαντάζομαι όχι για κομμωτές που έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Η γυναίκα του λέει, αυτός και η γυναίκα του ευθύνονται για το 90% των υπέργων δαπανών της επταετίας, με ένα μόνο ταξίδι στην Ουάσιντον να κοστίζει 13.500 δολάρια. Εντάξει, δεν είναι πολλά λεφτά, παιδιά. 13.500 δολάρια ένα ταξίδι. Δεν τα ακούω. Τώρα, τα 470.000 δολάρια έχει δαπανίσει το κράτος του Ισραήλ για την περιποίηση των πρωθυπουργών του σε βάθος επταετίας. Ο Νετανιάχου, παιδιά, 470.000 δολάρια για το styling. Δηλαδή περίπου 70.000. Ναι, Okay, τώρα του Ισραήλ είναι, δεν είναι της Ελλάδας. Δεν είναι κακομοίρογλου, αυτοί έχουν λεφτά. Οπότε μπορεί να είναι και λίγα. Μια χαρά.

Στην Βιωτία, προσέξτε τώρα τι έγινε. Δούλευαν χωρίς μισθό και χωρίς ρεπό. Τους είχε πάρει τα διαβατήρια. 8 εργάτες γης δούλευαν απλήρωτοι, χωρίς ημέρα ανάπαυσης, με τα ταξιδιωτικά τους έγραφα παρακρατημένα από τον δράστη. Γίνονται αυτά. Δουλεμπόρε, δεν το λέγαμε αυτό παλιά. Ένας αλλοδαπός συνελήφθη στη Βιωτία με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, καθώς εκμεταλλευόταν εργασιακά 8 αλλοδαπούς που εργαζόταν ως εργάτες γης χωρίς αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ τους είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά έγγραφα. 2026 έχουμε, έτσι, δεν έχουμε 1870. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα 8 θύματα δούλευαν χωρίς να λαμβάνουν καμία αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ ο συλληφτής είχε παρακρατήσει τα ξεδιωτικά του έγγραφα, στερώντα τους τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν την εργασία ή να ζητήσουν βοήθεια. Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί εμπορίας ανθρώπων, η οποία προβλέπει βαριές ποινικές κυρώσεις για όσους εκμεταλλεύονται εργασιακά ευάλωτα

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Η Σελίν Διόν επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια. 6 ολόκληρα χρόνια, βέβαια. Η 58χρονη Καναδί Σταρ γνώρισε την αποθέωση στο Παρίσι στην πρώτη από τις 26 συναυλίες, αφήνοντας πίσω τη σκληρή μάχη με το σύνδρομο Steve Person. Πρόβλημα στην υγεία, το έλυσε να είναι καλά. Φωνάρα, 26 συναυλίες, να μαζέψουμε και τα λεφτά που χάθηκαν όλο αυτόν τον καιρό που παλεύαμε με το αυτό. Τέλος καλό, όλα καλά. Φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα, πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ ξεκίνησε το show με το τραγούδι On a Change Pass. Οκ, οκ, οκ.

0: σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα.
2: Φοβερή ομοιότητα μεταξύ της Σίντι Κρόφορτ και της κόρης της. Αυτό φυσικά δεν είναι καθάρα, αλλά είναι ευλογία να η κόρη της πιο όμορφης, μία από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο, να της μοιάζει τόσο πολύ. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο, είπε, για την κόρη της. Είναι εκνευριστική η ομοιότητα, αλλά έχει φυσικά και κάποια προνόμια. Βέβαια έχει προνόμια να είσαι κόρη της Σίντι Κρόφορτ και να της μοιάζεις και τόσο πολύ. Υπάρχουν σίγουρα κάποια προνόμια, αλλά πιθανότητα υπάρχουν και πράγματα που είναι εκνευριστικά, και το έχω αναγνωρίσει αυτό

Η πολύ αγαπημένη Πάμελα Άντερσον, φαντασίωση των ανδρών στα νεανικά τους χρόνια, αραβώνιασε τον μεγάλο της το γιο και τι είπε, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Οχ, οχ, οχ. Κατερίνα Δημητριάδης, Κατερίνα Δημητριάδου είναι η νύφη της Πάμελα Άντερσον. Οπότε, παιδιά, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Λέτε να είναι από αυτές τις πεθερές που θα βάζουν καθαρακτικό στο τσάι της νύφης και θα της λέει, έλα να πιούμε ένα καφέ, πιούμε ένα τσάι, να σε δω λίγο, γλυκιά μου, να τα πούμε λίγο. Σαν μάνα με κόρη, αδερφέ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήσασταν εξαιρετική παρέα. Κύλησε νεράκι το δίωρο. Ο Μανώλης Ευστρατιάδης και η ραδιοθεραπεία σας χαιρετούν. Μαζί πάλι αύριο στις 10 το βράδυ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Flash 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
5: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
4: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
5: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
4: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4. Με τον Μπάμπη Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Flash 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

όπως είσαι. Πολλά τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου

τρελά όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.